0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: συμφωνία. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον εάν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπι, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχθηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι χθες σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή

0: πτώσει στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτης 9 Ιουνίου και ο μήνας έχει 9 λοιπόν. Στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμά μας λοιπόν καθημερινά, εδώ που συναντιόμαστε και συνδεόμεθα για να έχετε και εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας.

Και ο μήνας έχει 9 λοιπόν, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμά μας λοιπόν καθημερινά, εδώ που συναντιόμαστε και συνδεόμεθα για να έχετε και εσείς την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση στην έναρξη του νέου σας πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής βάρδιας, έτσι όπως είναι. Και ολοκληρώνεται, έχετε ακόμα περίπου μια ώρα. Εμείς ξεκινάμε στο πρωινό μας. Να είμαστε καλά, δυνατή και γυρή. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Ξέρετε λοιπόν εδώ ότι καθημερινά θα ακούσετε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία απασχολούν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, πάντοτε με τη ματιά όλων των συναδέλφων και τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου και παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης κάθε βράδυ στις 8 παρά 10 με την Λένα Φιλτζάνη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα συγκεντρώνουμε με όλη την εξέλιξη των δεδομένων και όλα τις εξέλιξεις στα ρεπορτάζ και είμαστε εδώ καθημερινά. Έτσι ώστε να σας κρατάμε στην καλύτερη συντροφιά και την ας πούμε την πιο παραγωγική και βεβαίως στην καλύτερη φάση και στην φάση όπου πρέπει να έχετε την ενημέρωση για την έναρξη του νέου σας πρωινού. Από τον ανασχηματισμό στις οριακές αλλαγές, έτσι κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει, σε αυτήν την πολύ πολύ περιορισμένη μίνι αλλαγή, τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό, έτσι όπως επέλεξε να φέρει και τις αλλαγές αυτές και τις ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν και να δώσουν το δικό τους μήνυμα προς όλες και σε όλους και φυσικά να πάνε, το βάζω ερωτηματικό, πιο πίσω και κανονικά τις εκλογές, διότι εάν και εφόσον πούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ο παραμένων κυβερνητικός εκπρόσωπος, σύμφωνα λοιπόν με τους πολιτικούς συντάκτες, θα πρέπει να παραιτηθεί 40 μέρες, 30 με 40 μέρες πριν τις εκλογές. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα έμενε για κυβερνητικός εκπρόσωπος για ακόμη μόνο ένα μήνα, δύο το πολύ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχοντας και άλλο ρόλο να παίξει και φυσικά και άλλο και νομοσχέδιο να φέρει. Όλα αυτά βεβαίως πάντοτε επαναλαμβάνουν προνόμιο του Πρωθυπουργού, η εξαγγελία του οποίου οτιδήποτε ένα σχηματισμό και η αλλαγή αλλά και βεβαίως η προκήρυξη των εκλογών. Αυτά έτσι ως προβληματισμό. Τώρα μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα παραμείνει συνεπής στα λόγια του Πρωθυπουργός έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια λέγοντας το τέλος τετραετίας και έχει πει το 27. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο μένει να δούμε και φυσικά όλα τα γεγονότα τα οποία θα συναποτελέσουν και θα συνδιαμορφώσουν την τελική απόφαση του Πρωθυπουργού. Στα υπόλοιπα φυσικά βεβαίως έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και το Ισραήλ, όπου ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Είναι και αυτό κάτι το οποίο παραμένει όμως ένα τεντωμένο σχήνι και χειρία στην Μέση Ανατολή μετά και τη σοβαρή ανάφλεξη που είχαμε μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά το Ισραήλ, όπως ξέρετε, και εκείνο απάντησε επιδιώντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Έχουμε τον κύριο Αούν, τον πρόεδρο του Λιβάνου, να απευθύνει μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση αλλά και τον λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Όλα αυτά βεβαίως στην επίθεση που δέχεται και ο Λίβανος, ενώ ο κ. Νετανιάχου δηλώνει ότι ο Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλλει μια νέα έξωση. Έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλα αυτά από τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης, ενώ έχουμε τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να διατηρεί υψηλά και διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όλα αυτά τα παράλληλα τα οποία συμβαίνουν με αυτήν την πράξη και με αυτές τις εμπόλεμες πράξεις που έχουμε στην περιοχή. Από την άλλη βεβαίως εδώ επιστρέφοντας στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έχουμε όλη αυτή την διαδικασία που έχουμε με τα νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και έχουμε ακόμα μία, νομίζω σήμερα η interview θα δώσει μία συνέντευξη, μία μάλλον δημοσκόπηση, έχουμε και εκεί τα αποτελέσματά της, θα τα περιμένουμε και φυσικά έχουμε τις διεργασίες εντός και εκτός κοινοβουλίου στην αριστερά, στην αριστερή πολυκατοικία αλλά και στην δεξιά με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα τη.
της και περιμένοντας βεβαίως όλα αυτά τα οποία ο εκπρόσωπος της εχθές διεμήνυε μέσω του Μέγκα, του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρης, ότι τώρα επεξεργαζόμαστε και το οικονομικό πρόγραμμα, θα το δείτε, θα περιμένετε. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία πρέπει να έχουν και να είναι κατανοητά και με πλήρη διαφάνεια και αποκρισταλωμένα για τον οποιοδήποτε πολίτη θελήσει να διαβάσει ή να ακούσει όλα αυτά τα οποία θέλει και πρεσβεύει το νέο κόμμα. Από την άλλη, έχουμε την είσοδο.

στην Βουλή του κ. Δραγασάκη και αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε, πήρε την έδρα της κ. Αχτσιόγλου ο κ. Δραγασάκης και ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Δραγασάκης. Όλα αυτά βεβαίως λοιπόν έχουν να κάνουν με την λεγόμενη αριστερή πολυκατοικία. Έχουμε επίσης τις πολύ γρήγορες αλλά και βεβαίως την γρήγορη αντίδραση των ελληνικών αρχών, οι συναντήσεις στα Πατήσια αλλά και η εκπαίδευση στην Μαλαισία. Πέντε άτομα που φέρεται ότι συγκροτούν πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς κρατούνται μέχρι τώρα σε Ελλάδα αλλά και Κύπρο, με όλη αυτή την αναστάτωση που φέρανε και βεβαίως με όλη αυτή την επιτυχία των ελληνικών και κυπριακών αρχών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών λοιπόν διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ένα ακόμη Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς εδώ στην στα γειτονιά μας, στην Μαλαισία. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύθηκε σε θέματα εκρηκτικών υλών ο 37χρονος ληφθής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Όλα αυτά βεβαίως με την πολύ πολύ γρήγορη και άμεσα αντανακλαστικά τα οποία έδρασαν οι ελληνικές και κυπριακές αρχές. Όλα αυτά επίσης βεβαίως στην υπόθεση των δεδομένων αυτών της Χαμάς. Έχουμε τη σύλληψη ενός Γάλλου για τη φωτιά στο Λουτράκι. Η πρώτη μάχη με τις φλόγες για αυτό το καλοκαίρι δόθηκε χθες στο Λουτράκι Κορινθίας λόγω φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην λίμνη Βουλιαγμένης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αυτό εκδόθηκε αμέσως ενημερωτικό μήνυμα 112 προς τους πολίτες περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Κλιμάκη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού που έσπευσε στο σημείο προχώρησε τη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και όταν λέμε ότι υπάρχουν μέτρα, οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη και φυσικά να μην κάνουμε στα κουτουρού και να μην λειτουργούμε στα κουτουρού. Από την άλλη έχουμε το 2-1 που έκανε ο Ολυμπιακός και αναμένεται το τρίτος αγώνας έτσι ώστε να πάρει την νίκη. Προβάδισμα λοιπόν για την ομάδα του Πειραιά, με το επόμενο ραντεβού να είναι αύριο Τετάρτη 9 η ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ 2 που κανείς μπορεί να δει το μάτς αυτό. Ο Γιώργος Βλαχνός μαζί αυτό το πρωινό φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογράφος και επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει τις μουσικές, πάντοτε σύμφωνα και καθόντας και το ημερολόγιο. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170 έως και 174. Περιμένετε τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις. Και φυσικά εμείς θα διαβάσουμε ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένα όμορφο πρωινό λοιπόν να έχετε. Καλημέρες και νομίζω ότι ξεκινάμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και φυσικά τι άλλο κανείς μπορεί να μην συζητήσει αλλά και να μην πραγματικά συγκλονιστεί με το τελευταίο χθεσινό επεισόδιο στο Χιλιοστό. Βικτώρια Δεδερνού και Ελένη Βαρδιτσιώτη, Ελένη Βαρδιτσιώτη και Βικτώρια Δεδερνού, πραγματικά πως φτάσαμε στο Χιλιοστό. Τι έγινε εκεί με όλα αυτά τα οποία κανείς μπορούσε να διαβάσει στο βιβλίο Τελευταία Μπλοφ, αλλά άλλο να τα διαβάζεις. Θα μου πεις διαβάζοντας τα κάνεις και εικόνες άλλες μόνος σου και άλλο να βλέπεις πραγματικά κάμερα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, χαρές και πανηγύρια για το όχι, αγκαλιές, φιλιά, λες και ήταν γήπεδο όπου επιφημούσαν και βεβαίως τον ήρωα και τον πρωταθλητή Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά εντός του Μεγάρου Μαξίμου και όλα αυτά εκείνη τη νύχτα. Είναι μια καταπληκτική νύχτα, θυμάστε εκεί στην Ερατζία σε όλες τις δηλώσεις που γινόντουσαν, όλα αυτά βεβαίως αλλιώς να τα διαβάζεις, αλλιώς να τα βλέπεις πως ακριβώς αντιδρούσαν τα γέλια, τα χαμόγελα, τα μάτια. Τα μάτια είναι όπως ξέρετε και η ψυχή και ο καθρέφτης της ψυχής και φυσικά τα λένε όλα και όλα αυτά ερχόμενοι πάντοτε και βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση τότε, το 2015, με τα capital controls, τις σούρες, τις τράπεζες, όλα αυτά για τα οποία ήρθανε ξανά στην θύμηση, διότι δεν είναι και πολλά χρόνια πίσω, όπου η Βικτώρια Δεδερνού και η Ελένη Βαρδιτσιώτη μας απέδειξαν, βεβαίως μέσω των συνεντεύξεων των πρωταγωνιστών, στο γιατί φτάσαμε πραγματικά στο χιλιοστό. Όλα αυτά βεβαίως είναι μαθήματα για να θυμόμαστε τι ακριβώς δεν πρέπει να ξαναζήσουμε. Αλλά αν το θέλουμε, γιατί όχι, δικό μας είναι. Εμείς ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ιράν και Ισραήλ λοιπόν ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως έχουμε σιρήνες αναγεννημού που σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόουν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ότι αναχέτησε ένα ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη.

το Ιράν και η Χεζμπολά είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ίσχυ. Ο Τραμπ τώρα δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά αυτά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια τώρα της τηλεομιλίας του υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε και την πλήρη νίκη. Όταν ρωτήθηκε ο κ. Τραμπ σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο κ. Ζωζεφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τραυματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Τώρα, ισχυρίσεις με κυδόνι σε μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Σαργκάζ, στα νότια του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οριακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε λίγο μετά τις 2 χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση λοιπόν του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, θα αναλάβει ο Γιώργος Κότσιρα στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί και γραμματέας και πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά αύριο Τετάρτη, όπου θα εγκριθεί και θα ψηφιστεί ο κ. Κυρανάκης. Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η κυρία Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιων για την Φορολογική και πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου επανέρχεται και αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιες για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Κωνσταντίνου Τασόλα θα γίνουν την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από τον κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαιούται βραβείο ανακύκλωση του Ασημάντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από εχθές το πρωί αυτοψίες στη Βόρειο Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκόπιο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες το βράδυ σημειώθηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με την Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που έχει συλληφθεί στον Αγιονικό Αλαιοκρίτης και για τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που έχει στόχο Ισραηλινό ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Κυπριακές Αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί μεθαύριο 5η 11 του μηνός έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στην Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Εργαλειεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επ' αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περιοθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και δι' αυτού τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη.

0: Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Τρίτο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν και η συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των ιερών προσκυνημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και των αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου. Ιδιαίτερη προφανώς έμφαση δόθηκε και στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Ο Πατριάρχης Θεόφιλος τώρα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Σε εξέλιξη είναι η απολογία των 7 από τους συνολικά 12 κατηγορουμένους από την Κοζάνη και το Αγρίνιο στο ενδεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19-24. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ 3 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μεταξύ των άλλων καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της κλιματικής οργάνωσης. Αρνείται τις κατηγορίες ο 56χρονος κατηγορηζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα Αμοργιονού στο Σίδνεϊ το 1999. Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθαν το 2025 οι παγκόσμιες δαπάνες για την συντήρηση, τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη πυρηνικών οπλοστασίων, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Οι 9 χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 119 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους, σημειώντας αύξηση 19% σύγκριση με το 2024. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου και θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Στην κατάσχεση 5,3 τόνων κατάλληλων κρεάτων που ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια, προχώρησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μετά την αυλία των Πανελλαδικών για τα Γενικά Λύκεια, συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Και έχετε κατά νου ότι ως τις 12 το μεσημέρι έχουμε και έχετε το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκευαστικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός Ερυθρόλευκη με κορυφαίους τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ, που επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Τέταρτος τελικός αύριο στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της Basket League ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από πελματιαία από νευροσίτιδα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Και η Ιράν λοιπόν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα. Έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις, ενώ λίγες ώρες πριν πάντως τα χτυπήματα, ο Τραμπ πάντως ήταν σίγουρος ότι η συμφωνία έρχεται και τώρα αφού άναψε φωτιά λέει ότι εκείνος ήταν αυτός που την έζησε. Περισσότερα από την ανταπόκριση χθες το βράδυ από τον Μιχάλη Γνατίου στην Λένα Φλιτζάνου και στο κεντρικό δελτίο.
1: Πλέον είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών και τις ίσες αποστάσεις που πλέον κρατά ξαφνικά ο πρόεδρος Τραμπ μεταξύ του πιο στενού του συμμάχου, του εβραϊκού κράτους δηλαδή, και του πιο μεγάλου εχθρού της Αμερικής, του Ιράν. Η ανυπακοή, διότι πρόκειται περί ανυπακοής του Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει καταγραφεί ως η πιο σοβαρή κίνηση που έγινε ποτέ από τα αεροσόλυμα για ανεξαρτητοποίηση από τις ΗΠΑ. Και έγινε με πολύ σκληρό τρόπο. Διότι ενώ ο πρόεδρος Τραμπ κόμπαζε ότι αυτός αποφασίζει και για το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός της χώρας ξεκινούσε την αντεπίθεση εναντίον του Ιράν. Είναι φανερό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ασκεί έλεγχο ούτε στο Ισραήλ, Λένα, ούτε στο Ιράν, ό,τι και να λέει ο ίδιος. Ο κύριος Τραμπ επιθυμεί ως οτιδήποτε άλλο μια ειρηνική λύση, τη στιγμή κατά την οποία το Ιράν και το Ισραήλ θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι το τέλος. Είναι τόσο εύθραυστη η εκεχηρία που και ο πρόεδρος δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι είναι μια επιχειρηματική πράξη η διαπραγματεύση με το Ιράν. Νομίζει ότι θα χτυπήσει στην πλάτη τους ηγέτες της Τεχεράνης και αυτοί θα υποκύψουν. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιληφθεί το απίθμενο μίσος μεταξύ των ηγεσιών του Ισραήλ και του Ιράν. Και οπωσδήποτε, Ελένα, δεν

0: έχει αντιληφθεί ότι αυτή η άνευ προηγουμένου εχθρότητα θα λήξει μόνο με τον πόλεμο.
1: Τώρα για τον Τραμπ όμως, μετά από όλα αυτά, η συμφωνία είναι κοντά, είναι ζήτημα ημερών, ευσεβής πόθος ή πραγματικότητα, και τελικά ποιος θα το κρίνει, Μιχάλη?
0: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση, έτσι, δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο σε αυτή την πόλη που να πιστεύει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης. Και τι σημαίνει συμφωνία? Θα καλύψονται οι αμερικανικές ανησυχίες? Οι όροι που έθεσε ο πρόεδρος θα γίνουν δεχτοί? Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα. Θα υποστηρίξω ότι μόνο ο κύριος Τραμπ είναι αισιόδοξος για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Στο μεταξύ χάνει και τη σοβαρότητά του, διότι ενώ η Μέση Ανατολή καίγεται, ενώ η παγκόσμια οικονομία τρακουνιέται, ο ίδιος ενδιαφέρεται σήμερα πιο πολύ για τους τελικούς του NBA και τον αγώνα πάλι στο Λευκό Οίκο, τον οποίο μετέτρεψε σε ρίγκ, πρέπει να σου πω.
2: Την ίδια ώρα, λοιπόν, να ξέρω ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Καλά, πάντως στην υγεία τους είναι και 24 Ινδοί ναυτικοί. Δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Αθήνα Μαράκη θα εκφωνήσει τους κυριότερους τίτλους ειδήσεων με ό,τι τελευταίο έχει συμβεί και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς, επιστρέφοντας, θα περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μετά το ανασχηματισμό, αυτές οι πολυοριακές αλλαγές στο προσκήνιο της κυβέρνησης και στις θέσεις αυτές, αλλά και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν και με την παρενόχληση, θυμίζουμε, του αεροσκάφους του Υπουργού Άμυνας, όχι μόνο του δικού μας, αλλά και της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Θα περάσουμε και γύρω από την υπόθεση με τον Παλαιστίνη, ο τρομοκράτη και την Χαμάς, το προφίλ αυτού, αλλά και φυσικά όλες οι τελευταίες δραματικές αφηγήσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών από το χιλιοστό της Ελένης Μπαρτσιώτης και της Βικτώρια Νοδύρνου. Τι τηλεδίσουν και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο και παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 2 ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και οι αρχές προσπαθούν να τον ταυτοποιήσουν, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. 2 τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, μετά τους σεισμούς στην περιοχή. Στις 11 παρα 10 χθες βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και να δούμε και τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς έχουμε σαν σήμερα. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 9ης Ιουνίου. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 46 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 411 π.Χ. έχουμε το πραξικόπημα των Ολιγαρχών. Εκδηλώνεται στην Αθήνα. Το 1815 εκρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Μέτερνιχ, προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 έχουμε το συνωστισμό που σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και η διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη, την Ελληνίδα Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ερακλή του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Το 2010 ανεξαρτοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλεξίπρας χαρακτηρίζει αρνητική. Εδώ, 9 η ώρα, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, έτσι να τα θυμηθούμε και αυτά και όχι μόνο και πολλά πολλά άλλα τα οποία θα συζητήσει με τον Άρη Πορτοσάλτε. Νωρίτερα, κυρία Χαλκιά, συνέχεια στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη. Και έχουμε επίσης και στη 1 η ώρα το μεσημέρι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, ο κύριος Ευάγγελος Τούρνας, εδώ στην πρώτη συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης, θα είναι καλεσμένος του Βασίλη Χιώτη και Ερνότου Παπαδόπουλου, ενώ στη 1:30 η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Πολλά και ενδιαφέροντα και στα του Πασόκ. Έτσι, σας τα συνδέω όλα για να έχετε πλήρη ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει, θα συμβεί σαν σήμερα στον Sky. 1781 γεννιέται ο Στέφενσον, Άγγλος μηχανικός, ευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1917 γεννιέται ο Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, ενώ το 1963 γεννιέται ο μεγάλος Αμερικανός τοπίος, ο Τζόνι Ντεπ. 1847 φύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστηριογράφος, ενώ το 2012 εδώ φεύγει από τη ζωή Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στην χώρα μας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Ζόρσαρη. Ενώ... Θεοδόση, για σένα ναι, Φράγκη, καθώς έτσι κατέρχεσαι στον Κηφισό. Κατερίνα Σερέτη, καλημέρες. Under my skin, I've got you. Και ακούμε Φράγκη, διότι σαν σήμερα το 1891 γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και δεν είναι άλλος από τον δημιουργό και αυτού του τραγουδιού, μεταξύ πολλών άλλων, του Φράγκη, ο Cole Porter.

Νίκο Μοφάντη, καλημέρα. Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρα. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Παναγιώτη Σταθή, καλημέρα. Μάνος Δεφλής και Γιάννης Κολοκυθάς. Χτύπη το δίδυμο, καλημέρες. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια και σένα, Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλή δουλειά. Να και η Αυστραλία, καλημέρα. Αστρέλια, Δημήτρη από τη Μελβούρνη, καλό πρωινό. Την Καγκουροχώρα, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Μήπως θα πρέπει να διαδάσκεται στο Λύκειο και να βγαίνουν από αυτό θέματα για τις Πανελλαδικές. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσί, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος, ευχείτε εκείνος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη, Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα και εσένα, ναι. Repeats in my ear, don't you know, little fool, you never can win. Και από τον Φράγκη, σαν σήμερα, που ταιριάζει νομίζω, Δημήτρη, έτσι ώστε σε αυτά τα οποία λες και για το χιλιοστό, σαν σήμερα μπορεί να το αναφωνούμε και να το λέμε και αργότερα, σαν σήμερα το 1984 το τραγούδι αυτό βρίσκεται πρώτο στη Βρετανία, στα βρετανικά chart και δεν είναι άλλο από την τεράστια επιτυχία της Cyndi Lauper, Time After Time.

0: μπορέσεις πάντως, Δημήτρη Παπουτσή, στο sky.gr, στο εικονίδιο που είναι η τηλεόραση, να βλέπεις όσες φορές θέλεις και να το βάζεις σε όποιον άλλον θέλει, να το στέλνεις ως διεύθυνση, ως link, να δούνε το χιλιοστό. Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε και όλοι, και θα ρωτήσω και την Ελένη, αν και εφόσον η μεγάλη μπλόφα, η τελευταία μπλόφα, μεγάλη μπλόφα, το βιβλίο των κοριτσιών, των συναδέλφων, είναι στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το βρείτε. Διοητική πραγματικά, είναι άλλη διάσταση των, το τι ακριβώς ζήσαμε, με τις περιγραφές αλλά και τις μαρτυρίες και των δύο συναδέλφων. Όλα αυτά βεβαίως στο χιλιοστό, όλα αυτά που πραγματικά συγκλώνησαν την διακυβέρνηση της χώρας από τον Άλεξ Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπαμε να βλέπετε, αν δεν έχετε δει, δείτε το πώς κάνουν και πώς χαίρονται σαν οπαδοί, και χειρότεροι μάλλον από οπαδοί ομάδος, όταν βλέπουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Δεν είναι ούτε χώρος ούτε τίποτα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα καταγράφει κάμερα, διότι ήταν κάμερα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, και μιλούν σαν να μην υπάρχει, δεν λογαριάζουν καν τον δημοσιογράφο ο οποίος είναι εκεί και καταγράφει, και πραγματικά οι δικές τους αντιδράσεις είναι χωρίς πραγματικά περιγραφή. Αυτό όμως επίσης το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε και ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί, και πάντοτε είναι το μουσικό γεγονός χρονιάς, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε δίνει ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμέρα Γονοστάδιο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και όπως καταλαβαίνετε τον τίτλο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερώνει αυτή τη συναυλία, την καλοκαιρινή συναυλία του, στον Μάνο Λοΐζο, τρένο και μοναδικό Μάνο Λοΐζο, όπου συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι έρχονται καλλιτέχνες να συνδράμουν και βεβαίως να περάσουμε υπέροχα. Και όλα αυτά θα γίνονται για ένα και μοναδικό σκοπό. Πρωτίστως για την ψυχαγωγία μας και τη διασκέδασή μας, αλλά και βεβαίως για την ενίσχυση των δράσεων για το περιβάλλον και τη διάσωσή του, βεβαίως και την αποκατάστασή του από τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έτσι λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε.gr και ticketmaster.gr κλείνεται από τώρα τις θέσεις για το Παναθηναϊκό Καλλιμέρα Μαροστάδιο. Πάμε στο ανασχηματισμό της αλλαγής στο κυβερνητικό σχήμα. Ανακοίνωσε λίγο λεπτά μετά τις 2 χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση τώρα του Πρωθυπουργού υπάρχουν μικρές αλλαγές, οριακές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Πενελόπη Γκάλιο.
1: Νέα αλλά και γνώριμα πρόσωπα συνθέτουν το πάζλ του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε στο κυβερνητικό σχήμα με εκπροσώπους της νεότερης γενιάς της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που αναλαμβάνει τη θέση του γραμματέα του κόμματος, ορίζεται ο Γιώργος Κότσιρας. Τη θέση του ως υφυπουργός οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας αναλαμβάνει η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Την ίδια ώρα, δημοσκοπήσεις και νέα κόμματα δίνουν τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με δυσεπίλητο γρίφο να αποτελούν οι συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
2: Η παράταξή μας θα κινηθεί μόνο με έναν γνώμονα: την αποτελεσματικότητα και τα παραδοτέα. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μία ανεφουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα.
3: Εμείς λοιπόν έχουμε σχέδιο και για οικονομική ανάπτυξη, ανθεκτική, παραγωγική, ανταγωνιστική, αλλά και για κοινωνική δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς

0: νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμα ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές.
2: Οι φαγωμάρες τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής.
3: Άνθρακας ο δήθεν εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός.
4: Το ΠΑΣΟΚ, παρά την τελευταία δημοσκοπική εκτόπιση στην τρίτη ή τέταρτη θέση, επιμένει να κλείνει την πόρτα σε ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι χορηγός του Τσίπρα, που είναι χορηγός πίσω και πάλι της Νέας Δημοκρατίας.
6: Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιου είδους σχόλια, τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση. Κανένα έρισμα ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική.
7: Ο Τσίπρας έστρωσε το χαλί στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η αλγινή διακυβέρνηση Τσίπρα.
4: Στο μικροσκόπιο και οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο νέο κόμμα του.
8: Φυσικά και θα μας επηρεάσει. Πρέπει να έχουμε την επιχειρηματολογία μας που θα στερεί το ακροατήριο από οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φιλοδοξία να δημιουργήσει ένα κομματικό σχηματισμό στα δεξιά μας.
9: Με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
4: Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή.
10: Πώς φτάσαμε σε αυτόν τον ασχηματισμό, πώς είχε ξεκινήσει, τι υπήρχε ως πληροφορίες, τι υπήρχε ως πληροφορίες, όλα αυτά εχθές από τον Γιάννη Καντέλη.
11: Έτσι φτάσαμε σε αυτές τις μικρές στην ουσία αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Και αυτό γιατί, διότι ο κ. Μητσοτάκης είχε αποφασίσει από νωρίς την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κ. Κυριανάκης θα μετακινηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών προς το κόμμα. Φαίνεται ότι είχε αποφασίσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ακολουθήσει μια άλλη διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου προς το Υπουργείο Μεταφορών. Ωστόσο, ενώ αυτό έμοιαζε κλειδωμένο την Παρασκευή, κατά πολλούς και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όταν ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόταν στη Βοστόνη, έπρεπε να βρει ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, ποιος θα μπει στα παπούτσια του κυρίου Μαρινάκη.
12: Εκεί άλλαξε το πλάνο.
11: Εκεί άλλαξε το πλάνο, διότι σε μια περίοδο που πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι δύσκολο να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ειδικά αν σε αυτά τα τρία χρόνια έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της θέσης. Και εκεί λοιπόν σκόνταψε στην ουσία ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, μεγαλύτερες αλλαγές που θα επηρέαζαν και το Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω σήμερα τις πληροφορίες μας, τα δύο επικρατέστερα ονόματα για αυτή την θέση ήταν του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Δούκου. Ωστόσο, όπως λέγαμε από την αρχή, ο κ. Χατζηβασιλείου προοριζόταν για το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κυρία Δούκου προτιμήθηκε να μείνει ως εκπρόσωπος στο κόμμα. Άρα κάπου εκεί πάγωσαν τα σενάρια των πολλών αλλαγών. Και είδαμε ένα άλλο πρόσωπο από την κυβέρνηση, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά τόσο με τον κύριο Κυριανάκη όσο και τον κύριο Μαρινάκη και προέρχονται από την ίδια ουσιαστικά γενιά, να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών. Μιλάμε για τον κύριο Κότσιρα, κάτι που φαίνεται να κλείδωσε ήδη από την Κυριακή. Και ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας όλο αυτό να φουντώνει σήμερα, αποφάσισε να κλείσει πολύ γρήγορα αυτό το θέμα των αλλαγών, για να μην κατέβηκε κανένα μολύβι στα Υπουργεία. Και έτσι είχαμε τις ανακοινώσεις νωρίς το μεσημέρι.
12: Κλείνοντας, Γιάννη, τι μήνυμα στέλνει και αν με αυτές τις αλλαγές θα πάμε και στις εκλογές, όποτε και αν έρθουν αυτές.
11: Αν οι εκλογές ειδικά έρθουν το φθινόπωρο, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες αλλαγές. Θα πάμε με αυτό το σχήμα και είναι δεδομένο, αυτό μας το λένε και οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι σίγουρα στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές, τουλάχιστον 40 μέρες πριν, όπως προβλέπει ο νόμος, διότι θα πολιτευτεί, δεν θα δούμε κάποια αλλαγή.
10: Τώρα στον κύριο Τσίπρα θα πάμε τώρα, που κινείται αριστερά και αναδιατάσσεται χωρίς οδικό χάρτη. Ολοκληρώθηκε η θυελλώδης Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή με την πρόταση της πλειοψηφίας να προκρίνεται μεν με καθυστερήσεις δε. Οι πιέσεις από το μέτωπο Πολάκη Δούρου Παπά προς το Σοκράτη Φάμελο είναι έντονες, με τα τρία στελέχη να επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος εκλογής. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
13: Θολό παραμένει το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της πλειοψηφίας στην Κεντρική Επιτροπή για σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Τον Κασελάκη ήταν ευχάριστα φαινόμενα. Από ναυάγιο σε ναυάγιο πήγαμε. Η κοινωνική απέτηση σήμερα επιβάλλει συμπαράταξη με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα, επαναλαμβάνεται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε. Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.
15: Ο κόσμος ήδη σου έχει φύγει και κινδυνεύει να μείνει σε ένα αδιανό πουκάμισο, ένα κέλυφος που θα κρατήσει μόνο το όνομα και κάποια χαρακτηριστικά.
13: Σε έντονα κριτική διάθεση συνεχίζει να τοποθετείται το μέτωπο των Παύλου Πολάκη, Νίκου.

0: @ρεναζούρου, υποστηρίζοντας την αυτόνομη κάθοδο αν η Ενωτική Συμμαχία δεν προχωρήσει.
1: Βεβαίως θα είναι υποψηφία.
2: Με ποιο κόμμα?
1: Με το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δηλαδή.
4: Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, σας λέω ευθαρσώς ότι θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Στην Ελλάδα δεν σχολιάζουν τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της παράταξης. Αυτή η ρήξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
0: Βουλευτής ορκίστηκε και σήμερα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Δραγασάκης στην θέση της Έφης Αχτιόγλου. Λίγο αργότερα έγινε γνωστή η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί.
6: Τον Αντώνη σας λέω με περισσότερο ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα στην αριστερά. Τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, να τον ακούσουμε.
7: Είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια, την έχουμε ξανασυναντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλλιτεχνικά.
7: Ναι, ήταν μονόδρομος αυτή τη φορά και αποφεύθηκαν, νομίζω, Λένα, οι δύσκολες λέξεις. Γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό, αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ? Ή για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κόμματα. Αν δεν αλλάξει αυτό, τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αυτόνομη πορεία? Νομίζω πως πιο ορατό από ποτέ είδαμε το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και αυτό βέβαια προκαλεί άλλες απορίες, γιατί αν συμβεί αυτό μέσω κάποιου συνεδρίου, δεν ξέρω, τι σημαίνει, ότι ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα? Και έτσι, όπως καταλαβαίνεις, πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Υπάρχει μια δυστοκία, όπως είπε, στη λέξη αυτοδιάλυση. Δεν ξέρω αν έχουμε καταλήξει εκεί, Αντώνη. Πάντως, λογαριάζουν λίγο χωρίς τον ξενοδόχο, λογαριάζουν χωρίς τον κύριο Τσίπρα.
7: Ναι, σίγουρα, γιατί σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η τελευταία του λέξη. Βγήκε μια διαρροή. Φαίνεται ότι κρατάει στάση ουδετερότητας. Θα επιμείνει η άλλη πλευρά ότι πρέπει να συζητήσουν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Πολάκης δηλαδή, ο κύριος Παπάς, να δούμε αν θα γίνει αυτό. Τουλάχιστον να γίνει παρασκηνιακά. Πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση.
1: Τώρα, μιλάμε για ένα κόμμα που μπορεί να φύγει, να πάει σε ένα άλλο κόμμα, αυτό του κυρίου Τσίπρα. Εδώ τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται με τα περιουσιακά, Αντώνη.
7: Καλά, εδώ είναι τα πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για μια κρατική επιχορήγηση η οποία έχει δοθεί. Μιλάμε για το κτίριο της Κουμουνδούρου. Είναι η εφημερίδα Η Αυγή, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο και είναι και το Ινστιτούτο Πουλατζάς. Όταν λοιπόν σε μια τόσο δύσκολη συνεδρίαση δεν ακούσαμε τη λέξη αυτοδιάλυση, πόσο μάλλον θα ακούγαμε κάτι για τα σημικά, για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κουβέντα η οποία νομίζω πλέον πηγαίνει από το Σεπτέμβριο και επίσης για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι όσο πιο κοντά έρθουν οι εκλογές, τόσο καλύτερη για εκείνον, τόσο λιγότερη μουρμούρα.

0: Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε με την αποκάλυψη για τη συναντήση, τα πατήσια και εκπαίδευση στη Θερμαλεσία, η σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με την Χαμάς. Και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, διότι η Χαμάς απλώνεται σε Κύπρο και Ελλάδα μετά από ενημέρωση της Μοσάντη. Οι ελληνικές αρχές συλλαμβάνουν στα πατήσια έναν 37χρονο που, όπως όλα δείχνουν, προετοίμαζε ένα τρομοκρατικό χτύπημα εν Ελλάδη κατά εβραϊκών στόχων.
1: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο της γραμμής και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων οδηγείται στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
2: Η ώρα 7 και 4 με 3 αυτοκίνητα της τρομοκρατικής συνοδεύτηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος φερόμενος ως τρομοκράτης.
1: Λίγες ώρες αργότερα η αυτοκινητοπομπή της αστυνομίας φτάνει στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πάνοπλοι αστυνομικοί μεταφέρουν τον 37χρονο στο γραφείο του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.
3: Όσοι άλλοι υπάρχουν
4: εδώ στη χώρα μας,
3: τι γίνεται με το θέμα του ασύλου?
4: Είναι εμπόλεμες χώρες οι οποίες έχουν μίσους μεταξύ τους.
5: Πάντως εδώ φαίνεται ότι ήταν σε ένα μικροσκόπιο αυτός.
4: Τέτοιων αντιπαραθέσεων. Αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη ζημιά μπορεί να την κάνει και ένας μοναχικός λύκος.
1: Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, οι αρχές εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τους χώρους διαμονής του 37χρονου που στρατολογήθηκε από τη Χαμάς, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές και τις επικοινωνίες του.
6: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες, τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι πάλι.

0: της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
1: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή.
2: Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με την Χαμάς και έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Κυπριακές Αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη μεθαύριο 11 του μηνός έχει λάβει από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Πάμε να ακούσουμε τη χθεσινή σύνδεση από την Λάρνακα όπου βρίσκεται ο Γιάννης Σουλιώτης για τα ρεπορτάζ αυτό στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Λένα, υπάρχουν τρεις βασικοί πρωταγωνιστές, οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο, 38 και 32 ετών, και ο συλληφθής, ο Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, 37 ετών. Ρόλο κλειδί, οργανωτή αυτού του μικρού δικτύου τρομοκρατών της Χαμάς, αποδίδουν οι ιδιοκτικές αρχές τον 38χρονο που συνελήφθη την 21η Μαΐου στην ακτή του κυβερνήτη. Στο σπίτι του βρέθηκαν πρόδρομες ουσίες για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Γιατί αποδίδεται αυτός ο ρόλος στον 38χρονο? Γιατί το συγκεκριμένο άτομο ήταν αυτό που οργάνωσε, χρηματοδότησε αλλά και συμμετείχε στο ταξίδι που έγινε τον Αύγουστο του 2025 στην Μαλαισία προκειμένου με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών υλών. Στο συγκεκριμένο ταξίδι συμμετείχε και ο 37χρονος συλληφθής στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και μάλιστα ο συγκεκριμένος, ο 37χρονος, στην προανακριτική του ομολογία προκειμένου να βελτιώσει, να τύχει καλύτερης ποινικής μεταχείρισης μελλοντικά στο δικαστήριο. Υποστήριξε αρχικά ότι είχε πιστεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Στη συνέχεια υπαναχώρησε φοβούμενος τυχόν εμπλοκή του σε θέματα τρομοκρατίας, καθώς όμως είχε λάβει χρηματοδότηση από τον 38χρονο και υπήρχε αυτή η μεταξύ τους οικονομική συναλλαγή, η εξάρτηση ότι υποχρεώθηκε ουσιαστικά να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ταξίδι. Πολύ κρίσιμο στοιχείο το οποίο μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας είναι και ο ρόλος ενός τρίτου προσώπου, το οποίο φέρεται επίσης να συμμετείχε μαζί με τους δύο άνδρες σε εκείνο το ταξίδι.
4: Πρόκειται
3: επίσης για Παλαιστίνιο. Δεν ταξίδεψε ούτε από την Κύπρο ούτε από την Ελλάδα, αλλά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο άτομο ως σταθμάρχη της Χαμάς στην Κουάλα Λουμπούρ, δηλαδή στην Μαλαισία. Υποδέχτηκε τους δύο ανθρώπους, τους δύο άνδρες, και ουσιαστικά συντόνισε την εκπαίδευσή τους σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών. Τα στοιχεία του, να σου πω εδώ, ότι είναι γνωστά τόσο στις διοκτικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου, όσο και στις υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών και ενδεχομένως σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, Λένα. Κλείνοντας, να σου πω ότι υπάρχουν και δύο ακόμα περιφερειακά μέλη αυτού του πυρήνα. Πρόκειται, συνελήφθησαν επίσης στην Κύπρο κάποιες μέρες μετά τις πρώτες συλλήψεις. Οι πρώτες συλλήψεις έγιναν 21 Μαΐου. Οι συγκεκριμένοι άνδρες συνελήφθησαν στις 30 Μαΐου. Είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, είναι 58 και 54 ετών. Έχουν κυπριακή υπηκότητα, αλλά είναι παλαιστινιακής καταγωγής. Οι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν καθώς πήγαν να παραλάβουν ένα δέμα το οποίο πιθανολογούμε ότι είχε μέσα κάποια από τα είδη που είχαν παραγγελθεί για να φτάσουν εδώ στην Κρήτη και να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή εκρηκτικών υλών. Η ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι ο γιος του ενός εκ των δύο είναι στέλεχος της Κυπριακής Αστυνομίας και μάλιστα υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και είναι υπεύθυνος για τις θεωρήσεις διαβατηρίων.
4: Πρόσωπα
3: μια ευαίσθητη υπηρεσία σε θέματα διαχείρισης των αλλοδαπών, μια πληροφορία που αξιολογείται φυσικά και από τις κυπριακές αρχές, Λένα.
2: Και κλείνουμε πραγματικά με το χιλιοστό, το τελευταίο επεισόδιο, 6 επεισόδια από τον ντοκιμαντέρ της Ελένης Βρατσιώτη και της Βικτώριας Δενερνού, όπου μας αποκαλύπτεται και από πού εμπνεύστηκαν τον τίτλο του ντοκιμαντέρ και ποιος το είπε. Στο χιλιοστό λοιπόν είμαστε μια χώρα με κλειστές τράπεζες, σε αυτά τα χρόνια γυρίζουμε, μια Ευρώπη που προετοιμάζεται για το αδιανόητο και δύο εβδομάδες που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη όλων μας. Μια δημοσιογραφική έρευνα της Ελένης Βρατσιώτη και της Βικτώριας Δενερνού και χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο, προαναγγελτικά το σχετικό βίντεο χθες από την Μαρία Δουρούδη.
5: Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Το χιλιοστό» μας μεταφέρει στις πιο εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καλοκαιριού του 2015, από την εβδομάδα του δημοψηφίσματος μέχρι τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έρχεται σαν ηλεκτροσόκ. Οι εξελίξεις στις επόμενες ημέρες είναι καταιγιστικές.

0: worked.
1: Είχαμε επικοινωνήσει με όλους τους πρωθυπουργούς για να τους πείσουμε για την σοβαρότητα της κατάστασης, αν συνέβαινε αυτό. Κάποιοι από αυτούς σκέφτονταν θεωρητικά πως ήταν καλή ιδέα να δώσουμε στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο εκτός ευρωζώνης με την επιθυμία να επιστρέψει τη δραχμή. Επικοινωνήσατε με όλους, τον ρωτάει συνάδελφος, κυρίως με εκείνους που ήταν υπέρ, που επέμεναν να βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ. Θυμάστε ποιοι ήταν εκείνοι εκτός της Γερμανίας?
2: Do you remember who they were other than Germany?
0: Slovenians.
1: Σλοβενία, η Αυστρία, η Φινλανδία και ούτω καθεξής. 15 ήταν υπέρ της εξόδου της Ελλάδος. Το είπατε αυτό στον Τσίπρα, ρωτάει η Ελένη Βαρετσιώτη. Μεταφέρετε το μήνυμα ότι υπήρχαν 15 ηγέτες που ήθελαν. Το ήξερε. Το ήξερε, απαντά ο κύριος Γιούνκερ.
3: Πίσω από τις κλειστές πόρτες των Βρυξελών, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι περιγράφουν πως παραλίγο για πρώτη φορά θα φτάναμε στο σενάριο ενός Brexit.
1: Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη. Δεν υπήρχαν κεφάλαια, θεσμοί, πλαίσια, δεσμευτικοί κανονισμοί για τις τράπεζες κλπ. Οπότε ήταν ένα πολύ σκληρό μάθημα και αυτό ουσιαστικά δείχνει πως η Ευρώπη προοδεύει μόνο εν μέσω κρίσεων. Αναγκάζοντας όμως μια χώρα να προβεί σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς κρίσης υπό τέτοια πίεση δεν ήταν δίκαιο. Και ήταν αρκετά καταστροφικό. Οπότε, αν το χειριστήκαμε καλά, καλά. Όχι. Καταφέραμε όμως τελικά να το ξεπεράσουμε. Ναι. Είμαστε σε καλύτερη θέση τώρα. Ναι. Πόσο κοντά φτάσαμε σε ένα ατύχημα το 2015 και από τον κύριο Σελμάγερο, διευθυντή του γραφείου του κυρίου Γιούνκερ. Απελπιστικά κοντά. Στο χιλιοστό. Όλα αυτά λοιπόν τα είδατε, όλα αυτά μπορείτε να αναζητήσετε και να ανατρέξετε στα 6 επεισόδια στην σελίδα του sky.gr, στο εικονίδιο με την τηλεόραση και που λέει τηλεόραση, και βεβαίως να ξαναθυμηθείτε ή να διαβάσετε το βιβλίο των δύο συναδέλφων, όπου έχει πολλά πολλά ακόμα να δείτε, πολλά πολλά ακόμα να διαβάσετε και φυσικά να αποκαλύψουν πολλά, τα οποία επαναλαμβάνω και θυμίζω σε όλες αυτές τις ανατυπώσεις και εκτυπώσεις δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Αθήνα Μαράκη εδώ, στο σήμερα, για τη Δελτίο Ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά επίσης στο σήμερα ο Γιώργος Ψάλτης. Με όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις δικές σας αναφορές, μαρτυρίες, καταγγελίες, επισημάνσεις που ο Γιώργος ασχολείται με εσάς και όχι μόνο. 8 η ώρα ο Άρης Πορτοσάλτε, κανονικά. Θυμίζω, μία και τέταρτο ο κύριος Τουρνάς, την πρώτη του συνέντευξη ο υπουργός, ενώ μία και μισή η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότιο Παπαδόπουλο. Νωρίτερα, 9 η ώρα εδώ, στο κεντρικό οθάλμο του Σκάι, ο κύριος Γρηγόρης Ψαριανός, σαν σήμερα παρετείται μαζί με άλλους από τον ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα ζητήματα. Της επικαιρότητας. Εμείς ραντεβάβρο τις 5, να είστε καλά. Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Το Ιράν και η Χεσμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου το τελευταίο 24ωρο πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εάν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Κατά τη διάρκεια ομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε: «Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τότε θα κηρύξουμε πλήρη νίκη», προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει, απάντησε ότι η χώρα είναι ισχυρή και υπερήφανη και ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν χρόνο, καθώς η Τεχεράνη καλείται να αποδεχθεί αλλαγές που δεν είχε ποτέ εξετάσει στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, σε συνέντευξή του στο CNN, απίφθινε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης

0: όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχουν καμία σχέση με το Λίβανο, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι ο Λίβανος δεν θα έχει μέλλον αν παραμείνει συνδεδεμένος με το Ιράν. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ ενημέρωσε μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Αφγανιστάν ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας συνεχίζονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με το Πακιστάν να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποίησαν από χθες το πρωί αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια, στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων. Μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή, στο Προκόπιο 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίη Καλυβίων. Στις 11 παρα 10 χθες βραδύ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Εύβοιας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα που φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και να έχουν σχέση με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο άτομο βρίσκεται στην Ελλάδα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εργάζονται για την ταυτοποίησή του, ενώ το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, αναζητείται. Στο μεταξύ, η προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από τον φίλο του δέχτηκε χθες βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Δεκτή έκανε το δικαστήριο την εισήγηση της αγγελέως της έδρας να αναβληθεί επαόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναβληθεί η διαδικασία για να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και κρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε ύφαση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Στην αλήθεια, ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Στον τρίτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στο ΣΕΦ, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

αλλάξαμε και το τραγούδι, το κριτικό. Βάζουμε κάτι άλλο τώρα, λίγο διαφορετικό, γιατί. Συγγνώμη, όλο με τα ίδια και με τα ίδια τα βαρεθήκαμε τα ίδια. Πάμε λίγο και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, έτσι για να ξεκινήσουμε ωραία τη μέρα, η οποία και σήμερα προαλήφεται γενικώς καλοκαιρινή. Ζέστη, ε! Το βράδυ δεν ξέρω, ζεσταίνεστε. Εμείς τι γίνεται, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ακόμα και ο σκύλος ζεσταίνεται, που υποτίθεται το τρίχωμα το έχει για να. Ναι, ναι, κάτι πρέπει να τον κάνουμε αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πιάσαμε τις πρώτες φωτιές χθες, ε! Ο άλλος λέει, πώς το λένε, 71 ετών Γάλλος, λέει. Θα μου πεις, έπρεπε να τα κόψει, λέει, τα χορτάρια, τα έχει, λέει, με ένα δίσκο, ο οποίος δίσκος, λέει, ήταν μεταλλικός, ο οποίος άναψε, λέει, ο δίσκος, πέταξε, λέει, τις ασπίδες, σωστός. Λοιπόν, πήρε φωτιά, λέει, εκεί πέρα. Τρέχανε οι πυροσβέστες, οι έρμοι να τις βρίσουν. Εν τω μεταξύ, και στον Ημιτό έμαθα, λέει, ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Ναι, και τρέχανε εκεί, ευτυχώς που υπάρχουν και οι εθελοντές, αλλά υπάρχουν και κλιμάκια. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, 15 του μηνός. Σας το έλεγα και χθες, δηλαδή την άλλη Δευτέρα τελειώνουμε όσον αφορά το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων, τα οποία πρέπει να δηλωθούν κιόλας ότι είναι καθαρά, ε? Και προσέξτε το νου σας, μην δηλώνετε ότι είναι καθαρά και δεν είναι καθαρά, διότι μου λένε ότι υπάρχουν και τέτοια περιστατικά και τα πρόστιμα, λέει, τα οποία πέφτουν είναι ψηλά. Τώρα που λέω πρόστιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τις πολεοδομίες πρωί-πρωί, ε? Και επειδή θα το κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό γύρω στις 8 παρατέταρτο και διάβασε κάτι ανακοινώσει του στυλ, ήταν ιδιώτες οι οποίοι. Ποια ιδιώτες? Ποιοι ιδιώτες? Μέλη κανονικά των υπηρεσιών ή το στο κύκλωμα. Να ρωτήσω εγώ κάτι αδιάκριτο, έτσι για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας με αφορμή τις πολοδομίες. Αυτοί λοιπόν μου πήρανε παρανόμως πώς. Διότι υπάρχει εξήγηση γιατί χρειάζεται, ενώ υποτίθεται ότι είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα στις πολοδομίες, για να πάρεις άδεια κλπ. Γιατί πρέπει να υπάρχει επικοινωνία διαζώσεις, ε? Γιατί? Διότι υπάρχει, λέει, πολυνομία, και αυτή η πολυνομία δίνει τη δυνατότητα, λέει, στους γνωρίζοντες να κάνουν παιχνίδια. Με το αζημίωτο βεβαίως, ε? Με το αζημίωτο βεβαίως, που έλεγε και ο γνωστός ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ερώτημα. Αυτό λοιπόν το σπίτι το οποίο παρανόμως πήρε άδεια και χτίστηκε, ή τέλος πάντων έγιναν οι παρανομίες κλπ. Θα έχει επιπτώσεις ή μόνο ο πολιτικός μηχανικός ή αυτός ο οποίος έβαλε την υπογραφή? Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, για, πέρα από τα πρόστιμα και τις επιπτώσεις μέσω της δικαιοσύνης όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες. Που κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα. Ε, δεν πέφτουμε. Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό το σύστημα και το κύκλωμα της πολοδομίας, σε 3-4 λέει δήμους εκεί στα βόρεια. Ένας από αυτούς και ο δήμος, λέει, εκεί ο δικός μου, τέλος πάντων, ο Αμαρουσίου. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο δήμαρχος. Λοιπόν, είχαν, λέει, εντοπίσει, λέει, ο δήμος Κηφισιάς έβγαλε και μια ανακοίνωση και λέει ο ένας από αυτούς που μετήχε στο κύκλωμα ήταν, λέει, σε εμάς. Είχαμε πάρει, λέει, κάτι χαμπάρι και τον διώξαμε, λέει. Τον βγάλαμε από τη μέση. Αλλά αυτός, λέει, περίεργος πώς μετά δεν έφυγε, παρά το ζήτημα των ύποπτων δεδομένων που κατεγράφησαν κλπ. Αντί λοιπόν να περάσει, ξέρω εγώ, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, να περάσει μια εσωτερική διαδικασία να δουν αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν

καταγγελίες κλπ. Πήγε, λέει, αλλού. Άμα πηγαίνει αλλού, δεν κάνει με δουλίτσα, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω. Με συγχωρείτε, ε. Λοιπόν. Επίσης, να μην το ξεχάσω. Με αφορμή αυτό που πιάσανε χθες τον Γάλλο των 71 ετών, τον άλλον τον Μελισσοκόμο εδώ που πήρε φωτιά. Πήρα φωτιά τα κάρβουνα στο κέντρο της Αθήνας. Τι έγινε, το βρήκαμε. Γιατί ξεχνιόμαστε λιγάκι με τις φωτιές, εννοώ, ε. Σηκώνονται τα άρματα πυροσβεστικά. CL415, έχουμε παραγγείλει το 515. Θα έρθει από τον Καναδά όταν θα έρθει κλπ. Δόξα το μεγάλο δύναμο, ε. Δίνουμε λεφτά, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω, μάλιστα. Και μέσα σε όλα τα άλλα, συγγνώμη, έχουμε και το Πατριάρχη Ιερουσαλήμου να λέει χθες στην κουβέντα που έκανε εκεί με τον Πρωθυπουργό, ότι μιας και τα είπε, λέει, με τον Δονάλτιο την περασμένη εβδομάδα, ότι κατά βάση πιθανότητα, λέει, έρχεται ο Δονάλτιος. Επιθυμεί, λέει, να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά που έχει πει η Αμερικανίδα πρέσβης, με λίγα λόγια, τα επιβεβαίωσε και ο Πατριάρχης Θεόφιλος ο Τρίτος. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω να είσαστε καλά. Έχει μια υπέροχη φωτογραφία σήμερα στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή και αναφέρεται σε έναν πλάτανο. Είναι, λέει, στην οδό Τούσα Μπότσαρη, ανάμεσα, λέει, στη Δημητρακοπούλου και στη Βεϊκού στο Κουκάκι. Υπάρχει λοιπόν ένας πλάτανος, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή εκεί, εσύ Λαμόγιο, α, εντάξει. Κανόνες, πάω για μια ζημιά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτός ο πλάτανος, ο οποίος είναι στο ένα πεζοδρόμιο και έχει ανέβει τόσο ψηλά, φτάνει σχεδόν στο ύψος των πολυκατοικιών. Στο σημείο, λέει, που έχει φτάσει η Αθήνα με την κατακρεούργηση, λέει, τόσων δέντρων, με την έλλειψη φροντίδας εκ μέρους πολιτών και αρχών, διαβάζω. Η επιβίωση, λέει, ενός τόσο μεγάλου δέντρου στον πυκνό αστικό ιστό αποτελεί φαινόμενο. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αν δείτε τη φωτογραφία, θα το καταλάβετε. Φεύγει, σας λέω, ο πλάτανος από το ένα πεζοδρόμιο και ανεβαίνει. Για να υπάρχει πλάτανος, πάνε πίσω από κάτω έχει νερά. Εκεί στην ευρύτερη γειτονιά τη δικιά μας. Υπάρχουν τρεις πλάτανοι σε ένα σημείο, τέλος πάντων, αλλά μου λέγανε εκεί οι ντόπιοι ότι από κάτω είχε ρέμα. Και εντωμεταξύ, παιδιά, όταν το καλοκαίρι που έχει και τα φύλλα και λοιπά, εντωμεταξύ ο πλάτανος είναι και τεράστιος, δεν είναι επεξεγέλασε. Έχει δηλαδή ένα κορμό, όχι επεξεγέλασε. Αλλά όταν έρχεται η ώρα του φθινοπόρου και πέφτουν τα φύλλα, από εκεί ο δοκαθαριστής, ο έρμος που περνάει για να τα μαζέψει. Πω. Δεν σας λέω τίποτα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι. Είναι αυτό που λέμε η σκιά. Αυτό είναι η σκιά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, σήμερα κατά τις 7.30 θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την απόφαση, λέει, του Αρείου Πάγου για τα θέματα των κόκκινων δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Καξέλη. Γιατί υπάρχει νέο θέμα, λέει, που προέκυψε με την απόφαση. Ποια είναι το νέο θέμα? Πώς θα είναι η ερμηνεία στην απόφαση του Αρείου Πάγου, ε? Ποιοι θα είναι ακριβώς οι τόκοι των δανείων? Αλλιώς θα λένε, λέει, από την πλευρά των τραπεζών και των services, και αλλιώς θα λένε από την μεριά των πολιτών. Και εκεί φαίνεται ότι θα υπάρχει ένα νέο κύμα ποινικών εμπλοκών, μέσω δικαστηρίων δηλαδή, οι οποίες θα εξελίσσονται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά και άλλα και τα γεγονότα εκεί στη Μέση Ανατολή, που το ενδιαφέρον της ιστορίας εκεί στη Μέση Ανατολή είναι η παύση, λέει, των χτυπημάτων από τη μεριά της Τεχεράνης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν γίνεται τυχαία, ε. Καθόλου τυχαία δεν γίνεται, διότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται διαμέσου του Πακιστάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, να ξέρετε τώρα, παρακολουθεί τον τελικό του NBA. Οι New York Knicks αντιμετωπίζουν τους San Antonio Spurs. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο και τελειώνει σχεδόν ο αγώνας. Η φιλοξενούμενη ομάδα, οι Spurs, προηγείται με 108-102. Προηγούνται με 2-0 οι Knicks. Και είναι και ο Αμερικανός πρόεδρος εκεί την ώρα του εθνικού ύμνου, από ό,τι είδα στα κοινωνικά δίκτυα, που ανακοινώθηκε και ότι ήταν παρόν και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν ακούστηκαν και πολύ ευχάριστα πράγματα. Αλλά θα μου πεις, αυτά είναι τα τεκτενόμενα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ενδεχομένως. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα? Λοιπόν, 93.4 το Brent, με μια υποχώρηση σχεδόν 1%. Χθες τέτοια ώρα ήμασταν στα 96, 97, ήταν η πρώτη ώρα το

χτυπημάτων εκεί που βαράγανε οι Ισραηλινοί, βαράγανε οι Ιρανοί, είχαμε ζητήματα και... Και πολλές συναντήσεις έγιναν, να ξέρετε, παρά τα χτυπήματα από ό,τι κατάλαβα, με χώρες, λέει, πέριξ της Τεχεράνης που επισκέφθηκαν, λέει, την πρωτεύουσα του Ιράν για να συζητήσουν, λέει, μαζί με τους αρμόδιους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επόμενη περίοδο. Εν τω μεταξύ, περάσαν οι 100 μέρες, κυρίες και κύριοι, και ενώ τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά σχεδόν είναι κλειστά, κλειδωμένα, και ενώ λέγανε διάφορα ότι μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, δηλαδή αρχές Ιουνίου, δεν θα είχαμε ούτε αεροπορικά καύσιμα κλπ., δεν ξέρω τι γίνεται. Το χωνέψαμε κι αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. 90 είναι το WTI, το λεγόμενο ελαφρύ. Έτσι, και αυτό με μία πτώση 1% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Στα 50,25 όμως το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, συνεχίζει να πετάει πολύ ψηλά. Το φυσικό αέριο. Πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγε κανείς. Μάλιστα. Αυτά για τα ωραία. Α, ο χρυσός, λέει, πέφτει πάρα πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω, θέλετε να επενδύσετε στο χρυσό? Εκεί που ακουπάγαμε τις 5.000 δολάρια η ουγγιά, τώρα είναι στα 4.364,3. Θα μου πεις και πάλι η τιμή είναι πολύ ψηλά, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά θέλω να πω ότι και τα ομόλογα μαθαίνω ότι γενικά, και μου λένε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά, ότι, πώς το λένε, δεν περνάνε τις καλύτερες των ημερών τους. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, θα τα πούμε και σήμερα μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις πανελλαδικές, τα βασικά θέματα, βασικά μαθήματα δηλαδή, τώρα μένουν τα υπόλοιπα. Και βλέπω σιγά σιγά αρχίζουν να διακινούνται τώρα ποια είναι η γενική εικόνα των επιδόσεων. Πώς πήγαν οι μαθητές, αν έγραψαν καλά, αν δεν έγραψαν καλά. Αλλά όπως λέει ο άνθρωπός μας εκεί, ο μαθηματικός μας, το ζήτημα δεν είναι αν θα γράψουν καλά ή δεν θα γράψουν καλά, αλλά πόσοι θα καταφέρουν να περάσουν. Γιατί δεν έχει σημασία, αν η γενική τάση των μαθητών δεν είναι καλή φέτος, πάλι θα περάσουν 70.000. Πώς θα περάσουν 68.000 από τα παιδιά τα οποία έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Κλείνοντας την αρχή της εκπομπής, γιατί έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και με λεπτομέρειες, διαβάζω σήμερα στα νέα ένα θέμα, λέει, λύθηκε ο γρίφος της δυσοσμίας. Θυμάστε 19 Μαΐου που ψάχναμε να βρούμε τη μυρίζει, κάπου υπάρχει διαρροή, θα κάνει κανένα μπαμ και λοιπά και τα σχετικά. Διαβάζω λοιπόν σήμερα στην εφημερίδα τα νέα, το πόρισμα και λοιπά. Το πόρισμα δεν λέει τίποτα, παιδιά. Λέει ότι ενδεχομένως να είναι ένα πλοίο. Αλλά η ουσία της διαδικασίας αυτής είναι ότι τόσες μέρες μετά την ιστορία του περιστατικού δεν έχουμε μάθει, σκεφτείτε για να το πω διαφορετικά, να ήταν κάτι επικίνδυνο, ρε παιδί μου. Που και αυτό επικίνδυνο είναι προφανώς, λόγω της οσμής και λοιπά, αλλά σκεφτείτε λοιπόν να είχαμε κάτι πολύ πιο σοβαρό όσον αφορά τέτοιο περιστατικό, τι θα γινότανε. Και ξαναλέω, από τις 19 Μαΐου είμαστε ακόμα στα συμπεράσματα, αλλά όχι στα τελικά συμπεράσματα, στα ενδεχόμενα συμπεράσματα. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έως και καταπληκτικό, θα έλεγα. Στα του ανασχηματισμού δεν έχω να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Του ανασχηματισμού αυτών των μήνυ κυβερνητικών αλλαγών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Η ιστορία του κυρίου Κότσιρα, του υφυπουργού, ο οποίος μετακινείται και γίνεται αναπληρωτής υπουργός στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Έχει ένα ενδιαφέρον ο κύριος Κότσιρας. Μέχρι τώρα υπουργική του πορεία, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που συμπεραίνω τέλος πάντων και συνομιλώ με κάποιους ανθρώπους, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος γενικά είναι σοβαρός. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και για την ηλικία του, θα έλεγα. Τη θέση του κυρίου Κότσιρα αναλαμβάνει ο πρώην δημοσιογράφος, αλλά άμα είσαι δημοσιογράφος, δημοσιογράφος παραμένεις, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος, ξαναλέω, γίνεται υφυπουργός, εντάξει, οικονομικών. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραμένει στη θέση του, παρά τα σενάρια τα οποία ακούστηκαν και γράφτηκαν γύρω από την αντικατάστασή του. Ότι ενδεχομένως αυτός, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, θα πήγαινε στη θέση του κυρίου Κυριανάκη. Τώρα στα υπόλοιπα κόμματα τα ξέρετε τα πολλά. Έχουμε μια αναμπομπούλα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έχουν πολύ ενδιαφέρον.

0: η αλήθεια είναι αν επιβεβαιωθούν την επόμενη μέρα των εκλογών, ε. Γιατί όπως σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Γιατί ιστορικό ήταν και αυτό που ζήσαμε την περίοδο 15-19, βλέποντας ένα κομμάτι, όχι ολόκληρο, το υπόλοιπο θα το δω σήμερα στο χιλιοστό. Συγκλονιστικό. Με όλη τη σημασία της λέξης. Εκεί ενδεχομένως φαίνεται, ρε παιδί μου, συγγνώμη που θα το πω, το ότι πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι plan B μόνο, δεύτερο δηλαδή σχέδιο ή τρίτο σχέδιο, αλλά πολλά σχέδια τα οποία πρέπει να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα αν και εφόσον κριθούν δύσκολες καταστάσεις. Κλείνοντας όμως από την άλλη μεριά, να πω ότι αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά και στην πλάτη μας αυτή την περίπτωση το πόσο ανέτοιμη για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζω, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις σε μια χώρα έκτακτων περιπτώσεων όπως είναι η Ελλάδα, έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε και τίποτα υπεπατημένοι, εμείς είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας. Αλλά ξαναλέω, για σκεφτείτε να είχαν δρομολογηθεί μια σειρά εξελίξεις και όλα αυτά που περάσαμε την περίοδο από το 10 και μετά να ήταν απλώς η παρονιχίδα και να μην είχαμε δει τίποτα ως προς τα σοβαρά τα οποία μπορούσαν να έχουν προκύψει. Διότι αν η Ευρώπη ήταν μια φορά γυμνή, εμείς νομίζω ότι ενδεχομένως να ήμασταν περισσότερες φορές γυμνοί. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για τούτον εδώ τον τόπο, που είναι καλός, γωνιακό μαγαζί, αλλά έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάδρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάδρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτήρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα.

0: επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε έναν ύποπτο εναέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο Νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο, στο χωριό Καλυθιές. Δραστής και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

ηλικία μας το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα σας, όλα να πάνε καλά. Είναι η ένατη μέρα του Ιουνίου σήμερα και γιορτάζει ο Κύριλλος. Χρόνια πολλά και καλά. Διαβάζω το αγιολόγιο εορτολόγιο σήμερα. Κάτσε γιατί δεν ακούω καλά και τα αυτιά μου εδώ πέρα τι έχουν πάθει. Λοιπόν, Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Θέκλης και τεσσάρων κανονικών Παρθένων διαβάζω. Ορέστου Διομήδους, Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρος Προύσης, Ανανίου, Κύρου, Κυρίλλου Οσίου και Παπαδοπούλου εν πάρο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους.

0: Σε καλά με υγεία. Εδώ και μισή ώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, έχει ανατείλει ο ήλιος και τον βλέπουμε και τον απολαμβάνουμε. Και θα δει πρώτα Θεός να είμαστε καλά στις 9 παρά 14 πρώτα λεπτά, σύμφωνα με τα χαρτιά που έχω εδώ μπροστά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει η φίλη μου η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Λοιπόν, μου λέει η ψάλτη με αφορμή τα οικόπεδα που λες και ότι τελειώνουν και πρέπει να τα καθαρίσουμε κλπ. Μου ζητήσανε, λέει, για να καθαρίσουν το οικόπεδο 1000 ευρώ. Και 1000 ευρώ είναι και το πρόστιμο. Τι να κάνω, λέω, το καθαρίσω ή να μην το καθαρίσω. Τα ίδια λεφτά θα πληρώσω. Την πρώτη χρονιά που πήρα να καθαρίσω ένα οικόπεδο, τέλος πάντων, που είχε αφήσει χωριμένος ο πατέρας μου, το είχα αφήσει, παιδιά. Είχαν γίνει δέντρα, ήταν τα χορτάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έπρεπε να καθαριστούν. Σωστό είναι αυτό εδώ που τα λέμε, γιατί αυτά γίνονται σπίρτο αναμένο, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πήραν λεφτά και τη δουλειά δεν κάνανε. Τους κυνηγούσα από πίσω να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Λοιπόν, ευτυχώς φέτος βρήκαμε ένα καλό άνθρωπο εκεί πέρα και τα καθάρισε μια χαρά και τα έκανε τζάμι όλα. Και κλαδέψαμε και έπρεπε να τα κλαδέψουμε. Λοιπόν, εντάξει, μου λέει η Σούλα, είναι καταπληκτική αυτή η φάση. Τι δύο καλά το άφησε τελευταία στιγμή, έχει χιλιάρικο. Προφανώς τώρα εδώ πέρα βγαίνουμε ροκάμα, το έχει παίξει. Μου λέει δεν το άφησε, λέει, τελευταία στιγμή. Ο Μάστορας, λέει, δεν είχε κενό. Α, γιατί είχε κλείσει. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Και 1000 ευρώ, λέει, 1000 ευρώ. Βεβαίως, πολλά λεφτά είναι. Δεν ξέρω τι έκταση έχει το οικόπεδο, αλλά 1000 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Λοιπόν, ενδεχομένως να μπορούσαν να βγάλουν και κάποια λεφτά οι Δήμοι, παιδιά, από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά, με μια καλύτερο τιμολόγιο, οι Δήμοι, αν έχουν προσωπικό, θα μπορούσαν να βγάλουν αρκετά λεφτά. Τώρα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, επειδή με ρωτάτε, τελικώς στο NBA, ο τρίτος τελικός, επικράτησαν οι Knicks με 115-111, άρα είναι 2-1 τώρα το αποτέλεσμα. Και έχουμε αγώνες. Spurs, τι είπα εγώ, άλλο. Α, ναι, με συγχωρείς. Οι Spurs επικράτησαν, σωστά. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας είναι την Τετάρτη, 8.30 τοπική ώρα. Ωραία, τα πάμε και αυτά, γιατί με κυνηγάτε και λίγο με τους αγώνες του NBA. Παρακολουθούμε και αυτά. Ο κύριος Ντόκας είναι στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε πιο βατά πράγματα και πιο καθημερινά και να δούμε και τι θα γίνει και με την... Έρχεται και η απόφαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, γιατί αυτό νομίζω επικρατεί στις συζητήσεις για το πόσο πιο ακριβό θα γίνει το χρήμα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δύο γρήγορες απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσες. Συνελήφθη ο Μελισσοκόμος, 46 χρονών, του Άλσους Βεϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Απέθηκε ελεύθερος και του βάλαν 5.800 πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό ήταν το ζήτημα, δηλαδή. 5.800, γεια σας.
1: Λοιπόν, το θέμα τώρα του νόμου Κατσέλη, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ναι μεν το επιτόκιο προσδιορίζεται με βάση τη μηνιαία δόση, όσο όμως δεν έχει πληρώσει τις δόσεις, πληρώνεις ένα μήνα με το επιτόκιο το ένα μήνα, αν είναι παραπάνω μήνες που δεν έχει πληρώσει, μετά για δύο μήνες είναι διπλό το επιτόκιο, τρεις μήνες τριπλό το επιτόκιο. Αυτό δεν είπαν στον κόσμο και οι δικηγόροι λέγανε άλλα πράγματα και τους μπερδέψανε. Και αυτό ανεβαίνει γεωμετρικά, Γιώργο, το επιτόκιο. Αν ήταν μόνο για κάθε μήνα, θεωρητικά θα ήταν άτοκο το δάνειο. Συνεπώς, επειδή πολλοί το είχαν παρατήσει, τώρα θα επιβαρυνθούν επιπλέον. Αυτό τώρα είναι το πρόβλημα με το νόμο Κατσέλη, γι' αυτό έχει εμπλακεί πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εγώ βλέπω όμως ότι δεν λύνεται το θέμα. Αν όντως, γιατί μίλησα χθες και θα έχω και επικοινωνία αργότερα με.
1: Είναι στη σελίδα 44, ναι, που ακριβώς το λέει ξεκάθαρο Άγιος Πάγος. Αν έχει ένα μήνα, προφανώς είναι. Το επιτόκιο του μηνός.
0: Το 1/12 λοιπόν υποτίθεται του.
1: Αν όμως χρωστάς επιπλέον μήνες, πας, χρωστάς δύο μήνες, θέλεις να πληρώσεις, πάει δύο φορές το επιτόκιο. Τρεις φορές και ούτω καθεξής με γεωμετρική πρόοδο.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεβαίνει το ποσό, έτσι. Εκεί είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Για τον κόσμο που έχει εμπλακεί. Λοιπόν, σήμερα η Λαγκάρντ 7,5 ώρα μιλάει. Είναι προτελευταία μέρα. Την Πέμπτη θα ξέρουμε, πιθανότατα έχουμε την πρώτη αύξηση επιτοκίου από το Σεπτέμβριο του 23. Πάμε στο 2,25.
0: Ναι.
1: Ακριβένει το κόστος χρήματος η πιο ουσιαστικά. Αυτοί που θα το δουν περισσότερο, αυτοί που έχουν στεγαστικά δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, θα αυξηθεί η δόση από τον Αύγουστο και μετά.
0: Ναι, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες. Ανέστη, και οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα παίρνουν χρήματα από τις τράπεζες. Θα είναι πιο ακριβό, έτσι δεν είναι?
1: Συζητούν για δύο αυξήσεις υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Δηλαδή να κλείσουμε τη χρονιά με 2,5%, αλλά κανείς δεν λέει ότι μπορεί να μην πάμε και για παραπέρα. Τώρα, ο νεοφώτιστος διοικητής, ο Kevin Worth, ο οποίος θυμίζει είναι οικονομολόγος στη ΦΕΤ έναντι του Powell που ήταν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι την άλλη εβδομάδα. δεν είναι Τρίτη και Τετάρτη. 9 ευρώ την Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Θα ανακοινώσει ο Τραμπ χθες, του έριξε άλλη μία τροχιοδεικτική βολή, του λέει.
0: Δεν περιμένω, ναι, το διάβασα. Ναι.
1: Αμέσως, δηλαδή μην τη

0: Μακρόν και δεν του πάρει την τάση.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός λένε ότι επειδή ξέρει οικονομικά. Και μπας προτός όμως είναι και αυτός, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, από τα αγαπημένα παιδιά του Τραμπ, έτσι δεν είναι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά.
1: Okay.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να ακολουθήσει την τάση του Προέδρου. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας, αυτή τη στιγμή που ζούμε τον Ιούνιο, έχουμε ένα μπαράζ εξαγορών στον χώρο των τροφίμων. Έχουμε δηλαδή πλέον μια αναδιάταξη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πλέον και οι περισσότερες επιχειρήσεις λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν εξαγοράζονται. Μετά τον Ιτσιάκο που τα έχουμε πει,
1: ναι,
0: εξαγοράστηκε και η ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών από ουγγρικό ομιλό, μπαίνει στην Ελλάδα το 65%. Η εξαγορά ανακοινώθηκε χθες,
1: ναι,
0: και θα πάρει και το υπόλοιπο 25%, 35% με συγχωρείτε, σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης πουλούνται τα νερά Σαμαριά στην Κρήτη, διότι ανήκανε στην Εταιρική Τράπεζα Χανίων, η οποία επειδή συγχωνεύτηκε πρέπει να δώσει όλα τα assets που δεν είναι με το τραπεζικό, που δεν έχουν σχέση με το τραπεζικό.
1: Δεν εμπλεκόμενα με το τραπεζικό τομέα. Χώρο.
0: Αλλά γενικώς υπάρχουν πολλές κινήσεις πλέον. Οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι χωρίς ρευστό και χωρίς δίκτυα διανομής στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν στη σύγχρονη εποχή. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτοί που περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει το Μουντιάλ που ξεκινάει σε δύο μέρες,
1: ναι,
0: πέρα από τους φιλάθλους,
1: ναι,
0: είναι και ο κλάδος της μπύρας, που βλέπει μαύρες ημέρες. Oh. Ο Μάης είναι πτωτικός για την μπύρα.
1: Ναι.
0: Δεν το καταναλώνει ο κόσμος. Μάλιστα, βρέθηκα σε κάποια γεύματα τελευταίες ημέρες οι ίδιοι εστιάτορες να λένε ότι με το αλκοτέστ έχει μειωθεί η κατανάλωση ποτού κτλ. Πιστεύω ότι με το Μουντιάλ τώρα και με τις παραγγελίες θα αυξηθεί το λαϊκό ποτό, είναι αυτό η μπύρα, έτσι όπως κανονικά,
1: ναι,
0: λέγεται.
1: Σωστό είναι αυτό. Και τα στοιχηματικές επίσης θα πάρουν τα πάνω τους.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό όμως που είναι φοβερό είναι ότι βγήκαν στοιχεία για το ελληνικό ούζο.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να σας πω, δεν έχει ξανασυμβεί. Ένα στα τέσσερα ελληνικά ούζα εξάγεται πλέον στο Ιράκ. Μεγάλες πιένες για το ελληνικό ούζο. Το Ιράκ έχει ανακαλύψει ξαφνικά το ελληνικό ούζο και έχουμε φοβερές εξαγωγές.
1: Το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι χρόνια που γίνεται. Τους αρέσει γιατί έχουν και. Έχουν
0: πάρα
1: και...
0: πολύ. Ναι, ναι. Και ειδικά φέτος τα στοιχεία που βγήκαν τώρα στο πεντάμινο είναι καταπληκτικά. Και μια και αναφέρομαι για πεντάμινο, να πούμε για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Βγήκαν τα στοιχεία πενταμίνου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 7,1% αύξηση του τζίρου, 6,6 δις ευρώ σε αξία ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ στο πεντάμινο. Πάνε εξαιρετικά, δεν το συζητάμε. Έχουν σαρώσει τους πάντες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ούτε τα μικρά μίνι μάρκετ, ούτε τα τοπικά μαγαζιά, τίποτα. Και βέβαια, είπαμε, το τρίπτυχο της θλίψης, αν θες, αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές, το σούπερ μάρκετ, το κρεοπωλείο. Είναι ο εφιάλτης πλέον των καταναλωτών. Το οποίο πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μαζεύεται από πουθενά. Δεν υπάρχουν λύσεις. Και μάλιστα, να πούμε ότι ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, όταν προχθές ρωτήθηκε από συνάδελφο του ρεπορτάζ, τι γίνεται με τον πληθωρισμό, έχει ξεφύγει, λέει, εμένα ρωτάτε, λέει, υπάρχει υπουργός Εθνικής Οικονομίας, λέει, σε μένα έρχεστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πλέον, το ότι καταλαβαίνουν και δεν έχουν απαντήσεις, Γιώργο.
1: Αυτό είναι το ζήτημα, τις απαντήσεις ψάχνουμε να βρούμε και την...
0: 10 του μήνα.
1: Ναι.
0: Εδώ πλέον ο κόσμος κάνει πλέον ασκήσεις, ας πούμε, πάει ευρώ-ευρώ, τι θα καταναλώσει μέρα-μέρα, ας πούμε, εντάξει, είναι...
1: Είναι δεδομένο ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Όλο και πιο δύσκολα. Και σε όποιο κομμάτι, σωστό είναι αυτό που είπες, είναι η λαϊκή, το σούπερ μάρκετ και είναι το κρεοπωλείο. Άντε πες και ένα αρτοποιείο, αν πάρεις και ένα κομμάτι ψωμί. Yeah. Αλλά τα πράγματα είναι πραγματικά σε τμήμα της κοινωνίας δύσκολα.
0: Ακριβώς, σε μεγάλο κομμάτι πλέον, σε μεγάλο κομμάτι, και αυτό νομίζω φαίνεται από παντού.
1: Μετά αργότερα θα κουβεντιάσω και λίγο με τους ακροατές γιατί χθες είχα μια καλή ενημέρωση για τα περίφημα μη συφά, τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πόσο έχουν ακριβήνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και όλοι με ρωτάγανε και μου λέγανε στην κουβέντα που έκανα χθες με κάποιους τέλος πάντων που γνωρίζουν τα ζητήματα, αν ποτέ θα ξαναγυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Τις τιμές,
0: ναι,
1: δηλαδή που ήταν πιο φτηνά. Δεν το βλέπω, χλωμό το βλέπω. Πάμε
0: να πούμε με ένα θέμα το οποίο είναι και αποκλειστικό, το βγάλαμε την Παρασκευή. Πλέον διευκολύνεται πλέον να μπει κάποιος στο χρηματιστήριο, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στα υπόλοιπα χρηματιστήρια της Euronext.
1: Ναι.
0: Όχι, Γιώργο, πολύ ο πύχης του κόστους και της γραφειοκρατίας που χρειάζεται μέχρι σήμερα να μπει μια εταιρεία. Πλέον χρειάζεσαι πολύ λιγότερα χρήματα,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται τόσο χαρτιά, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ρίχνει πολύ τη διασπορά για τους ιδιοκτήτες. Μέχρι τώρα ο φόβος των επιχειρήσεων ήταν ότι μπαίνοντας στο χρηματιστήριο πρέπει να δώσει ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, στους μετόχους. Εγώ δεν θέλω. Πλέον το ρίχνει πολύ αυτό το Euronext.
1: Για να
0: προσελκύσει.
1: Μπράβο, για να φέρει κόσμο.
0: Αυτό είναι και ο στόχος και του Πιερακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup, θα σου λέει: έχουμε 11 τρισεκατομμύρια ευρώ τα οποία λιμνάζουν σε καταθέσεις και αποταμιεύσεις.
1: Ναι.
0: Αυτά πρέπει να έρθουν μέσω χρηματιστηρίων και όχι μέσω τραπεζών, και αυτό πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα μπαράζ εταιρικών ομολόγων.

0: λοιπόν, είναι ένα εργαλείο το οποίο τώρα το χρησιμοποιούν οι εταιρείες με βάση αυτό το κλίμα που έχουμε. Ακολουθεί τώρα η Motor Oil. Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή Λάδα Development που φτιάχνει το ελληνικό το έκτη Motor Oil, το Μήλο Βαρδινογιάννη, να τύσει άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα ακολουθήσει η Optima Bank.
1: Αυτά θα είναι αυτά που λέμε λαϊκά ομόλογα. Θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει με ένα ποσό που θέλει.
0: Θα μπορεί μέσω του κωδικού που έχει τη χρηματιστηριακή στην τράπεζα να αγοράσει. Και μέσα στον αιώνιο που διανύουμε είναι ο ΑΔΜΕ, έτσι που έρχεται να κάνει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 1 δισεκατομμύριο. Επίσης 24 με 26 Ιουνίου μπαίνουν και τα άτυπα πολυκαταστήματα. Μας ακούν και κυρίες. Το χρηματιστήριο τη βάζει η μητρική εταιρεία Ideal. Γενικά κινείται το πράγμα, υπάρχει κινητικότητα. Το θέμα, αν σταματήσει και η ιστορία του πολέμου, τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα.
1: Αυτό λέμε, να σταματήσει και ο πόλεμος, να δούμε πότε θα σταματήσει και αυτός ο πόλεμος. Γιατί και τον άλλο πόλεμο τον περιμέναμε να σταματήσει ανέστημο και το βλέπουμε ακόμα να συνεχίζεται και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έλα.
0: Νομίζω ότι το γεγονός της εβδομάδας είναι Παρασκευή. Περιμένουμε την είσοδο της SpaceX στο Nasdaq του Elon Musk. Μπαίνει με κεφαλοποίηση 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση να μπει να διαβάσει το ενημερωτικό, αφιερώνει 20.000 λέξεις το ενημερωτικό της SpaceX. Πώς θα μετοικήσει το ανθρώπινο γένος στη Σελήνη και στον Άρη και θα ζήσει εκεί πέρα τα επόμενα χρόνια με τη βοήθεια του ρομπότ. Είναι καταπληκτικό αυτά που γράφονται.
1: Σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Θα προλάβουμε. Ναι. Πάντως μας άδειξε, ρε παιδί μου, και ο Κάμερον του Μαρτιντέκεν και Σπίλμπεργκ και όλα αυτά. Δηλαδή.
1: Τι να προλάβουμε, Σιάννη. Τα ραπανάκια ανάποδα θα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τόκα. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει ο Ανέστη σήμερα. Λοιπόν, σωστά λες, αγαπητέ Σωτήρη. Καλημέρα. 1.000 ευρώ λέει το ένα, 1.000 ευρώ το άλλο, αλλά λέει χωρίς απόδειξη όλα αυτά. Σωστό είναι αυτό που λες. Ποιος δίνει απόδειξη από αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν τα οικόπεδα? Κανένας. Κανένας, ούτε ένας. Προφανώς. Λοιπόν, πάρα πολύ σωστό το λες το ζήτημα αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς. Λοιπόν, γιατί μου έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο. Γειτόνισσα, καλημέρα. Αυτό λέει το χρυσό, δεν το κατάλαβα. Τι δεν το κατάλαβα. Απλό είναι. Πέφτει ο χρυσός. Γιατί πέφτει ο χρυσός είναι ένα ζήτημα. Όταν είναι περίοδος που είναι αναταραχή γενικότερα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε πολύ και σας ζητώ συγγνώμη. Απευθύνομαι στους φίλους ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Λοιπόν, για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου Free Now. Μπείτε και κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούριο. Το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς. Διαφήμιση.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λυσίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι.

0: Μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχεις τραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
0: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερό, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ανοίξει μια μάχη τώρα με τους ακροατές. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να παίρνουμε απόδειξη. Λέει ο Βασίλης από την Πατρατία. Τι κάνεις την απόδειξη, μου λέει, από αυτό που θα σου καθαρίσει. Θα τη βάλεις, μου λέει, στα έξοδα. Σωστό κι αυτό. Εν τω μεταξύ, με τις αποδείξεις τελειώσαμε, έτσι. Δεν είπα, θυμάμαι παλιά. Στη λαϊκή, παιδιά, έχει πολύ πλάκα. Πήγαιναν και μαζεύαν τις αποδείξεις και κόβαν από δείξεις. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, υπάρχει μία στις 20, αλλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Ασπάτογλου για να δούμε για τις τιμές των καυσίμων, ακούστε και αυτό. Ξέρετε ότι την Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ. Ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, η FIFA, ακούστε, επιβεβαίωσε, λέει, ότι ο Ομάρ Αμπντουλκαμπίρ Αρτάν, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής από τη Σομαλία, δεν μπορεί να διαιτητεύσει, λέει, στο παγκόσμιο κύπελο μετά την άρνηση εισόδου του, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε, αυτός διεθνής διαιτητής Σομαλός είχε πάρει βίζα κανονικά, μπήκε, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το που μπήκε το στείλανε στην Κωνσταντινούπολη, ζουμπιχτό, πίσω. Η Σομαλία, λέει, βρίσκεται σε λίστα απαγόρευσης ταξιδιών που είχε εισάγει η κυβέρνηση του Δονάλτιου. Γι' αυτό, λέει, δε. Γεια σας. Παρά το γεγονός, λέει, ότι είχε πάρει βίζα. Λοιπόν, η FIFA έβγαλε ανακοίνωση. Δεν εμπλέκεται, λέει, σε διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας διοργανώτριας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για βίζες, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση, λέει, του συγκεκριμένου διαιτητή του Σομαλού δεν θα αλλάξει προς το παρόν. Άρα, με λίγα λόγια, καλώς ήρθατε, καλό ταξίδι να φύγετε. Καταλάβαμε. Λοιπόν, ορθώς, λέει, ένας φίλος ακροατής, ο Κωστής που είναι οδηγός στα λεωφορεία. Οι καταναλωτές δεν φταίμε, λέει, για τον τζίρο στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά δεν βρίσκω εναλλακτική. Γιατί ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, που ψάχνει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στα αστικά κέντρα που είναι και πολλά, εκεί βρίσκουν και τις ενδεχομένως φτηνότερες τιμές, κυρίες και κύριοι. Το 71% της αγοράς ελέγχουν 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Παράγραφος. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας. Κάθε Τρίτη τον ταλαιπωρώ για να μας πει τις τιμές για τα καύσιμα. Κύριε Ασμάτογλου, καλημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή, και σε εσάς και στους ακροατές.
7: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος και ξυπνάτε πολύ πρωί. Να σας πω, είδα βενζίνη τώρα το πρωί, προερχόμουν, 1,96, και είδα και πετρέλαιο 1,65-66, κάτι τέτοιο.
8: Σωστά το λέτε. Εκεί έχει διαμορφωθεί η τιμή αυτή τη στιγμή, στα μεγάλα αστικά κέντρα, βέβαια.
7: Ναι, ναι, και τα μεγάλα αστικά κέντρα, λέω.
8: Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι.
7: Ναι, ναι.
8: Και βέβαια αυτό προέρχεται από τις τιμές του αργού, οι οποίες έχουν τελικά κάπου σταθεροποιηθεί. Ενδεικτικά θα σας πω ότι χθες ήταν στα 96,5 δολάρια που έκλεισε το βράδυ.
7: Ναι.
8: Σήμερα κινείται στα 93,5.
7: Ακριβώς.
8: Σε καλό, σε καλό δρόμο είμαστε.
7: Να σας πω κάτι. Και έχουμε και πόλεμο. Προσέξτε τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι.
8: Όπως το λες και εσύ, μπράβο.
7: Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι στα 93, που ήταν, ξέρω εγώ, 70 πριν. Αλλά επειδή ακούγαμε διάφορα τρελά και που και πέρασε 110 και πήγε 115 και άλλοι λέγανε θα φτάσει και τα $200, ηρεμήσανε. Θέλω να πω ότι

0: είμαστε εδώ που είμαστε.
1: Και εκεί πιστεύω θα κρατηθούν για να μπορέσουν να έχουν και αυτή η κερδοφορία, γιατί το λέγαμε και μέσα από την εκπομπή σου ότι πράγματι δεν θέλουν να πάνε και πολύ χαμηλά, γιατί περίπου εκεί στο κατοστάρικο θέλουν να σταθεροποιήσουν αυτή την τιμή και έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Τη βλέπουμε στα 96,5, τη βλέπουμε στα 94, 97, εκεί περίπου και εμείς κινούμεθα σε αυτές τις τιμές τελικά, και πιστεύω ότι όλη αυτή η εβδομάδα έτσι θα κινηθεί. Δηλαδή σήμερα δεν είχαμε ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο μια πολύ ελάχιστη, πολύ μικρή αύξηση, η οποία είναι, δεν είναι αξιαλόγου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες έτσι είναι, που σημαίνει ότι αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε αυτές τις τιμές, οι οποίες έρχονται από το Παρασκευή, το Σάββατο, για τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είπατε
0: και εσείς. Η μέση τιμή ποια είναι, κυρία Σμάτογλου? Εντάξει, λέμε για τα μεγάλα αστικά, αλλά στην περιφέρεια πού είναι οι τιμές, πού κυμαίνονται?
1: Η μέση τιμή, κοιτάξτε να δείτε, επειδή η περιφέρεια εφοδιάζεται όχι σε καθημερινή ανά δύο ημέρες όπως εφοδιάζονται τα πρατήρια των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά η νησιωτική Ελλάδα, ας πούμε, ο εφοδιασμός μπορεί να είναι ανά δεκαήμερο, ίσως καμιά φορά και ανά δεκαπενθήμερο, που σημαίνει ότι υπάρχει απόκληση όσο αφορά στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης, που δεν είναι αντιπροσωπευτικό αυτό για τη μέση τιμή. Η μέση τιμή πανελλαδικά μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2,040 η βενζίνη, αλλά αυτό, όπως σας είπα, λόγω του ετεροχρονισμένου εφοδιασμού των πρατηρίων της περιφέρειας,
0: δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
1: Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, οι Κυκλάδες, τα απομακρυσμένα νησιά όπως είναι η Αμοργός, μπορεί να έχει πάρα πολύ υψηλή τιμή. Μπορεί να έχει υψηλή τιμή το Καρπενήσι. Γιατί όμως? Γιατί δεν είναι ακόλουθη
0: στις
1: ομοιώσεις της αγοράς. Σωστά.
0: Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάτογλου, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων. Πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί ο νεαρός απέναντι είναι επιτακτικός, μου λέει πες και για το ZAP Taxi Club. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο μπορεί να αποκτήσουν οι ιδιοκτήτες ή οδικοί ταξί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της εθνικής leasing με leasing. Μειώνουν τα μηνύα τους έξοδα έως και 30%, έχουν δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, και μάλιστα έρχονται και νέοι ταχυφορτιστές εκτός από το ΆΚΑ, το αεροδρόμιο, τον Πειραιά ή την περιοχή του Ρέντι. Καλύπτει σέρβις και ασφάλεια και απολαμβάνει και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. ZAP-TaxiClub.gr για να κάνετε τώρα αίτηση. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με την Μελάνια που ήρθε από το Λευκό Οίκο, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ο Καταφαντασία Ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασία Ανασθενής του Μολιέρου.

0: Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στις 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Αχελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούν στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστινίο. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθαν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λιβανό. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φύλλο του δέχτηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ να σε

0: Δάχνου στη Ρόδο στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχή στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το δίκτυο της Χαμάς και τις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών που είναι σε εξέλιξη για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της οργάνωσης, η Ελλάδα και η Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και θα απολογηθεί την Πέμπτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην οργάνωση, καθώς και ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδέεται ο ρόλος του σταθμά άρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φαίνεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου, της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συνταντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντέα Δημογλίδου αναφέρθηκε στην υπόθεση και στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.
1: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
0: Η Χαμάς είναι μια 40χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμού σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξέθηκε από την Ιεμένη. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν, εν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστηρίξε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελαβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου σε συνέντευξή του απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρία Σουκούλη στη θέση του εκπληπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η οργομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από το κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαίου του ευραβείου ανακύκλωση του ασήμαντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχτηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ.

0: Μητσοτάκης.
1: Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.
0: Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικώς για την παρουσία και την διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικώς για την παρουσία και την διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την

0: την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που δέχθηκε το αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη χθεσινή άτυπη συνοδό που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία. Παρενόχληση δέχθηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
2: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμά του, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
1: Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Αυτοψίες στη Βόρεια Ευβοία, στην περιοχή του Προκοπίου της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, πραγματοποίησαν χθες 2 κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκοπίο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 10.50 χθες το βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Σε ύφεση παραμένει φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπηκός, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 8, ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 59χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια χθες της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Σύμβουλο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες μέρες για την έκδοση του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι, με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νικολίτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε τη Βορειοϊρλανδία με 3-1.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: για την κίνηση.

0: κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
1: Καλή ημέρα με αυτό, κυρίες και κύριοι. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από δύο σημεία που έχουν κίνηση και δεν την περιμένουμε. Το πρώτο είναι η Λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, που αντί να αρχίζει από το δάσος Χαϊδαρίου η αναμονή, το μποτιλιάρισμα, αρχίζει από το παλατάκι Χαϊδαρίου. Είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος χρόνος. Η Ιερά Οδός είναι, κατά από αυτές τις συνθήκες, μια καλή εναλλακτική που μας βγάζει στο Δαφνί. Εν συνεχεία οδεύουμε προς το Σκαραμαγκά. Το δεύτερο σημείο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα. Καθώς συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, κοντά στο Φλίσβο, με αποτέλεσμα από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, συναντάμε μποτιλιάρισμα, θα δούμε αν θα μεγαλώσει ή όχι. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιώνη Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τα τρένα και εν συνεχεία στην Κόνονος για να πάμε στην πλατεία Υποδαμίας. Από εκεί και πέρα έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα, από τη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή, προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και δευτερευόντως το καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, με χαμηλές ταχύτητες όμως, όχι με μποτιλιάρισμα, και έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Ανεμιβόρη 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι ανεμιβόροι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Η άνεμη βόρεια 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε 7 και 18 πρώτα λεπτά μετά το πρωινό αναλυτικό μαγαζίνο εδώ στο Sky 100,3 για να συνεχίσουμε την πορεία τη δικιά μας που ξεκινάει στις 6 και τελειώνει υπό κανονικές συνθήκες στις 8. Sky 100,3 λοιπόν, καλό δρόμο σε όλους τους πρωινούς φίλους οι οποίοι και με μηνύματα και με καλημέρες και με σχόλια να είστε καλά για όλα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή που μας ακούει στη Σαντορίνη και μου στέλνει κάτι υπέροχες φωτογραφίες εκεί από τη Σαντορίνη, παιδιά. Δεν υπάρχει. Αυτό μόνο και μόνο αυτή την εικόνα να βλέπεις κάθε μέρα που μπορεί να τη συνηθίζεις, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κύριλλο που γιορτάζει σήμερα. Είναι και παγκόσμια ημέρα, λέει, αρχείων και παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης σήμερα. Γιώργος Δραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-0-170-174, η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο πολυλογάς παρέας Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, είναι πυρομετρητής.

0: Μετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αεροσκοπείο της Αθήνας. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είδα μια ανάρτηση που έκανε και τον κάλεσα να το κουβεντιάσουμε λιγάκι το ζήτημα, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Έγραψε λοιπόν μια ανάρτηση ο κύριος Γιάννανος που λέει ότι υπάρχει ειδοποίηση, λέει, πυρομετεωρολογικής επαγρύπνησης που είναι σε ισχύ από χθες στις 11 το πρωί και θα πάει μέχρι αύριο Τετάρτη μέχρι τις 7 το απόγευμα. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η επαγρύπνηση. Καλημέρα κύριε Γιάννανε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι ο κύριος Γιάνναρος είναι δικός μου άνθρωπος, δηλαδή ξυπνάει χαράματα. Όποτε τον καλώ στο τηλέφωνο μου λέει εντάξει, ξύμιος είμαι. Να ξέρετε φίλοι ακροατές. Λοιπόν, τι είναι αυτή η πυρομετεωρολογική επαγρύπνηση και πρέπει να δίνουμε σημασία εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Γιάνναρε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο ξεκινήσαμε πιλωτικά μέσα από την ομάδα μας, αν μπορούμε να τον εφαρμόζουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί τα πρότυπα που ακολουθούν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν δύο επίπεδα προειδοποιήσεων. Το ένα στα αγγλικά ονομάζεται watch, είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε επαγρύπνηση.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο επίπεδο είναι το alert, η συναγερμός, εμείς το ονομάζουμε ειδοποίηση επικίνδυνων συνθήκων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας τρόπος να μπορούμε να επικοινωνούμε το τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Για παράδειγμα, το δελτίο επαγρύπνησης στο οποίο αναφερθήκατε σημαίνει ότι από εχθές το πρωί 11, όπως σωστά είπατε, μέχρι και αύριο γύρω στις 7 το απόγευμα περιμένουμε συνθήκες οι οποίες φαίνεται να είναι ευνοϊκές και για την εκδήλωση και για την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Οπότε υπό αυτή την έννοια χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι επικίνδυνες συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, μέσα στο καλοκαίρι, ελπίζω να μην το χρειαστούμε, μπορεί να έχουμε μια περίοδο που οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Σε εκείνη την περίπτωση θα υπάρξει ανάρτηση δελτίου επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων.
0: Σημαίνει ότι αυτό, όταν έχουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Υποψιάζουμε για τις γνωστές εργασίες που μπορεί να γίνονται στην Ήπεθρο, που πρέπει να μην τις κάνουμε, να τις αποφεύγουμε, μην έχουμε περιπτώσεις πυρκαγιών.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή οποιαδήποτε εργασία μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς βρισκόμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Γενικότερα, από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ωστόσο, όποτε θα έχουμε συνθήκες επαγρύπνησης, έχουμε λίγο παραπάνω την προσοχή μας στραμμένη.
0: Μάλιστα.
1: Όποτε είμαστε σε επικίνδυνες συνθήκες, εκεί πέρα χρειάζεται πολύ αυξημένη ετοιμότητα, πολύ μεγαλύτερη προσοχή.
0: Η ομάδα στην οποία είστε, ξαναλέω, έχετε μια ειδικότητα που λέγεται πυρομετεωρολόγος. Συνεργάζεστε με το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κύριε Γιάννανε?
1: Κύριε Ψάλτη, κοιτάξτε, πέρασε νομίζω πριν από 2 μήνες ένας καινούριος νόμος που αφορά την πολιτική προστασία στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου νόμου, ο οποίος έχει το κωδικό όνομα Ενεργή Μάχη, προβλέπεται η συμμετοχή μας και η συνεργασία μας με το Υπουργείο
0: Πολιτικής
1: Προστασίας. Σωστά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι. Είχε ξεκινήσει μια συνεννόηση, μια συζήτηση για το πώς θα δομηθεί αυτή η συνεργασία, γιατί προβλέπονται συγκεκριμένα πράγματα, η οποία διακόπηκε με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς και με τη νέα πολιτική ηγεσία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λογικά ναι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, τα πράγματα και τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Είμαστε ήδη στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου σιγά-σιγά. Οπότε ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, γιατί ξέρετε, μια τέτοια συνεργασία ή οποιαδήποτε άλλη συνεργασία προϋποθέτει πολλά πράγματα, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με αυτά τα δελτία στα οποία αναφερθήκατε στην αρχή. Προσπαθούμε να τυποποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να είναι εύληπτη και από τον κόσμο, αλλά και από φορείς οι οποίοι θα τους αξιοποιήσουν αυτή την πληροφορία επιχειρησιακά, ώστε σιγά σιγά να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο όχι ανταποκρινόμαστε στις δασικές πυρκαγιές, αλλά προετοιμαζόμαστε και αυξάνουμε την ετοιμότητά μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιάννανε. Καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έλεγα νωρίτερα, για να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε 7 και 24, ότι εκτός από την πυρκαγιά που είχαμε στην Περαχώρα, έχετε πάει από εκεί από την Περαχώρα? Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Βέβαια, πριν από κάνα δίχρονο που είχα πάει, τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας, αλλά Εχθές είχαμε λοιπόν και ένα περιστατικό πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στον Ιμητό. Είδα μια ανάρτηση που έκανε ο δήμαρχος του Ιμητού, ο κύριος Κωνσταντάτος, ο οποίος αναφέρει ότι σε 3 λεπτά χθες το βράδυ, μετά τις 10.30 που εντοπίστηκε, λέει, η πρώτη φλόγα,

0: έφτασε στον Ημιτό η ομάδα εθελοντών και έσβησε τη φωτιά που εκδηλώθηκε πάνω από το γήπεδο της Λαύρας, που είναι στα σύνορα μεταξύ Ηλιούπολης και Αργυρούπολης. Λοιπόν, τα μάτια μας 14 λένε ότι ενδεχομένως αυτό να προήλθε από κάποια βεγγαλικά. Τα μάτια μας 14, το ξαναλέω, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Γενικώς δεν έχουμε την πολυτέλεια, αλλά ένα λόγο παραπάνω. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1-1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρική.

0: επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα από τις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Τουλάχιστον 132 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα το πρωί από το λιμενικό σε 2 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ ένας 60χρονος στη Ρόδο στο χωριό Καλυφιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Ο Σωτήρης ο φίλος μου έχει στείλει εδώ και καμιά ώρα ένα μήνυμα σχετικά με ένα άρθρο σε άλλο site για οδηγίες χρήσης για τους εξωγήινους. Τι να κάνω ρε Σωτήρη, δεν έχω ιδέα. Πρέπει να πάρεις εκεί να ρωτήσεις γιατί αναφέρθηκαν στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ηλίο να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη. Ναι, είναι συγκλονιστικό το, αν το δει κανείς ψύχρεμα. Το ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο χιλιοστό νομίζω ότι αποκομίζει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ψυχραιμία, ξαναλέω, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας. Αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι για το Μελισσοκόμο τα είπε και ο Ντόκας στο Άλσος Βεϊκού. Δεν αθώθηκε. Έφαγε πρόστιμο. Δεν αθώθηκε ακριβώς. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα για μένα το που πάνε τα. Πώς το λένε, οι κυψέλες. Ειδικά μέσα σε αστικό ιστό. Γιατί θα μου πεις στην περιφέρεια είναι καλύτερα. Όχι, αλλά λέω. Λοιπόν, και επίσης ο Βαγγέλης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Νικολακόπουλο να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ανοίγει νέα ιστορία, νέα επεισόδια μετά την απόφαση του Αριουπάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Λέει ο Βαγγέλης, πολύ γρήγορα το λέω. Το Γενάρη μας πέρασε, έκανα ένα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, τα γνωστά βάουτσερ των 750 ευρώ. Πήρα την πιστοποίηση κανονικά, αλλά λεφτά τίποτα. Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία, μου ζήτησαν τον αριθμό του τμήματος, τον έδωσα και μετά μου είπαν ότι αυτό το τμήμα στο οποίο ήμουν εγώ ήταν υποδιοικητικό έλεγχο, γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις. Οπότε αυτοί που τηρούσαν τις προϋποθέσεις παρασύρονται οι πληρωμές χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Δηλαδή οι προηγούμενοι που πληρώθηκαν σε ένα μήνα τηρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, λέει ο Βαγγέλης. Είναι ένα καλό ερώτημα, Βαγγέλη μου, θα ρωτήσω και εγώ τη ΔΥΠΑ και οτιδήποτε έχω τις επόμενες μέρες στην εκπομπή θα τα πούμε. Λοιπόν, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, ο δικηγόρος, ο κ. Γιώργος Νικολακόπουλος, για να κουβεντιάσουμε για αυτή την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου, αν έκλεισε ή

0: καταλαβαίνω ανοίγει ένα ζήτημα όσον αφορά την συμπεριφορά των τραπεζών και των services για τον εκτοκισμό των δανείων αυτών, τα οποία έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εμπειρότατος ο κύριος Νικολακόπουλος, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε. Χρόνια κυνηγάμε αυτή την ιστορία της προστασίας πρώτης κατοικίας κλπ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, διότι από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νικολακόπουλε, βλέπω σήμερα και αρκετά δημοσιεύματα στον τύπο. Έχουν άλλη οπτική οι τράπεζες και οι services σε σχέση με εσάς, δηλαδή τους δικηγόρους που εκπροσωπείτε απλούς πολίτες. Πού έγκυται η διαφωνία τώρα?
1: Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ψάλτη. Να πω ότι και εσείς παλεύετε χρόνια για την πρώτη κατοικία για το φορέα.
0: Αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε, γιατί μην το πείτε τώρα, θα χαθούμε. Αλλά αυτός ο φορέας είναι για να γελάμε.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, στα νομικά υπηρετεί ο καθένας το δικό του μετερίζει.
0: Σωστό.
1: Και υπάρχουν νομικά επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αναμενόμενο ήταν ότι οι δαφάνες θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες εσάφειες, κάποια θέματα που θα τα ονομάσουν ως κενά, για να δημιουργήσουν μία αμφισβήτηση στην ερμηνεία της απόφασης για να προβάλλουν τους δικούς τους ισχυρισμούς.
0: Ναι.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όλα αυτά είναι νομικίστικες ακροβασίες που κάνουν τα funds για να αποφύγουν. Ο στόχος βασικά είναι να αποφύγουν να εκδώσουν νέα δοσολόγια με μειωμένες δόσεις και να συμψηφίσουν τις παλιές καταβολές. Μετέρχονται τρεις μεθοδεύσεις, τις δύο τις ήδη τις έχω αντιμετωπίσει, την τρίτη την φαντάζομαι από την εμπειρία μου. Οι τρεις μεθοδεύσεις είναι η εξής. Η πρώτη είναι αυτή που σωστά είπατε, κύριε Ψάλτη. Όπως δημοσιεύεται, υπάρχουν αμφισβητήσεις για την απόφαση, για την ερμηνεία της απόφασης, για ενδεχόμενα κενά, οριστείες και ασάφειες που θα δημιουργήσουν κάποιο θέμα, σε ορισμένες περιπτώσεις να μην εφαρμόζεται ή να αποφύγουν να την εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Διαβάζω, μου επιτρέπετε, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από πότε ισχύει η ιστορία του πώς θα μπαίνουν οι τόκοι? Από τότε που εντάχθηκε το δάνειο στο νόμο Κατσέλη ή από την αρχή, όταν δόθηκε από την τράπεζα το δάνειο? Βλέπω, διαβάζω στο ρεπορτάζ σήμερα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο η απόφαση νομικά, κατά την νομική μου θέση, ισχύει ως εξής. Από τότε που εντάχθηκε κάποιος στο νόμο Κατσέλη, μπορεί και βγήκε μια απόφαση η οποία έλεγε ότι θα πληρώνει ο ψάλτης ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ το μήνα σύν το ενήμερο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου, κάπως έτσι συνήθως είναι η διατύπωση.
0: Ναι.
1: Αυτός λοιπόν από την έκδοση της απόφασης και την υποχρέωση να πληρώνει, ακόμα και η θέση μου είναι και από την προσωρινή απόφαση από τα ασφαλιστικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον προέβλεπε τοκοφορία, αυτός λοιπόν από τότε εφαρμόζεται η απόφασή του, άρα αν εδώ και παραδείγματος χάρη 5 χρόνια έλυνε παραπάνω, αυτά μπορούν να αναζητηθούν, ή εφόσον έχει και άλλη οφειλή, συνεχίζει δηλαδή να πληρώνει, ναι, να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις.
0: Άρα εσείς θα μπείτε στη διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή οι δικηγόροι των δανειοληπτών, να ζητήσετε χρήματα από τότε που έχει ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη ή από τα προληπτικά λεφτά πίσω?
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το νόμο. Υπάρχει η λεγόμενη αναδρομικότητα, να το πω απλά. Η απόφαση αυτή του Αριουπάγου, στο ολομέλειο του Αριουπάγου, είναι ερμηνευτική ενός παλαιότερου νόμου, του νόμου Κατσέλη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τροποποιήθηκε ο νόμος του 10, ο 3869 του 10. Αυτός λοιπόν ο νόμος ερμηνεύεται τώρα με τη δικαστική απόφαση. Δεν βγαίνει ένας καινούριος νόμος για να τεθεί ότι η ισχύ του είναι από τότε που εκδίδεται.
0: Μάλιστα,
1: αυτό το
0: κατάλαβα. Ερώτημα άλλο τώρα. Μπορεί να επανέλθει, γιατί καταλαβαίνω ότι ζητάνε διευκρινήσεις τώρα από τον Άριο Πάγο και οι τράπεζες και οι services, ενδεχομένως και το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να επανέλθει ο Άριος Πάγος στην ιστορία αυτή ή έχει κλείσει για τον Άριο Πάγο η ιστορία αυτή?
1: Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. Έκρινε η Ολομέλεια ύστερα από προδικαστικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δεν επανέρχεται. Αυτό που έχω προτείνει ως λύση, που το προβλέπει και ο νόμος, είναι ότι εφόσον έχει κριθεί δικαστικός, να υπάρχει μία εγκύκλειος του Υπουργείου για να ερμηνευτική, ώστε να είναι δεσμευτική για τα funds και να προβλέπει κάποια πρόστιμα στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν. Και όλο αυτό γιατί το προτείνω, για να μην τρέχει ο καθένας δανειολήπτες στα δικαστήρια, να μην χρεωθεί με έξοδα.
0: Μα αυτό ακριβώς. Θα ανοίξει τώρα νέος κύκλος δικαστικών διαδικασιών με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Να το πω απλά. Εάν θέλει ο νομοθέτης, η Βουλή, η κυβέρνηση, μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα,

0: παραδείγματος χάρη κάνει κάποιες παρεμβάσεις στον εξοδικαστικό ή σε άλλα θέματα του ιδιωτικού χρέους.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του εξοδικαστικού ή κάποιου άλλου μηχανισμού επιλύονται με μια υπουργική απόφαση, με ένα νόμο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τώρα, εάν υπάρχει αμφισβήτηση από τα φαντς ή μη εφαρμογή, είναι κρίμα να ξοδεύουμε χρήματα στα δικαστήρια.
1: Και χρόνο και εμπλοκή και λοιπά, προφανώς.
0: Ακριβώς, για ζητήματα, παραδείγματος χάρη, που δεν συμμορφώνονται τα φαντς και οι τράπεζες. Γιατί, να πω το εξής, εάν δεν υπάρχει απειλή κάποιου προστίμου που είναι μια άμεση κύρωση, το φαν γιατί να συμμορφωθεί όταν ξέρει ότι μια δικαστική διένεξη θα τραβήξει 2 και 3 χρόνια και ότι, να το πω απλά, από τους 1000 πελάτες που έχει, οι 10 ή 20 θα προσφύγουν και από αυτούς τους 20 θα το φτάσουν μέχρι τέρμα οι 5 ή 10, ακόμα λιγότερο.
1: Από τους υπόλοιπους, λοιπόν, θα πάρει λεφτά πολλά.
0: Ακριβώς, από τους υπόλοιπους θα επιδιώξει, και να πω και σύντομα τις δύο άλλες μεθοδεύσεις, δύο πράγματα. Ή να παίρνει λεφτά και να, ουσιαστικά, να μην συμμορφώνεται, ή να τους προτείνει κάποια ενδιάμεση λύση, ναι, παραδείγματος χάρη μια καινούργια σύμβαση,
1: ναι,
0: και υπογράφοντας αυτή τη σύμβαση βγαίνεις από τη
1: διαδικασία. Απεμπολούν όλα τα προηγούμενα, κατάλαβα.
0: Ακριβώς, βγαίνεις από τη διαδικασία αυτή. Ή, να το πω και απλά, ότι επειδή οι δανειολήπτες πραγματικά και οι επιχειρήσεις που έχουν εμπλακεί, αλλά φυσικά και τα φυσικά πρόσωπα ακόμα περισσότερο, είναι εξαντλημένοι οικονομικά. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε άλλο δικαστικό αγώνα. Και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι είναι πάρα πολλοί που κάπου τα παρατάνε και
1: απογοητευμένοι και κόστους.
0: Ακριβώς. Επομένως, προσβλέπουν και σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν άμεσα να υπάρχει μια υπουργική απόφαση, να υπάρχει άμεση εφαρμογή
1: για να διευκρινίσει. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ερώτημα τελευταίο τώρα, έτσι, στην κουβέντα που κάνουμε, κύριε Νικολακόπουλε, τι θα γίνει με αυτό το φορέα διάσωσα κινήτων, δηλαδή να αποκτά η τράπεζα και να επαναμισθώνει ένα κίνητο για να το σώσει? Θα το εφαρμόσουν, διότι πέρασε και πολλά χρόνια που το κουβεντιάζουμε αυτό, δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα σπίτι για να μπούμε σε αυτό το φορέα διάσωσα κινήτων.
0: Σωστά το λέτε, κύριε Ψάλτη, είναι κάτι που το έχετε αναδείξει πολλές φορές. Εδώ είναι ένας νόμος του 20, έχουμε φτάσει στο 26.
1: Εντάξει,
0: η εκτίμησή μου είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, διότι ξέρω ότι ανοίγουν οι κλειστές προσφορές για το διαγωνισμό και ότι από το Φεβρουάριο λογικά θα εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί προς τη σωστή κατεύθυνση, να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για το ποσό του ενοικίου, δηλαδή κάποιες δεσμεύσεις ώστε να είναι καλυμμένος ο δανειολήπτης και για το ποσό της επαναγοράς του ακινήτου. Και όπως σωστά είπατε, θα σωθούν πολλά σπίτια και όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο περισσότερο οι δανειολήπτες θα βρουν διέξοδο.
1: Ναι, το 27 λέτε δηλαδή, από το Φεβρουάριο του 27 θα αρχίσει η εφαρμογή του.
0: Όχι, όχι, είπα. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Ναι. Τον φθινόπωρο, συγγνώμη, το φθινόπωρο του 26.
1: Α, γιατί είναι 6 χρόνια μετά, λέω, μην μπούμε και στην 7 ετία.
0: Όχι, όχι, ανοίγουν οι κλειστές προσφορές, πιστεύω θα ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και άρα το φθινόπωρο. Ζητώ συγγνώμη, το φθινόπωρο
1: του 26 λοιπόν.
0: Ακριβώς θα προχωρήσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά.
0: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ξέρει, παρακολουθεί πολύ κοντά όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχει και πελάτες προφανώς. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι τον ταλαιπωρούμε κάθε φορά και μας λέει όλες τις πληροφορίες από τη δική του οπτική γύρω από τα ζητήματα αυτά. Μεγάλο θέμα η ιστορία και του νόμου Κατσέλη και τη απόφαση τη συγκεκριμένη του Αριού Παγού. Κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα για την κίνηση. Καλημέρα, κύριε Κολιομιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας. Αρχίζω από δύο σημεία που μας εκπλήσουν εντός
1: εισαγωγικών.
2: Το πρώτο είναι η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, η οποία από το Ίδρυμα Πολιτισμού, από το πάρκο τέλος πάντων,
1: Σταύρος
2: Νιάρχος, ναι, έχει μποτιλιάρισμα προς και μέχρι να περάσουμε το Φλίσβο λόγω τροχαίου ατυχήματος.
1: Μάλιστα.
2: Ίδια εικόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Πολύ δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, πριν φτάσετε στο παλατάκι Χαϊδαρίου, στη Φαυγέρου, θα σταματήσετε και θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Εάν πάτε μέσω της Ιεράς Οδού, ναι, είναι δύσκολο. Μέσω της Ιεράς Οδού θα φτάσετε πιο γρήγορα, φίλες και φίλοι. Η Σχιστού, λίγο πάνω από το χιλιόμετρο, η Κηφισού, όπως την περιμένετε, δύσκολη. Και βεβαίως ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Γιώργο.
1: Εχθές είχε πολύ πλάκα πάντως, Δημήτρη, που ανέβηκα, ξέρεις, στην κλασική μου ώρα που φεύγω εγώ στο ποτάμι, στο Κηφισό, άδειος ο Κηφισός. Καταπληκτικό.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν μέρες που ξεκινάει η κίνηση πιο κάτω από τα λεωφορεία, από τα ΚΤΕΛ. Όχι, εδώ κάτω από εμάς, θέλω να πω. Ναι. Και χθες ήταν άδειος ο δρόμος.
2: Ναι.
1: Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αυτά για τα της κίνησης. Περνάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έφτασε η ώρα για να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα ISOMAT και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Και βεβαίως μένει μόνο.

0: κάνω μια ερώτηση και από χρωματάκι η απάντηση είναι εύκολη και θα τη βρείτε στην πλήμου βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Ιζωμάτ που μορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της πλήμου βεντάλιας χρώμα. Βρείτε την πλήμου βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Ιζωμάτ ή μέσω της ιστοσελίδας www.izomatcolors.gr. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέλους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανωρά.

0: Ηρακλείου, Κολωνάκη. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ όλος ο τύπος σήμερα. Διάβασα αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή για το θέμα με τις πολλοδομίες. Ξανά μανάει οι πολλοδομίες στη ζωή μας και οι παρανομίες.

0: Yes. Στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την ιστορία. Αν υπάρξει ποτέ, υπογραμμίζω δις ότι θα ερεμήσουμε από τις πολλοδομίες, ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
1: Καλημέρα και πραγματικά και εγώ ελπίζω να μιλήσουμε και για κάποιο άλλο θέμα.
0: Αυτό σκεφτόμουν να σας πω κύριε Πετρόπουλο, ότι κάθε φορά που σας παίρνω τηλέφωνο, όλο για τις πολλοδομίες μιλάμε.
1: Μα σας προλαμβάνω και με το που με καλέσετε.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σας περίμενα που είπε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Αργήσατε, λέει, να με πάρετε. Κύριε Πετρόπουλε, είδα και μια, νομίζω, βγάλετε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Με αφορμή αυτό το νέο κύκλωμα. Που λέτε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν, λέει, υπάλληλοι του δημοσίου, αλλά ήταν, λέει, ιδιώτες.
1: Δεν ήταν μόνο.
0: Να σας πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Νομίζω ότι κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Αφού λοιπόν μπαίνει λόγω, από ό,τι καταλαβαίνω, πολυνομίας που υπάρχει με πάρα πολλά παραθυρόφυλλα, πόρτες, πώς το λένε, πόρτες κουζίνας κλπ.
1: Που επιτρέπουν τις ερμηνείες.
0: Έτσι, που πρέπει να έρθει σε επαφή.
1: Εκτιμήσεις.
0: Μπράβο, ο ψάλτης με τον, ή τον εκπρόσωπο του ψάλτη, τον ιδιώτη, με τον εκπρόσωπο της πολεοδομίας, εκτός ή εντός πολεοδομίας, και να τρέχουν τα φακελάκια από κάτω, δεν θα βρούμε λύση ποτέ. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει από αυτήν την ιστορία.
1: Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η απλοποίησή της είναι το πιο σημαντικό. Θυμάστε ότι το συζητάγαμε και σε όλες τις προηγούμενες συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι την περασμένη εβδομάδα κωδικοποιήθηκε επιτέλους.
0: Ναι.
1: Και ξαναγίνει βέβαια τον
0: ίδιο. Θα αλλάξει αυτό κάτι.
1: Ναι,
0: θα αλλάξει κάτι αφού κωδικοποιήθηκε ή θα δούμε πάλι τα ίδια ζητήματα.
1: Προσέξτε. Αν επίσης απλοποιηθεί, είναι 650 σελίδες από ό,τι είδα.
0: Μόλις
1: βγήκε.
0: Εντάξει.
1: Αν απλοποιηθεί, γιατί το 650 καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τεράστιος όγκος.
0: Βέβαια.
1: Αν απλοποιηθεί και ενημερώνονται όλες οι αλλαγές πάνω σε αυτό τον ήδη υπάρχοντα κώδικα, θα βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε ένα συνεκτικό κείμενο το οποίο θα είναι πιο δύσκολο.
0: Μισό λεπτό.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα πρώτο βήμα.
0: Ναι, ξαναλέω όμως, όσο χρειάζεται ο ψάλτης, ο πολίτης ή ο εκπρόσωπος ενός πολίτη να πάει κατηδίαν να συναντήσει κάποιον από την πολεοδομία για να του εξηγήσει γιατί αυτή η λεπτομέρεια υπάρχει δεν υπάρχει, τελείως το χάσαμε το παιχνίδι. Διότι καλοθελητές θα υπάρχουν.
1: Ναι, η προσωπική έτσι
0: δέσμευση
1: και σχέση δεν είναι. Μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα. Αν έχουμε όμως πιο σαφή νομοθεσία,
0: ναι,
1: είναι και πιο δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου τύπου προσωπικά παιχνίδια, ερμηνείες κτλ.
0: Κύριε Πετρόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν, τα κυκλώματα που κατά καιρούς βρίσκονται είτε στη Βόρεια Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, είτε στα νησιά κλπ. Εντάξει,
1: προσέχτε,
0: πάει. Ναι, παρακαλώ.
1: Και τουριστικά μέρη, καλές περιοχές.
0: Βέβαια. Θυμάμαι τη Ρόδο. Η Ρόδο δεν είναι μια χαρά τη δυτική περιοχή.
1: Χαλκιδική,
0: μπράβο.
1: Τα βόρεια προάστια τη Αθήνα.
0: Ωραία, ερώτημα λοιπόν.
1: Επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο,
0: Ωραία. Εκτός από τα φακελάκια, τα δικαστήρια που θα πάνε, την εμπλοκή της δικαιοσύνης κλπ. Οι παρανομίες οι οποίες υπάρχουν πλέον σε κατοικίες, αυτές επανέρχονται ή παραμένουν όπως είναι?
1: Προφανώς επανέρχονται. Στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕ έχουν καταγραφεί 2,5 εκατομμύρια τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν κατηγορίες που δεν έχουν για να έχουμε μια εικόνα του μεγέθους.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο το μέγεθος.
0: Όχι, το λέω ρε παιδί μου, ότι με αφορμή τα κυκλώματα, πέρα από τις ξαναλέω, θα πάει το δημόσιο εναντίον του υπαλλήλου του ή του ιδιώτη που λοιπά που έκανε αυτή την ιστορία με τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι και μεγάλα. Οι κατασκευές οι οποίες φτιαχτήκανε, κατασκευαστήκανε με παρανομία, αντιμετωπίζονται ή παραμένουν όσοι έχουν, καλώς έχουν αφού έχουν πέσει υπογραφές?
1: Τακτοποιούνται αν διαπιστωθεί παρανομία, πληρώνονται πρόστιμα και συνεχίζουν και παραμένουν. Αυτές που είναι προς κατεδάφιση είναι οι πολύ βαριές παρανομίες, που δεν έχουν καθόλου άδεια ή είναι σε περιοχές προστατευμένες.
0: Ναι.
1: Αλλά και εκεί υπάρχουν τρομακτικές καθυστερήσεις. Δηλαδή τα προς κατεδάφιση, τα είχαμε βγάλει κάποια στιγμή τα στοιχεία, είναι περίπου 2.000 και δεν κατεδαφίζεται σχεδόν τίποτε. Σέρνονται με διάφορες προφάσεις.
0: Κλείνοντας, επειδή για να πούμε και την καλή κουβέντα, ότι με βάση τα δεδομένα, η πάγια τακτική είναι ηλεκτρονικά πλέον να υποβάλει κάποιο στοιχεία για να παίρνει μια άδεια.
1: Από το 17 και από το 20 και μετά και όλα τα είδη των κατασκευών εκδίδονται με αυτόματο τρόπο.
0: Μάλιστα. Αυτό γίνεται μέσω της εμπλοκής του τεχνικού επιχειρήματος.
1: Μέσω του e-άδειες και της πλατφόρμας αυτής.
0: Μάλιστα.
1: Όλες οι κατασκευές πλέον μπορούν να εκδοθούν. Εμείς φωνάζουμε ότι αυτές που έχουν εκδοθεί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουν ελεγχθεί.

0: σίγουρα εκεί έχουμε και μια καινούργια γενιά αυθαιρέτων. Πρώτον, και δεύτερον, ότι όπως φαίνεται από αυτή την υπόθεση, υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες πάνε στα συμβούλια αρχιτεκτονικής και στα ΣΥΠΟΘΑ που κρίνουν περιπτώσεις που χρειάζονται πρόσθετη εξέταση ή που υπάρχει διοχογνωμία μεταξύ αυτού που θέλει να εκδώσει την άδεια και της υπηρεσίας που δεν την εκδίδει, οπότε πάνε σε αυτά τα συμβούλια. Και εκεί στα συμβούλια έχουμε το φαινόμενο, και το γράφουμε και στην ανακοίνωση, εμείς είχαμε ζητήσει ότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή εκεί πέρα. Έχουμε συμβούλια στα οποία είναι οι ίδιοι άνθρωποι ιδιώτες, γιατί και συμμετέχουν και δημοσιοπαλικοί ιδιώτες, είναι οι ίδιοι άνθρωποι 20 χρόνια. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί σε όλη τη χώρα. Δεν γίνεται να είναι στα συμβούλια οι ίδιοι άνθρωποι μια ζωή.
1: Ναι, σωστό. Η παρατήρηση είναι σωστή που βάζει.
0: Πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή.
1: Ναι, έτσι. Εκεί γίνεται έλεγχος για αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια. Παραπάνω, πώς να είναι, αρχή η οποία. Όχι, δειγματοληπτικά να ελέγχει και να διαπιστώνει.
0: Όχι.
1: Α, δεν
0: υπάρχει. Υπάρχουν ψηφιακά επίπεδα.
1: Δόξα τον μεγάλο δύναμο.
0: Επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τη δόμηση, θέλουμε δημόσιο έλεγχο.
1: Ναι, και να υπάρχει και διαφάνεια.
0: Και λειτουργεί.
1: Ναι, και διαφάνεια.
0: Και λογοδοσία και διαφάνεια και δημόσια λειτουργία.
1: Άρα εντοπίσαμε 3-4 πράγματα, κύριε Πετρόπουλο.
0: Ακριβώς. Που άμα θα μπορούσαν να λυθούν.
1: Όχι να λυθούν, που να δρομολογήσουν εξελίξεις.
0: Ναι, που να βοηθήσουν στο να έχουμε ένα καλύτερο δομημένο περιβάλλον, γιατί το κληρονομούμε στα παιδιά μας.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε και ωραίο ακούγεται, αλλά δυστυχώς το τώρα είναι πιο άγριο σε σχέση με το μέλλον.
0: Στο κυνήγι του κέρδους δυστυχώς, γιατί αυτό είναι κινητήρια.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται που και που, αλλά και το περιβάλλον να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετρόπουλο, για μια ακόμα φορά. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, για τις ιστορίες των πολεοδομιών που υποψιάζουμε ότι θα τις ξαναδούμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την

0: BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο γέρο νεκροτσίμ σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη Πέτρου Ράλη από τις φυλακές Κορυθαλού προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την καθημερινή υπηρεσία πληροφοριών, διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστινίο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φέρεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές δικής της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του ορμού με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και ντρόνς έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του ορμού. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλέγματα στα εδάφη τους. Την ίδια ώρα πάντως, σύρινες συναγερμούς σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ στο νότιο Ισραήλ καθώς και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επιθέσεις με ντρόουν. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση, αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντιβάν, σε συνέντευξή του. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά.

0: σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στέγανο.
5: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2, M

0: όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ. Επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Αλφα 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6.

Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τρίτης, 9 του Ιουνίου. Είναι του Αγίου Ροδίωνος. Ροδίων. Ωραίο όνομα. Γιορτάζει και η Ροδάνθη.

Σαν σήμερα το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού, τον ξέρουμε, τον έχουμε μάθει όλοι πλέον στην ελληνική ιστορία, κάνοντας ιστορία στο δημοτικό, ο Κλέμενς φον Μέτερνιχ, ο οποίος προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Και μέσα στην αναδιάταξη αυτή του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης δεν περιλαμβανόταν κάποιο νέο κράτος εκεί κοντά στην Πελοπόννησο, τέλος πάντων, ή μάλλον με άξονα την Πελοπόννησο. Γι' αυτό και ήταν σφόδρα αντίθετο στην επιτυχία της ελληνικής επανάστασης. Σαν σήμερα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία, λέει, νοικιάζει. Τι νοικιάζει? Νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. Σαν σήμερα το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια στην Αθήνα, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση είχαν λήξει ισόπαλοι 4-4. Σπουδαίο παιχνίδι, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Σαν σήμερα το 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κουβέλης, Τσούκαλης, Λεβέντης και Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπερας χαρακτηρίζει αρνητική. Μάλιστα. Βεβαίως μετά από 5 χρόνια κάποιοι από αυτούς ή και λιγότερα επέστρεψαν και πάλι στο Μαντρί εν ώψη της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ξεκινήσαμε, ναι, με ήλιο. Αλλά από ό,τι λέει η πρόβλεψη, και σήμερα όπως και χθες το απογευματάκι θα έχουμε βροχούλα. Δεν το γλιτώνουμε. Όλο λέμε ότι είναι τα τελευταία και όλο δεν είναι τα τελευταία. Έχει κι άλλο νερό. Από τη μία το λέμε και το ξαναλέμε. Βεβαίως ευπρόσδεκτο το νεράκι. Γιατί δεν είμαστε σε εποχές όπου είναι σε αυθονία. Αλλά από την άλλη φτάνει τόσο. Και σήμερα λοιπόν κάπου το μεσημεράκι προβλέπει η πρόβλεψη της μετεωρολογικής ότι θα έχουμε βροχή και θα έχουμε σύννεφα όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο η κατάσταση θα βελτιωθεί, θα υπάρχουν σύννεφα, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για βροχή. Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

συγκεκριμένος. Τώρα το καινούριο που είπε είναι ότι θα φτάσουμε σε μια ολοκληρωτική νίκη, λέει, μέσα σε 2 εβδομάδες. Να τον πιστέψουμε? Φυσικά και όχι. Αυτό το μόνο το απτό, το σίγουρο είναι ότι Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις πυραυλικές, αν και εφόσον ο ένας δεν ξεκινήσει και ο άλλος απαντήσει. Εκεί νομίζω ότι θα συμβεί. Το άλλο, μέσα σε 2 εβδομάδες, εμείς λέμε μακάρι. Αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν το πολύ πιστεύουμε. Έχουμε να δούμε και άλλα επεισόδια σε αυτή την υπόθεση. Αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχει κλείσει η βασική δίωδος για το πέρασμα του 20% της κατανάλωσης πετρελαίου στην Ιφίλιο, που είναι τα στενά του Ορμούζ, οι αγορές έχουν βρει τρόπο, οι χώρες έχουν βρει τρόπο να σπρώχνουν εκεί του Περσικού, δηλαδή, το προϊόν τους προς τη διεθνή αγορά. Γι' αυτό και η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι υψηλή, είναι υψηλότατη. Είναι 120 που είχαμε φτάσει κάποια στιγμή? Όχι φυσικά. Και τώρα θα μου πείτε, είμαστε ευχαριστημένοι? Καθόλου. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να αναπνέουμε και δεν θα πνιγούμε, ελπίζοντας ότι θα μπορούμε να ανασένουμε πιο άνετα το επόμενο διάστημα. Ναι, εδώ ο πρόεδρος είπε σε 2 εβδομάδες. Το επαναλαμβάνω και έτσι θα το κλείσω πολλές φορές, ότι ακόμα και αύριο, αν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, δολάριο, μάλλον το βαρέλι στο... όταν θα τελειώσει, επαναλαμβάνω, αυτή η διαμάχη, για να φτάσουμε κάπου εκεί στα 70-75 δολάρια το βαρέλι, θα αργήσουμε πάρα μα πάρα πολύ. Κοινώς εμείς θα την πληρώσουμε αυτή την πολεμική σύραξη. Στα δικά μας, εδώ στα Πανελλήνιο Ενδιαφέροντος, είχαμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ένα μίνι ανασχηματισμό. Με κάποιες εύστοχες προβλέψεις και με κάποιες αστοχίες. Για παράδειγμα, όλοι προέβλεπαν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, θα πάει σε κάποιο υπουργείο, κυρίως των μεταφορών. Αυτό τώρα πλέον αναλαμβάνει ο κύριος Κότσιρας, σε θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει στην ουσία το οργανωτικό κομμάτι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών που έρχονται.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Ξεκινάμε από την παγκόσμια εικόνα. Έδωσε και πάλι πρόβλεψη. Τώρα η πρόβλεψη είναι όμως λίγο πιο ευρείας χρονικής εμβέλειας. Δηλαδή, μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Έλεγε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε θα έχουμε εξελίξεις. Δεν είχαμε. Έλεγε πολλά μέχρι τώρα και λέει πολλά μέχρι τώρα.

Χθες είχαμε το 6ο επεισόδιο της σειράς ντοκιμοντέρ «Το Sky στο χιλιοστό». Και εκεί πραγματικά είδαμε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και δεν είχαν αναφερθεί στο βιβλίο αυτών των δύο δημοσιογράφων, Βαρβιτσιώτη και Δεδρινού. Είχαμε οπτικό υλικό ενός ξένου δημοσιογράφου, Άγγλος ήταν, κατά πάσα πιθανότητα τέτοιο ήταν, ή Άγγλος ή Αμερικάνος, ο οποίος ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου τη στιγμή που το Υπουργείο Εσωτερικών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοίνωνε το μέγεθος της νίκης του όχι στο δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015. Εκεί, από τις εκφράσεις προσώπων ορισμένων και τις κινήσεις, καταλάβαινες πολλά. Για παράδειγμα, ο Βαρουφάκης ήταν μέσα στην καλή χαρά, αγκάλιαζε όποιος να έβρισκε μπροστά του. Ο αείμνησος Λαμπρουάρης όμως ήταν σαν να... Τι να πω... Δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση έτσι της σειράς, αλλά ήταν πάρα μα πάρα πολύ προβληματισμένος. Όπως προβληματισμένος ήταν και ο Τσίπρας.

ο Τσίπρας το έπαιξε λίγο καλύτερα με κάποιες δηλώσεις έτσι διαφορετικές, αλλά φαινόταν, καταλάβαινε και ο ίδιος ότι αυτό που συνέβη δεν είναι καλό και αυτό που συνέβη θα τον εκθέσει. Γιατί μέσα του είχε καταλάβει ότι η κολοτούμπα έρχεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Μάλιστα και οι ίδιοι τα στελέχη εκεί του Μαξίμου και συνεργάτες άμεση του Τσίπρα έλεγαν ότι περιμέναμε ότι θα κερδίσει το όχι, αλλά όχι με τόση διαφορά. Παραπάνω λένε να φτάσει και να ξεπεράσει το 61%. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο με αυτό το ντοκιμαντέρ που είχε βεβαίως και τις εκτιμήσεις όλων για την εμπειρία αυτής της κρίσης. Θα πω μόνο μια κουβέντα, μια λεπτομέρεια, έτσι. Ακούστηκαν πάρα πολλά, μπορείτε να το δείτε και στην πλατφόρμα του Sky. Μια λεπτομέρεια που μου έκανε επίσης τρομερή εντύπωση. Είναι μια δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος είπε ότι πιστεύω ακράδαντα ότι οι θεσμοί, οι Ευρωπαίοι, μας έδωσαν αυτή τη διέξοδο, έστω και με αυτούς τους απεχθείς όρους, το αντιλήφθηκαν και οι ίδιοι, και μας βοήθησαν εξαιτίας, λέει, του παρελθόντος μας. Δηλαδή της αρχαίας Ελλάδας, του Παρθενώνα, της ελληνικής ιστορίας. Αν είμαστε, λέει, κάποια άλλη χώρα και είχαμε αυτά τα οικονομικά δεδομένα και αυτή την πολιτική, τα χρόνια των μνημονίων που φέρναμε και ολοφέραμε νέα μνημόνια και στο τέλος το τρίτο που ήταν αποτέλεσμα της περήφανης διαπραγμάτευσης της εξάμηνης του Βαρουφάκη, αν είχαμε όλοι εμείς αυτή, λέει, η χώρα δεν είχε αυτή την ιστορία και είχε αυτή τη συμπεριφορά και αυτούς τους οικονομικούς δείχτες, θα μας άφηναν μόνους μας. Και τότε, λέει, ούτε ψήλο στον κόρφο. Και το τι θα γινόταν. Με λίγα λόγια, σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, ναι, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι μας έσωσαν κατά κάποιο τρόπο. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει, να το πιστέψει ή όχι, να το υιοθετήσει ή όχι αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε στα της Καβάλας. Αρχικά να μιλήσουμε λίγο για την Καλαμίτσα και να πούμε ότι κάποιες δηλώσεις που έκανε την Κυριακή ο Δήμαρχος Καβάλας, ο Θόδωρος Μουριάδης, στην Καλαμίτσα, στη διάρκεια της εξόρμησης για τον καθαρισμό της παραλίας, παρεξηγήθηκαν. Με την έννοια πια ότι υπόθηκε ότι από σήμερα και μέχρι και την Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δηλαδή, η παραλία θα είναι κλειστή για να γίνουν εργασίες. Εργασίες θα γίνουν και μάλιστα και ξεκίνησαν και χθες. Θα γίνουν πιο εντατικές από σήμερα και θα φτάσουμε μέχρι την Πέμπτη. Η παραλία όμως δεν θα κλείσει για τον κόσμο. Δηλαδή θα είναι κλειστή στα σημεία όπου θα γίνονται οι εργασίες, στα υπόλοιπα όμως θα είναι ανοιχτή η πρόσβαση για όλο τον κόσμο που θέλει να κάνει τη βουτιά του. Θα έπρεπε ίσως να το διατυπώσει καλύτερα ο Δήμαρχος, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό παρεξηγήθηκε και κάποιοι πίστεψαν ότι για τρεις μέρες η Καλαμίτσα θα είναι κλειστή από άκρου σ' άκρο. Δεν θα συμβεί αυτό. Επαναλαμβάνω. Και βεβαίως, να πούμε και να το τονίσουμε και να δώσουμε ακόμα μια διευκρίνηση, οι εργασίες θα γίνουν στο κομμάτι όπου προβλέπεται να πάνε στη δικαιοδοσία του Δήμου Καβάλας. Όχι εκεί στη Βίλα Μερσέντες και δίπλα στο μετρό. Εκεί είναι αλλού, παπά, Ευαγγέλιο. Μιας και μιλάμε για παπάδες και για Ευαγγέλια, τι ήταν αυτό τώρα από την κυβέρνηση που έδωσε τόσο μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπτου? Ισχύουν αυτά τα νούμερα πραγματικά που ακούσαμε? Είναι και οι αυξήσεις 60 και 70%? Ισχύουν πραγματικά? Δεν το πιστεύω.

Και αν ισχύουν, αυτό που πρέπει να κάνει απαραίτητα η κυβέρνηση, το Υπουργείο, είναι να δώσει εξηγήσεις. Γιατί το έκανε. Να μην το αφήσει έτσι, γιατί όσο το αφήνει και ισχύει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε, επαναλαμβάνω, αυτή η κουβέντα που γίνεται στην ελληνική κοινωνία μόνο κακό κάνει. Κακό κάνει και στους ίδιους τους ιερωμένους, να το πούμε. Τουλάχιστον σε δική μου άποψη, για τη δική τους εικόνα προς τα έξω. Το κλείνουμε αυτό. Θα επανέλθουμε στην πορεία. Λέγαμε λοιπόν για την Καλαμίτσα και για τις εργασίες που θα γίνουν μόνο στο κομμάτι που θα είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου Καβάλας. Σε ό,τι αφορά το πότε επιτέλους θα πέσουν οι υπογραφές για να έχουμε αυτή τη συμφωνία ενεργή, νομικά εννοώ, είμαστε ακόμα σε αναμονή. Αναμονή ποιου? Της περίφημης, της κράτος εν κράτη, εν τέλει, έτσι αποδεικνύεται, ΕΤΑΔ, Εταιρείας των Ακινήτων του Δημοσίου. Γιατί δόθηκαν κάποιες παρατηρήσεις στο συμβόλαιο από τον Δήμο Καβάλας προς την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ φαίνεται ότι σιωθέτει τις περισσότερες, αλλά ακόμα συμβόλαιο υπογραμμένο να στείλει και να το στείλει και ο Δήμος Καβάλας, να υπογραφούν δηλαδή τα συμβόλαια για να τελειώνουμε, δεν έχει έρθει. Είμαστε στο περίμενε. ΕΤΑΔ είναι αυτή. Τι να πεις. Αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι σήμερα θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας η μετακόμιση του ΤΕΠ, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Μέχρι σήμερα, και με 1,5 χρόνο κράτησε, αν θυμάμαι καλά, είχαμε το ΤΕΠ μπροστά, εκεί δίπλα ακριβώς από την κεντρική είσοδο, εκεί που ήταν τα εξωτερικά ιατρία. Τώρα όλο αυτό που στήθηκε φεύγει και πάει στη φυσική του θέση. Το ΤΕΠ δηλαδή θα λειτουργήσει από την πίσω πλευρά με αυτή την όμορφη θέα. Ανακαινισμένο, αναβαθμισμένο, με καινούρια διαρρύθμιση και όπως είπαμε, με τρόπο που οι γιατροί δεν θα έρχονται σε καμία επαφή με τους συγγενείς και τους συνοδούς των ασθενών, έτσι όπως πρέπει να συμβαίνει. Αυτό το περιστατικό θα το αξιολογεί γιατρός στην είσοδο των ΤΕΠ, όχι ακριβώς έξω, αλλά στην είσοδο που θα είναι τα ιατρία, και από εκεί πέρα τα πράγματα θα παίρνουν τον δρόμο τους. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η μετακόμιση, σήμερα θα έχουμε την αλλαγή και θα αδειάσει και ο χώρος, είπαμε, εκεί στα εξωτερικά ιατρία. Τώρα, παραμένοντας στο Γενικό Νοσοκομείο, να πούμε ότι ο διευθυντής της νευροχειρουργικής του νοσοκομείου, ο Βαγγέλης Καμπουρίδης, επιλέχθηκε από τη διοίκηση της 4ης ΥΠΕ, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας δηλαδή, ως ο νέος προϊστάμενος της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Καβάλας. Μετά την παραίτηση του χειρούργου, του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Θυμάστε, είχε βγάλει μια μαλαξοσκελή ανακοίνωση όπου εξέφραζε απογοήτευση για κάποια πράγματα και δήλωσε παραίτηση. Και μάλιστα και αυτή η δήλωση παραερμηνεύτηκε από κάποιους, γιατί πίστεψαν ότι ο κύριος Τριανταφυλλίδης φεύγει και από γιατρός του νοσοκομείου. Δεν φεύγει από γιατρός του νοσοκομείου, φεύγει από την ιατρική υπηρεσία, ως προϊστάμενος. Έφυγε μάλλον. Υποψηφιότητα για αυτή τη θέση έθεσαν 3 γιατροί και επιλέχθηκε ο κύριος Καμπουρίδης. Πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποιες επισκέψεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα στην Καβάλα. Η πιο ψηλή επίσκεψη θα είναι αυτή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος θα είναι στην Καβάλα στη διάρκεια των ελευθερίων για τους εορτασμούς της απελευθέρωσης, για την επέτειο δηλαδή των 113 ετών από την απελευθέρωση της Καβάλας. Θα είναι στην πόλη τη Δευτέρα.

29 του Ιουνίου και θα συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις. Ανάμεσα στα άλλα θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης του Δήμου Καβάλας μετά από απόφαση όχι ομόφωνη της διοίκησης του Δήμου της Καβάλας. Και του Δημοτικού Συμβουλίου μάλλον. Καλύτερα αυτό, του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, θέλω να το πω και αυτό. Μετά αυτή την γκάφα που έκανε ο πρόεδρος στις δηλώσεις του, στην παρέλαση, όπου τα μπέρδεψε λίγο, λίγο έως πολύ, ημερομηνίες, επετείους, ναι, δεν ήταν καλή εικόνα. Είναι αυτό που λέμε, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Του πρόεδρου της Δημοκρατίας του βγήκε το όνομα. Και κάτω από την ανάρτηση στο Καβάλα Post που κάναμε για αυτή την επίσκεψη, παρουσία του κυρίου Τασούλα, τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν. Τι να πεις. Πιο νωρίς, την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 10 του μηνός, όχι 11, συγγνώμη, 11 του μηνός, θα έχουμε στην Καβάλα την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, του κύριου Βρούτσι, ο οποίος θα προεδρεύσει μια σύσκεψη φορέων, αθλητικών φορέων και όχι μόνο, της περιοχής. Θα κάνει και μια επίσκεψη στις αθλητικές υποδομές, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο. Στο Άνθη Καραγιάννη, θα πάει και στο, στο Αλεξάνδρα Δήμογλου, στην Καλαμίτσα δηλαδή. Και ελπίζω να φέρνει και κάτι ακόμα που δεν το γνωρίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματοδότηση. Να θυμίσω ότι ξεκινούν τα έργα για την αλλαγή του Ταρτάν στο Άνθη Καραγιάννη. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη εργασιών για τους πυλώνες του φωτισμού και διεκδικούμε και χρήματα για το δημοτικό στάδιο εκεί στο Περιγιάλι από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τις κερκίδες και τον καλοπισμό, αν θέλετε, και την ανακαίνιση και του εξωτερικού περιβλήματος του γηπέδου και από τη μέσα πλευρά όμως. Σε ό,τι αφορά την Καλαμίτσα, 9 εκατομμύρια έχουν εξασφαλιστεί για την εκβάθρον ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου. Βεβαίως περιμένουμε και κάποιες 260, είναι 360, θα σας γελάσω ένα ποσό για τα βάθρα της εκκίνησης στο κλειστό κολυμπητήριο, γιατί είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό. Θα έρθει και θα εξαγγείλει και ελπίζω θα εξαγγείλει και την αναβάθμιση, μάλλον την τοποθέτηση πλαστικού χλωτάπητα στο Βερούλιο. Περιμένουμε.

Αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για τη συνοικία του Βύρωνα. Συγκεκριμένες οδοί, βασικές οδοί, δηλαδή Φιλαδελφίας, Αρκαδίου και Ζαλόγγου. Εκεί είχαμε μια σοβαρή βλάβη στον αγωγό της ΔΕΙΑΚ. Είχαμε μια πολύωρη διακοπή υδροδότησης. Και η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΚ έλεγε ότι σήμερα το πρωί αυτή η βλάβη θα αποκατασταθεί. Μακάρι. Φεύγουμε από την Καβάλα και πάμε στο Χαλκερό, όπου χθες είχαμε ένα παρολίγον, θα ήταν ένα τραγικό περιστατικό. Τώρα είναι ένα περιστατικό που δείχνει ότι ορισμένοι έχουν ξεφύγει και είναι και τυχεροί που δεν έφτασαν τα πράγματα στα άκρα. Ένας 83χρονος λοιπόν, κάτοικος Χαλκερού, συνελήφθη. Γιατί? Διότι επιτέθηκε με δρεπάνη σε έναν γείτονά του, 56χρονο. Ποιο ήταν το έγκλημα που έκανε ο 56χρονος? Κλάδεψε, λέει, ένα δέντρο που ήταν σε κοινόχρηστη θέση, σε κοινόχρηστο χώρο. Κάτι που δεν το ήθελε καθόλου ο 80χρονος. Και τα πράγματα εξελίχθηκαν, έτσι, κλιμακώθηκαν. Στην αρχή ήταν διαφωνία, στη συνέχεια ήταν φραστική επίθεση με βρισχές

Ακολούθως γροθιές 80χρονο στον 56χρονο και εν τέλει ήρθε και το δρεπάνι. Και μάλιστα πληροφορίες αυτών των μαρτύρων του περιστατικού λένε ότι την τελευταία στιγμή γλίτωσε ο 56χρονος από την επίθεση με το δρεπάνι. Δηλαδή δεν το κουνούσε, δεν το κράδαινε μόνο, θέλησε να το χρησιμοποιήσει. Τέτοιο ήταν το μένος του. Να πούμε ότι, για να μιλήσουμε για το γράμμα του νόμου, ό,τι βρίσκεται σε κοινό χώρο, για δεν δείξουμε. Ξεκάθαρα. Ούτε να καν να το κλαδέψουμε. Σιών του Δήμου, των εντεταλμένων υπε... Και αν το κάνουμε, παρανομία μέχρι την απόπειρα ανθρωποκτονίας, γιατί αυτό είναι, δεν ξέρω τις κατηγορίες. Ο 80χρονος είναι στην, ήταν χθες στο κρατητήριο και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, αλλά όταν κάποιος σου επιτίθεται με δρεπάνι, είναι βαριές αυτές οι κατηγορίες. Έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ.

Λοιπόν, τώρα να γυρίσουμε λίγο στο νοσοκομείο, γιατί είχα κάποια πράγματα που ήθελα να σημειώσω. Και να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας για το 25 ήταν 35 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ το 19 ήταν 21 εκατομμύρια. Στο νοσοκομείο της Καβάλας υπάρχουν 1.163 θέσεις οργανικές, εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι 938. Δηλαδή είμαστε 250 θέσεις περίπου. Ναι, τόσες είναι. Λιγότερες. 290 θέσεις που έπρεπε να είναι καλυμμένες για να λειτουργεί εύρυθμα το νοσοκομείο. Στην επίσκεψή του την πρόσφατη, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε σε εξέλιξη για οι διαδικασίες για την πρόσληψη 37 νοσηλευτών. Ενώ έχουν ξεκινήσει άλλες διαδικασίες, γιατί αυτές είναι χρονοβόρες, για την πρόσληψη ακόμα 50 ατόμων. Ακόμα και αυτές να γίνουν όμως, πάλι πίσω θα είμαστε σε σχέση με το οργανόγραμμα που πρέπει να είναι καλυμμένο. Α, και κάτι ακόμα. Από αυτές τις 938 θέσεις που είναι καλυμμένες, οι 558 είναι μόνο μόνιμο προσωπικό. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Και τέλος, πάλι για την Καλαμίτσα, γιατί ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου του Πολιτιστικού Κηπούπολης Καλαμίτσας, τον Νίκο Μωυσίδη, ο οποίος μας είπε για την δράση την Κυριακάτικη του καθαρισμού της παραλίας. 200 άτομα συμμετείχαν σε αυτή την δράση. Αριθμός πάρα πολύ μεγάλος. Και έκαναν δουλειά. Καθάρισαν δηλαδή από άκρους άκρους την Καλαμίτσα, την παραλία, την ακτή. Και βεβαίως έβγαλαν και τι δεν έβγαλαν. Μέχρι και κουφώματα, λέει, έβγαλαν από την άμμο. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που πετάξετε ακόμα και κουφώματα στην παραλία. Χθες η Σύση Ακοκαλίδη το μεσημέρι μίλησε με τον Κώστα Μορφίδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για τις εξελίξεις. Ο οποίος είπε ότι δεν θέλουμε καμία θέση εξελίξεις για το ναι στην συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Και είπε ότι εμείς δεν θέλουμε καμία θέση, θέλουμε να υπάρξει παράταξη που θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Αλλά παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η άποψη, η πλειοψηφούσα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της Ελλάς, και δεν το ξέρω, ο Τσίπρας ακόμα δεν μίλησε, στελέχη της Ελλάς είπε ότι δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία με οργανωμένες ομάδες. Θα πάμε κατά μόνας. Δηλαδή θα διαλέξουν εσύ, ναι, η πόρτα είναι ανοιχτή, εσύ και εσύ, όχι, κλείνει η πόρτα. Τα είπαμε και χθες και τα σχολιάσαμε.

Α, και να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι στην αρχή του δευτέρου μέρους, κάπου 9 και 10, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ένα στέλεχος της Ελλάς εδώ στην Καβάλα. Είπαμε ότι οργανώνονται και στην Καβάλα για να κάνουν έτσι μια νομαρχιακή επιτροπή. Αυτό το στέλεχος λοιπόν πρώτη φορά ασχολείται με την πολιτική, είναι γνωστό όμως γιατί έχει μια διευθυντική θέση σε ένα θεσμό τοπικής αυτοδιοίκησης και αποφάσισε να εμπλακεί. Θα σκρατάμε για έκπληξη το όνομα και την κουβέντα που θα κάνουμε, επαναλαμβάνω, κάπου 9 και 10 με 9 και 4, για να μιλήσουμε και για την Ελλάς, να μιλήσουμε και για τα οργανωτικά εδώ στην Καβάλα και ποιοι άλλοι πιθανόν συγκροτούν αυτή την ομάδα που θα ξεκινήσει την πορεία της, βεβαίως με στόχο τις εκλογές που έρχονται. Να πούμε ότι έχουμε και άλλα πολλά να πούμε, να σχολιάσουμε για την τοπική κυρίως επικαιρότητα. Θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα που ακολουθεί.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Αλφα 88,6.

Σε μαγικά νησιά μας τραγουδάει ο Γιώργος Δαλάρας. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Και τώρα στις τοπικές ειδήσεις θα βγούμε εκτός Καβάλας. Θα πάμε και σε Θάσο, θα πάμε και σε Ελευθερούπολη, θα πάμε και στη Χρυσούπολη. Και θα επιστρέψουμε και πίσω στην Καβάλα για κάποιες αθλητικές ειδήσεις, εξελίξεις. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες. Ξεκινάμε, πάμε στη Θάσο και πάμε σε μια επιστολή που απέστειλε ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών, ο οποίος ζητάει με επιστολή που έστειλε στον δήμαρχο του νησιού, τον Λευτέρη Κυριακίδη, όπου θυμίζω πριν από λίγες μέρες έγινε και πατέρας ενός κοριτσιού. Θυμίζει λοιπόν και ζητάει να υπάρξει ρύθμιση του ωραρίου οικοδομικών εργασιών σε όλο το νησί κατά την τουριστική περίοδο, δηλαδή να μην βαράνε νωρίς και αργά το μεσημέρι. Η τουριστική, μάλλον συγγνώμη, η οικοδομική δραστηριότητα στο νησί είναι εντονότατη, βεβαίως με άξονα την τουριστική βιομηχανία. Υπάρχουν παντού εργοτάξια, σπίτια που ανακαινίζονται ή κυρίως οικίες και μικρά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που δημιουργούνται, κατασκευάζονται. Τα συνεργεία στην κυριολεξία δεν προλαβαίνουν οι εργολάβοι και βεβαίως με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην οικοδομή, όλα τα υλικά, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Όμως αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και εδώ οι επαγγελματίες εδώ του νησιού ζητούν από τον δήμαρχο να μπει μια τάξη. Να βάλουμε λίγο και αφού τελείωσε και το τραγούδι, να βάλουμε και το χαλί. Ακριβώς έτσι. Λέει λοιπόν ανάμεσα στα άλλα αυτή η επιστολή: αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, κατά το τελευταίο διάστημα ο σύλλογός μας έχει δεχθεί επανειλημμένα παράπονα από μέλη του που δραστηριοποιούνται στη Χρυσή Αμμουδιά, τη Σκάλα Ποταμιάς, τη Σκάλα Ραχωνίου και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Θάσου, σχετικά με την όχληση που προκαλείται από την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω τουριστικής περίοδου. Ξεκινά νωρίς, 7 η ώρα, έτσι με τη δροσούλα. Ναι, αλλά δίπλα οι άλλοι, οι τουρίστες, κοιμούνται και ενοχλούνται και εκφράζουν τα παράπονά τους δικαιολογημένα. Και στη Σκάλα Πρίνου, λέει, υπάρχει και το ίδιο φαινόμενο. Αναφέρουν ότι αναγνωρίζουμε πλήρως τη σημασία της οικοδομής στην τοπική κοινωνία. Οι επαγγελματίες της οικοδομής, οι τεχνίτες, οι εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οικονομικής ζωής του τόπου μας. Ωστόσο, κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου, παρατηρούνται συχνά παράπονα επισκεπτών για την έναρξη οχλουσών εργασιών από πολύ νωρίς το πρωί, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία διαμονής. Ναι, πας εκεί να κάνεις διακοπές. Πας να κοιμηθείς λίγο παραπάνω και να σε ξυπνούν 7, 7,5, 8. Οι διπλανοί που δουλεύουν. Και ο ένας έχει δίκιο και ο άλλος έχει δίκιο. Εδώ να πούμε το ιδιαίτερο είναι ότι και σε άλλες περιοχές τουριστικές της χώρας μας αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και το φέρουν σαν παράδειγμα οι επαγγελματίες της Θάσου. Λένε όμως ότι στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου υπάρχει πλήρη αναστολή αυτών των οικοδομικών δραστηριοτήτων. Εμείς, λέει ο Σύλλογος, δεν ζητάμε την πλήρη απαγόρευση των εργασιών, αλλά έναν λογικό, λέει, συμβιβασμό

που θα επιτρέπει τη συνέχιση της οικοδομικής δραστηριότητας, προστατεύοντας όμως παράλληλα και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, μην ξεκινάτε τόσο νωρίς, παιδιά, ξεκινήστε λίγο αργότερα. Γι' αυτό δηλαδή προτείνουν για το διάστημα από τις 20 Ιουνίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου να μην έχουμε χρήση βαρέων οχημάτων και να κατεδαφίζουν, να μην γίνονται κατεδαφίσεις, οικοδομικές και άλλες βαριές εργασίες πριν από τις 9 το πρωί. Ξεκινήστε δηλαδή από τις 9 και φτάστε μέχρι που θέλετε, αλλά μέχρι τις 9 αφήστε τους άλλους να κοιμηθούν, να ησυχάσουν. Ναι, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κάθε διοίκηση με την ανάλογη προσοχή και βεβαίως να βγει ένα αποτέλεσμα. Από τη Θάσο θα πάμε στην Ελευθερούπολη, στην έδρα του Δήμου Παγκαίου. Εκεί όπου θα ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι ένα μεγάλο έργο ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των περισσότερων, όχι αν όχι όλων, των περισσότερων σχολικών μονάδων που είναι στον Δήμο του Παγκαίου. Δηλαδή θα γίνουν θερμομονώσεις, στεγανοποιήσεις, κουφώματα, αναβάθμιση λέει ορόφων και ψευδοροφών, βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς κτηρίων. Και όλα αυτά θα γίνουν, επαναλαμβάνω, στις σχολικές μονάδες τις περισσότερες της περιοχής εκεί του Δήμου. Στο πρώτο δημοτικό της Ελευθερούπολης, στο νέο κτίριο, στη Γεωργιανή, στο Ελαιοχώρι, στις Ελευθερές, στη Νέα Πέραμο, στο Λύκειο της Ελευθερούπολης, στο Γυμνάσιο της Νικήσιανης, στο Γυμνάσιο της Νέας Περάμου, στο Λύκειο της Νέας Περάμου, στα δημοτικά σχολεία Παλαιοχωρίου, Μελισσοκομείου, καθώς επίσης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Γεωργιανής. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα που τελειώνουν τα σχολεία, κλείνουν δηλαδή, θα πέσει ο εργολάβος με τα μούτρα για να κάνει αυτό το έργο, επαναλαμβάνω, 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.

από την Ελευθερούπολη θα πάμε στην Χρυσούπολη, θα πάμε στο Δήμο του Νέστου. Γιατί εκεί υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να κλείσει το κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, όποιο ταχυδρομικό έργο υπάρχει ακόμα θα μεταφερθεί σε ιδιώτη. Να πούμε ότι... ξέρετε και η απαξίωση και είναι και οι μέρες που έρχονται, οι εποχές που αλλότε κάποιες άλλες εποχές, όχι πολύ μακριά, θυμάμαι και εδώ στην Καβάλα κάναμε ουρά, πέραμε και χαρτάκι και περιμέναμε να έρθει η δικιά μας σειρά για να εξυπηρετηθούμε στον κισέτ του ταχυδρομείου, γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Τώρα αυτά έχουν περάσει, αν επιστρεπτεί. Βεβαίως έχει μπει η τεχνολογία, βεβαίως έχουν μπει και έχουν πάρει ένα τεράστιο κομμάτι της πίτας, της μεταφορικής των δεμάτων κτλ. Οι courier, οι ιδιωτικές courier, οι ταχυμεταφορές. Στο κατάστημα των ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή στην Χρυσούπολη δουλεύει μόνο ένα άτομο, ένας υπάλληλος. Και τώρα λέει υπάρχει και παρέμβαση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, εδώ της Καβάλας, της κυρίας Δελικάρη, που έλκει την καταγωγή της από την Χρυσούπολη, προκειμένου να σταματήσει αυτό το κλείσιμο. Δεν ξέρουμε θα το καταφέρει, θα το προσπαθήσει. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ κλείνουν άλλα κι άλλα και εδώ μειώνεται και ο ρόλος στο κεντρικό κατάστημα του ΕΛΤΑ στην Καβάλα. Δεν θα κλείσει και της Χρυσούπολης. Είναι και σημεία των καιρών, είναι και οι αλλαγές που έρχονται.

στην καθημερινότητα των μεταφορών, των μικροδεμάτων ή των δεμάτων των μεγαλύτερων και φυσικά της αλληλογραφίας, που τώρα υπάρχει άραγε αλληλογραφία πέρα από την αποστολή κάποιων λογαριασμών. Δεν ξέρω. Να στείλει δηλαδή κάποιος γράμμα. Ολοκληρώνουμε τον γύρο της περιφέρειας επιστρέφοντας στην Καβάλα. Και θα μιλήσουμε για τον ερασιτέχνη ΑΟΚ. Θα μιλήσουμε για αθλητικά. Και θα πούμε, το έχουμε αναφέρει και πριν από λίγες ημέρες και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις, αλλαγές στην ηγεσία του ερασιτέχνη ΑΟΚ. Λέγαμε και έτσι προκύπτει, ότι μέχρι το τέλος του μηνός, του τρέχοντος μηνός Ιουνίου, θα έχουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Η θητεία του απερχόμενου ΔΣ, το λέμε απερχόμενο γιατί δεν θα θέσει και πάλι υποψηφιότητα, δηλαδή τα μέλη αυτής της διοίκησης δεν θα θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα, το έχουν πει, το έχουν ξεκαθαρίσει, όχι τώρα, ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ότι όταν λήξει η θητεία μας, η θητεία λήγει τον προσεχή Νοέμβριο, αλλά τώρα μπροστά στις εξελίξεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα, τα πράγματα γίνονται πιο... αλλάζουν τέλος πάντων. Και θα έχουμε εξελίξεις τώρα, κάποιους μήνες νωρίτερα. Δεν αλλάζει την εικόνα. Φεύγει λοιπόν η νυν διοίκηση και έρχεται μια νέα που ήδη ετοιμάζεται. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες... η Γενική Συνέλευση του ερασιτέχνη ΑΟΚ και οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 21 του Ιουνίου. Ποιοι θα έρθουν? Από τη στιγμή που δεν εμφανίζονται δημόσια, δεν θα πούμε τα ονόματά τους. Κάποιοι έχουν κάνει δηλώσεις, μάλιστα σε κάποια, μαθαίνω, σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Είναι παλαιοί παράγοντες, κυρίως του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΟΚ. Κάποιοι από αυτούς έφυγαν όταν ήρθε ο Χαντιτάτζη. Κάποιοι από αυτούς έφυγαν από τον ΑΟΚ λίγο πριν έρθει ο Χαντιτάτζη. Δραστηριοποιούνται εδώ και μήνες. Δουλεύουν δηλαδή αυτή την πρότασή τους εδώ και μήνες. Που σημαίνει ότι είναι οργανωμένοι, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, γνωρίζουν τα πράγματα και πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Ή τουλάχιστον ελπίζω ότι θα είναι έτσι. Τώρα, αναφορικά με το Μητρό των Μελών, αφού η εκλογή είναι για η Γενική Συνέλευση η Κυριακή 21 του Ιουνίου, το Μητρό θα ανοίξει 10 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας, 11 του Ιουνίου. Για να δούμε πόσα είναι τα μέλη, πόσα είναι ταμιακώς εντάξει και πρέπει να και μπορούν να ψηφίσουν ή και αυτοί που δεν είναι ταμιακώς εντάξει μπορούν να τακτοποιηθούν και να ψηφίσουν. Η άλλη πλευρά, η πλευρά αυτή που έρχεται, έχει ήδη και το δικό της κόσμο να ενταχθεί δηλαδή στον ΑΟΚ και να έχει δικαίωμα ψήφου για να έχει και περισσότερο κόσμο. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Και εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Τα πράγματα στον ΑΟΚ δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Ελπίζω αυτοί που θα έρθουν να έχουν και την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν, να βρουν κόσμο με οικονομική δυνατότητα για να στηρίξουν την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που θα ξεκινήσει από την αρχή. Ό,τι υπήρχε μέχρι τέλος, μέχρι το πρότεινο στον ΑΟΚ, τώρα πλέον δεν θα υπάρχει. Θα ξεκινήσουμε από το μηδέν για τον ΑΟΚ της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Πάμε στο χορηγό της ώρας. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Και όπως σας είπαμε, στην αρχή του δευτέρου μέρους θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ένα οργανωτικό στέλεχος του νεοσύστατου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, εδώ στην Καβάλα. Και για τα τεκτενόμενα τα πολιτικά γενικότερα, αλλά βεβαίως και την οργανωτική εξέλιξη

κόμματος εδώ στην Καβάλα. Ένα κόμμα να θυμίσω που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι στη δεύτερη θέση. Με αρκετή απόσταση από την πρώτη που είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ξεκάθαρα πιο μπροστά τόσο από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και με το άλλο νεοσύστατο κόμμα της Καριστιανού. Για την Καριστιανού, για εδώ την Καβάλα, δεν γνωρίζω πραγματικά. Αν για κάποια πράγματα ξέραμε για τον Τσίπρα, για την Καριστιανού εδώ στην Καβάλα δεν γνωρίζω τίποτα όσον αφορά τον κόσμο που θέλει να εμπλακεί. Θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα πάμε στο διάλειμμα.

0: Δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Καλέ δαγκώνει?
1: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
0: Και τι κάνει?
1: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση.

0: χρησιμοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Με την εφημερίδα Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει συλληφθεί ακόμη, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδος και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της χώρας μας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούζ με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Σημειώνεται ότι ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα σε εδάφη τους. Την ίδια ώρα, Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κοντά στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Ανέφερε ότι είχε νέα, πολύ καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν να αφήσουν ένας τον άλλον ήσυχο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ενός τροχόσπιτου και ενός γεωταχή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

0: Εσείς στα βόρεια, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days, της Αφίου.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
2: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days, της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της

0: Mobile Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Α 88,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και πάμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα που σας λέγαμε. Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την Ελλάς. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για την γενικότερη εικόνα, την παρουσία λίγων ημερών στο πολιτικό σκηνικό που έχει φέρει ανακατατάξεις σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, αλλά θα μιλήσουμε και εδώ για την προσπάθεια οργάνωσης του κόμματος Ελλάς στην Καβάλα. Στο τηλέφωνο έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στον οργανωτικό πυρήνα αυτής της προσπάθειας στην περιοχή μας. Ο λόγος για τον Γιάννη Χατζικωνσταντίνου. Είναι γνωστός στην κοινωνία της Καβάλας. Είναι ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών στο Δήμο της Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζικωνσταντίνου.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Όπως είπαμε, ότι σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παίζει σημαντικό ήδη ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Χατζικωνσταντίνου, πώς πήρατε την απόφαση να συνταχθείτε με τον Αλέξη Τσίπρα? Ο καθένας έχει την πορεία του και όλοι γνωριζόμαστε λίγο πολύ στην κοινωνία της Καβάλας. Και να πούμε λίγο και ποιοι είναι αυτοί στο στενό στη πυρήνα, για να αρχίσουμε να σας γνωρίζουμε στην Καβάλα αυτής της οργανωτικής προσπάθειας.
1: Μετά την μεγάλη συγκέντρωση πριν 10 ημέρες στο
0: Θησίο,
1: όπου έγινε και ανακηρύχθηκε το κόμμα,

0: με την διακήρυξη και την κατάθεσή του μετέπειτα στον Άριο Πάγο. Είχαμε μια σημαντική εβδομάδα όπου είχαμε κάποιες εξελίξεις, όπως ήταν η υπογραφή από 30.000 περίπου πολίτες της διακήρυξης και της ηλεκτρονικής του εγγραφής στο κόμμα μέσα διαμέσου της σελίδας Μαγελάς, DR. Είχαμε την ανακοίνωση των 5 εκπροσώπων του κήπου, νέα πρόσωπα, τα οποία εκφράζουν και την νέα πολιτική που θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία. Και στη συνέχεια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την οργανωτική δομή του νέου κόμματος της Ελλάς, με την δημιουργία οργανωτικών ομάδων σε όλη την ελληνική περιφέρεια και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, κατά νομό δηλαδή, πρωτεύουσα νομών. Σε αυτή την προσπάθεια έχω ενταχθεί και εγώ, μετά την παρέτησή μου από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και μια παρέτηση που προηγήθηκε της διακήρυξης. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ανάγκη από ένα νέο εθνικό σχέδιο, από μια νέα πολιτική πρόταση και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάς με την κεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας πλέον έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει μια κυβερνητική εμπειρία, έχει μια διεθνή αναγνωρισιμότητα και είναι έτοιμος να ξανακυβερνήσει τη χώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει εδώ με την Καβάλα, ποιος είναι ο πυρήνας? Ξέρουμε ότι ανάμεσα στους 300 που είχαν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος είναι ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου και καθηγητής επάνω στο Πανεπιστήμιο, ο Τάσος Καραζαβόγλου. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι είστε και εσείς. Άλλοι ποιοι είναι εδώ στην περιοχή μας? Μπορούμε να πούμε κάποια ονόματα?
0: Δεν μπορούμε να πούμε ακόμη κάποια ονόματα. Γίνεται η επεξεργασία στα κεντρικά στα κεντρικά γραφεία στην Οδό Αμαλία στην Αθήνα. Τώρα βλέπουμε ποιοι έχουν εγγραφεί ως μέλη, ποιοι έχουν υπογράψει την διακήρυξη κατά δήμο, κατά πόλη, έτσι ώστε να γίνει μια συλλογή όλων αυτών των ονομάτων και να προχωρήσουμε στις οργανωτικές ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Παράδειγμα, υπάρχει και μια επαφή. Εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχω έρθει σε επαφή με πολλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, αλλά οι ανακοινώσεις σε ονόματα, λίγο υπομονή στην ιστό, θα γίνουν σε λίγες ημέρες.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Χατζηκωνσταντίνου? Αυτό μόνο θέλω να γνωρίζω.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όπως είδαμε και είναι αλήθεια αυτό, υπάρχει το κόμμα η Ελλάς αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, δεύτερο. Υπήρξε μια δυναμική με την ανακοίνωση του κόμματος. Έχουμε δει ότι άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν υποστεί δημοσκοπική καθίζηση. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και ο σκοπός είναι τώρα να καλέσουμε κάθε δημοκρατικό, κάθε προοδευτικό πολίτη να συνταχθεί μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια που δεν είναι τίποτα άλλο από το να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Χατζηκωνσταντίνου, θα υπάρξει συνεργασία με το πρώην κόμμα του και το πρώην δικό σας κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι. Εσείς τι λέτε?
0: Όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν υπάρχει συνεργασία με άλλα κόμματα. Όποιος θέλει να ενταχθεί σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτόν τον στόχο, μπορεί να το κάνει με την ηλεκτρονική εγγραφή του στην Ελλάδα και να συνταχθεί σε αυτόν τον σκοπό που, όπως είπαμε, είναι το να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Άρα δηλαδή με φορείς πολιτικούς δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας του κόμματος της Ελλάς. Να το πούμε πιο χοντρικά, έτσι?
0: Ναι, έτσι είναι και έχουν υπάρξει και σχετικές ανακοινώσεις έτσι από την Ελλάδα.
1: Και γιατί αυτό όμως συμβαίνει, κύριε Χατζη Κωνσταντίνου, γιατί δεν υπάρχει μια. Γιατί παλιότερα θα λέγαμε ότι είναι το πιο λογικό. Πάει ένας φορέας που εκφράζει κόσμο και συμβαίνει.

0: συνεργάζεται με έναν άλλο φορέα και είναι πιο απλά τα πράγματα. Τώρα γιατί ξεκινάμε, μάλλον πάμε από μια διαφορετική οδό. Πάτε από μια διαφορετική οδό.
1: Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα, όποιος πολίτης θέλει, είτε ανήκει σε κάποιο άλλο κόμμα, μπορεί με μια ηλεκτρονική εγγραφή να ενταχθεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Μια στιγμή, δηλαδή, για παράδειγμα, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι γνωστές οι απόψεις τους, που είναι του ριζοσπαστικής αριστεράς, αν θελήσουν να κάνουν αυτή την, να υπογράψουν αυτή και την τη διακήρυξη, θα είναι αυτομάτως μέλη του κόμματος.
1: Σαφώς.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς. Νομίζω η ανακοίνωση είναι ξεκάθαρη. Όποιος θέλει μπορεί να παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να παραιτηθεί από το ΠΑΣΟΚ ή από οποιοδήποτε άλλο κόμμα και να έρθει να εγγραφεί στο νέο κόμμα στην Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι δεν υπάρχουν πλέον εξασφαλισμένες θέσεις. Έτσι, είτε είναι αυτές κομματικές, είτε είναι αυτές αύριο μετάβριο κυβερνητικές. Όλα αυτά θα αποφασιστούν από τα όργανα του Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τα κομματικά όργανα της Ελλάδα. Και μέσα από τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνουν.
0: Κάποιοι λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, βλέποντας ότι ένας πόλος της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, δεν είναι αυτό που μπορεί να εκφράσει την κεντροαριστερά. Και επειδή υπάρχει αυτό το κενό, ήρθε να το καλύψει ο Τσίπρας. Το πιστεύετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ καταρχήν θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του καθρέφτη για να δει τα λάθη του, για να δει τι δεν πήγε καλά μέχρι τώρα, γιατί εδώ και 3 χρόνια, δημοσκοπικά τουλάχιστον, είναι δεύτερο, είναι αντιπολίτευση, αλλά και δημοσκοπικά είναι στη δεύτερη, ήταν στη δεύτερη θέση, αλλά βλέπουμε τώρα ότι υποχωρεί στην τρίτη και τέταρτη θέση.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, να δει τα λάθη του και για ποιο λόγο έχει βρεθεί εδώ που βρίσκεται τώρα δημοσκοπικά. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση που θυμάμαι εγώ, κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα σε μια δεύτερη θητεία κυβέρνησης, αντί να αυξάνει τα ποσοστά του, έτσι αυτά υποχωρούν.
0: Όντως, συμβαίνει αυτό. Και αυτό το βλέπουμε και από την άλλη πλευρά, από το κυβερνών κόμμα, που εξακολουθεί να έχει μια τεράστια διαφορά από το δεύτερο, σε ό,τι αφορά βεβαίως μέσα από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Αλλά και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο.
1: Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2019 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε θέση και χρόνο στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να ασκήσουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. 3 χρόνια παίζαν όλοι μόνοι τους, αλλά δεν κατορθώσανε τίποτα. Και μάλιστα, παρόλες τις προτάσεις που είχαν γίνει για σύγκριση των προοδευτικών δυνάμεων, ο καθένας στήριζε διάφορα και διάλεγε το μοναχικό δικό του δρόμο. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια και δεν νομίζω μπορεί να το συζητήσει κανείς. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Τσίπρας, έρχεται η Ελλάδα, με μια πρόταση η οποία σε λίγο καιρό θα μετουσιωθεί και σε ένα εθνικό σχέδιο, σε ένα εθνικό πρόγραμμα, θα ανακοινωθεί περίπου το Σεπτέμβρη, για να ταράξει τα πολιτικά νερά της χώρας. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μία πήχηση στην κοινωνία. Όλο και περισσότεροι πολίτες εγγράφονται στο κόμμα, συσπυρώνονται γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και ο χρόνος θα δείξει το κατά πόσο αυτή η δυναμική που έχει αποκτήσει αυτές τις ημέρες θα μας οδηγήσει στο να μπορέσουμε να νικήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Τώρα έχω μπροστά μου την εφημερίδα τη Νέα Εγνατία και χθες είχαμε μια κουβέντα με τον Λεωνίδα Παπά, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος βουλευτής, ο οποίος λέει ότι σύντομα θα ξεφουσκώσει ο δημοσκοπικός ενθουσιασμός για τα νέα κόμματα. Τι λέτε?
1: Θα το δείξει ο χρόνος. Δεν έχουμε τώρα μαγικές ικανότητες. Πάντως αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποχωρούν και υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι αυτό θα συνεχιστεί τα ποσοστά

0: κινδυνεύουν με την δημοσιοποίηση έτσι, του προγράμματος του εθνικού σχεδίου, αλλά και με τη νέα οργανωτική δομή του κόμματος. Μιλάμε για νέα πρόσωπα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα και μια συνάντηση στην Αθήνα, στην Οδό Αμαλίας, όπου είδαμε λίγο τα οργανωτικά. Mm-hmm. Μιλάμε για νέα πρόσωπα από το χώρο της επιστήμης, της παραγωγής, τα οποία ήδη έχουν κάνει και την εμφάνισή τους, όπως είδατε, 5 εκπρόσωποι τύπου του κόμματος.
1: Ναι,
0: ναι. Είναι νέα πρόσωπα, ξέρουν κάτι το καινούριο και αυτό θα γίνει και σε όλα τα όργανα του κόμματος.
1: Τώρα σας ακούω με προσοχή και χρησιμοποιείτε συνέχεια τη λέξη καινούριο, νέος αέρας κτλ. Και το ερώτημα, κύριε Χατζη Κωνσταντίνου, είναι ο εκφραστής αυτής της προσπάθειας, ο Αλέξης Τσίπρας, κυβέρνησε 5 χρόνια τη χώρα, ήταν στην αντιπολίτευση με ένα ποσοστό και μετά αυτό το ποσοστό μειώθηκε στις δεύτερες εκλογές, μιλάμε για το 23, έφτασε στο 17-18%. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, με λίγα λόγια, κρίθηκε από τον κόσμο. Τώρα επανέρχεται. Με ποιο εχέγγυο μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει αυτό το για να αλλάξει, να είναι κάτι διαφορετικό, αφού τον είδε ο κόσμος και τον εκτίμησε ή όχι, τον ψήφισε ή όχι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα, παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, μια χρεοκοπημένη οικονομία, παρέλαβε μνημόνια, αλλά κατόρθωσε στο τέλος της θητείας του να βγάλει την χώρα από τα μνημόνια, έτσι να φέρει λίγο μια εθνική ανάταση, θα έλεγα, να ανέβει λίγο και το επίπεδο των Ελλήνων. Στη συνέχεια όμως, εντάξει, δεν εκτιμήθηκε από τον κόσμο αυτή η προσπάθεια.
1: Αυτή είναι η ερώτηση, ακριβώς. Αφού δεν εκτιμήθηκε τώρα, τι έχει αλλάξει και πιστεύετε ότι θα εκτιμηθεί?
0: Δεν εκτιμήθηκε αυτή η προσπάθεια. Υπήρξαν σκληρές πολιτικές. Ο Αλέξης Τσίπρας αναγκάστηκε να υπογράψει ένα μνημόνιο. Ένα μνημόνιο όμως το οποίο είχε αποτέλεσμα. Μέσα από αυτό το μνημόνιο καθόρθωσε να διευθετήσει το χρέος της χώρας, που ήταν τεράστιο, θυμάστε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το είχαν κατορθώσει αυτό. Μπήκε σε μια πορεία η χώρα. Υπήρξε ένας ρυθμός ανάπτυξης, διορθωθήκαν κάποια πράγματα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Ναι. Αυτό όμως, εντάξει, είχε το κόστος του, το κόστος το πλήρωσε στις εκλογές, προσπάθησε να συγκροτήσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κατόρθωσε σε τόσο μεγάλο βαθμό και αποχώρησε. Έδωσε την θέση του σε κάποιους άλλους που θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα. Αλλά βλέπουμε στο τέλος αυτής της περίοδου, αυτού του ιστορικού, θα έλεγα, κύκλου, ότι η αντιπολίτευση απέτυχε, δεν υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση. Αυτή την πρόταση, αυτή τη στιγμή, σας είπα και πριν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μία κυβερνητική εμπειρία, έχει πλέον μία διεθνή αναγνωρισιμότητα, και θέλει να αντιμετωπίσει σε μια νέα πολιτική για τη χώρα, και γι' αυτό έτσι κατεβαίνει πάλι στον πολιτικό στίβο.
1: Στην ουσία, δηλαδή, μια δεύτερη ευκαιρία, να το πούμε, κύριε Χατζη Κωνσταντίνου, ζητάει.
0: Μπορούμε να το θεωρήσουμε και σαν δεύτερη ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε την κουβέντα μας και να μην μακρηγορούμε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι έρχεται? Μας είπατε ότι έρχεται από Σεπτέμβριο μια διακήρυξη με τις θέσεις κτλ. Μπορούμε να πούμε κάτι στο το καλοκαίρι, θα έχουμε κάποιες επισκέψεις, κάποιες ανακοινώσεις ονομάτων και εδώ και γενικότερα? Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα?
0: Αυτό που προέχει τώρα είναι η οργανωτική δομή του κόμματος, να δημιουργηθούν οι πυρήνες, θα έλεγα, σε κάθε δήμο, σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Και παράλληλα προχωράμε, ήδη υπάρχει η επεξεργασία των θέσεων του προγράμματος ενός νέου εθνικού σχεδίου που θα βγάλει, θα έλεγα, την χώρα

0: από αυτή την
1: δύσκολη θέση.
0: Έλεγα ότι όχι τη δύσκολη θέση, υπάρχει μια υπανάπτυξη, θα έλεγα, όχι μόνο σε ζητήματα οικονομίας, αλλά και σε ζητήματα θεσμών, δημοκρατίας, δικαιοσύνης, κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν παράγει πολιτική αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας βρίσκεται σε πολύ χαμηλό βαθμό. Οι θεσμοί πλήττονται, δεν υπάρχει διαφάνεια.
1: Τώρα σας ακούω, κύριε Κατζηδοδοντίνου, με προσοχή, όπως σας είπα. Ναι. Και αν ισχύουν όλα αυτά που λέτε, και αν επίσης ισχύουν και οι δημοσκοπήσεις που σας βγάζουν δεύτερο κόμμα, πρώτο κόμμα είναι, και μάλιστα με διαφορά, αυτό που λέτε που εκφράζει όλα αυτά που είπατε. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση από την αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο θα ενθουσιάσει, τους πολίτες. Θα πούν οι πολίτες ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Στην ακρίβεια, στην ανεργία, στις κοινωνικές ανισότητες.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Πείτε μου αυτή τη στιγμή ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη, προσολογημένη και σοβαρή πρόταση για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα.
1: Το γεγονός ότι δεν παίρνουν ευρεία δημοσιότητα, και το Πασόκ το έχει κάνει, μέχρι και η Κωνσταντοπούλη το έχει κάνει. Έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, επειδή δεν παίρνουν δημοσιότητα, γιατί ο κόσμος δεν τα εκτιμάει, κατά την άποψή μου, και γι' αυτό δεν τα συζητάει. Ελπίζω με τη δική σας πρόταση να υπάρχει μια κουβέντα για όλα αυτά που είναι ουσιώδη. Αλλά και αυτό είναι και ζήτημα και της απαξίας των άλλων κομμάτων. Δηλαδή, λένε κάτι, αλλά ο κόσμος δεν το εισπράττει, γιατί δεν το θεωρεί και σοβαρό, κατά την άποψή μου.
0: Δεν το εισπράττει, γιατί γίνεται με τη μορφή των κραυγών. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κοστολογημένο, με ανάλυση, με δείκτες αποτελεσμάτων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και δεν μπορούν να το επικοινωνήσουν, όπως λέτε, και σωστά προς τον κόσμο.
1: Μάλιστα, σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναλέμε τώρα, δηλαδή, για το κόμμα. Σας γνωρίζουμε, εσείς βγήκατε η πρώτη φορά προς τα έξω. Να έχουμε και απόψεις από ένα κόμμα που θα παίξει σίγουρα κομβικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας από εδώ και πέρα. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν θα είμαι και μόνο εγώ.
1: Βεβαίως, να τους μάθουμε και τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, είναι έτσι.
0: Απλώς λίγο υπομονή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου. Είναι ο εκπρόσωπος, ένας από τους οργανωτικού πυρήνα της Καβάλας, του νέου κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά, νομίζω ότι κάναμε μια κουβέντα διευκρινιστική και για το ξεκίνημα του Αλέξη Τσίπρα, το νέο ξεκίνημα, και για τις επιδιώξεις και για τις προσπάθειες εδώ στην τοπικά για να δημιουργηθεί αυτός ο πυρήνας και αυτή η επιτροπή στην Καβάλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
3: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα.

0: ποικιλότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

Ένα παλιό αλλά αγαπημένο τραγούδι, οι εξαιρέσεις από τον Ρους, το ακούσαμε μόλις τώρα. Τώρα, πάμε λίγο. Κάθε φορά όταν ξεκινάμε την εκπομπή κάνουμε μια αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις. Δεν μπορούμε αυτή την εποχή να κάνουμε διαφορετικά από το να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, για τον πόλεμο εκεί στον Περσικό κόλπο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ένα αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης, το γνωστό του CNN, μέτρησε πόσες φορές από την αρχή αυτής της κρίσης στον Περσικό κόλπο ο Αμερικάνος πρόεδρος έπεσε έξω στις προβλέψεις του. Και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι δέκα, δεν είναι είκοσι. Είναι συνολικά 37 φορές. Δεν το λες και λίγο, είναι πάρα πολύ και δείχνει και το μέγεθος. Αν το δούμε και διαφορετικά, της αξιοπιστίας θα έλεγα, αλλά αν το δούμε και διαφορετικά, το μέγεθος της λαχτάρας του να τελειώσει ευνοϊκά αυτό το θέμα, ενώ οι συνθήκες δεν δείχνουν ότι θα είναι ευνοϊκή αυτή η λήξη του πολέμου. Λοιπόν, σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει στο άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών του NBA, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται οι Knicks μετά από πάρα πολλά χρόνια θα πάρουν τον τίτλο και θα καεί η Νέα Υόρκη, ξεκάθαρα, τέλος πάντων θα το δούμε, ο Τραμπ, ο οποίος γιουχαρίστηκε όταν πήγε να δει αυτόν τον αγώνα από τους φιλάθλους, ανέφερε ότι το Ιράν και το Ισραήλ συμφώνησαν να σταματήσουν μεταξύ τους εχθροπαξίες. Εδώ έχει πέσει μέσα. Στα άλλα δεν έχει πέσει μέσα. Πήγαιναν μπρος και πίσω και τώρα μέσω εμού συμφώνησαν να σταματήσουν, είπε πριν επιβεβαστεί στο Air Force One. Είμαστε στα τελευταία στάδια αυτού που πρόκειται να είναι μια πολύ καλή συμφωνία που δεν θα επιτρέπει με κανέναν τρόπο τα πυρηνικά όπλα στο Ιράν, είπε. Τα στενά θα ανοίξουν άμεσα, με τις υπογραφές που μπορεί να έρθουν σε 2 ή 3 ημέρες, κατέληξε. Έχουν περάσει πάνω από 2 μήνες λοιπόν από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε εκεχηρία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Όχι από την έναρξη του πολέμου, τον βομβαρδισμό εκεί που διέλυσε, αποκεφάλισε την ηγεσία του Ιράν, από τότε που ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πολέμου και ήρθαν σε κάποια επαφή οι δύο πλευρές. Πέρασαν 2 μήνες. Και από τότε λοιπόν, από τις 7 Απριλίου, ο Τραμπ έγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αλλά χρειάζονται ακόμα 2 εβδομάδες ώστε να, η συμφωνία αυτή να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας ότι αποτελεί τιμή το γεγονός πως ένα μακροχρόνιο πρόβλημα βρισκόταν κοντά στη λύση του. Η λύση ωστόσο δεν ήρθε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ συνέχισε επί 2 μήνες να υποστηρίζει ότι μια συμφωνία ήταν θέμα χρόνου, επισημαίνει η ανάλυση που έκανε το CNN. Συνολικά, από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δηλώσεις δημόσιες, υποστηρίζοντας είτε ότι επίκειται συμφωνία, είτε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία, όπως τονίζεται στην ανάλυση του Αμερικάνικου Ιδιοσιογραφικού Δικτύου. 37 φορές. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάσταση σήμερα είναι διαφορετική σε σχέση με τις αρχές Απριλίου. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικάνος πρόεδρος εξακολουθεί να επαναλαμβάνει την ίδια εκτίμηση, είτε επειδή ειλικρινά την υιοθετεί, είτε επειδή επιδιώκει να καθησυχάσει τις αγορές, είτε επειδή θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις επαναλαμβάνοντας αυτές τις προβλέψεις. Η πρώτη σχετική δήλωση έγινε 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, όταν ο Τραμπ ανέφερε.

έφερε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν σημαντικά σημεία σύγκλησης σχεδόν σε όλα τα ζητήματα. 23 Μαρτίου. Την ίδια στιγμή η Ιρανική πλευρά διέψευδε ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Την επόμενη μέρα ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμούσε απεγνωσμένα μια συμφωνία. Στις 25 Μαρτίου δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει τόσο πολύ να καταλήξει συμφωνία που σχεδόν οικετεύει για αυτήν. Στις 29 Μαρτίου ερωτηθείς αν βλέπει συμφωνία, μέσα στην επόμενη εβδομάδα απάντησε ναι, βλέπω μια συμφωνία με το Ιράν. Και βεβαίως ακολουθεί μια σειρά, μία προς μία αυτές οι προβλέψεις για λήξη του πολέμου, για συμφωνία, ευνοϊκή κτλ. Και φτάσαμε τώρα, τη Δευτέρα, σε τηλεφωνική εκδήλωση στήριξης του γεωροσιαστή Λίντζαμ Γκράνχαμ, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, επανέλαβε ο Τραμπ ότι θα φτάσουμε σε μια ολοκληρωτική νίκη μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή, θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία και κατέληξε είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν τα πάντα. Αυτοί που εδώ και δύο μήνες δεν έδωσαν τίποτα, δεν έχουν δώσει τίποτα, είναι διατεθειμένοι να τα δώσουν τα πάντα για να πάρουν μια συμφωνία. 37 μέχρι στιγμής. Λέτε να φτάσουν στους 137. Σε λίγους μήνες, στο τέλος του καλοκαιριού, λέμε. Γιατί έτσι πως πάει το πράγμα, μάλλον εκεί θα καταλήξει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με το Τραμπ. Πάμε λίγο να δούμε, έτσι, αφού έχουμε λίγα λεπτάκια, να δούμε λίγο και κάποια πράγματα για αυτή την εκπομπή που παρακολουθούμε. Και επαναλαμβάνω, αυτή η εκπομπή είναι η άποψη των άλλων. Δεν είναι η άποψη Τσίπρα που αρνήθηκε να πάρει μέρος, ενώ κλήθηκε. Ή ούτε ο Βαρυφάκης. Είναι η άποψη των άλλων. Είναι μία πλευρά. Είναι μία πλευρά όμως κατά το ίμιση, γιατί κάποιοι από την άλλη πλευρά, την ελληνική, μιλούν. Όπως ο Νίκος ο Παπάς, ποιος άλλος ήταν, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και άλλοι πολλοί. Μόνο ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης δεν μιλάνε. Μιλάει η άλλη πλευρά που στην ουσία έδωσε τίτλο σε αυτή τη σειρά του ντοκιμοντέρ, στο χιλιοστό. Τόσο κοντά φτάσαμε στην καταστροφή. Ήταν 4 λοιπόν τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου του 2015. Δραματικές εκείνες οι μέρες. Όταν ο Φρανσουά Ολάντ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ζήτησε να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, εξαντλημένος από τις πολύωρες διαπραγματεύσεις, απάντησε αρκετά για απόψε, για να λάβει την απάντηση ότι άλλη φορά δεν θα υπάρξει. Τώρα. Λίγο νωρίτερα, ο Ματέο Ρέντσι, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, τότε τον είχε παρακαλέσει στο διάδρομο να μην φύγει. Ο Τσίπρας είχε αντιδράσει με ένα κοφτό, φτάνει πια, και απομακρύνθηκε. Γυρώντας προς τους συνεργάτες του, ο Ιταλός πρωθυπουργός είπε μόνο «Χάσαμε την Ελλάδα», γιατί είχε αντιληφθεί πόσο κοντά ήταν η καταστροφή. Ο Τσίπρας ήταν κουρασμένος, ήθελε να πάει στο δωμάτιό του να ξεκουραστεί. Δεν την έχασαν, αλλά η απόσταση από την καταστροφή ήταν μόλις ένα χιλιοστό. Αυτή είναι η ιστορία που αφηγούνται οι πρωταγωνιστές της περίοδου εκείνης στο τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ του Sky, της Ελένη Βαρδιωτιώτη και της Βικτώριας Δεντρινού, στο χιλιοστό, μιλώντας για την πιο δραματική στιγμή στην ιστορία της Ευρωζώνης. Και περιλαμβάνει εδώ τα πάντα, μία προς μία ημέρες. Δηλαδή, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 ήταν η πρώτη μέρα πριν λήξει το μνημόνιο, όπου είχαμε ουρές στα ATM και στα βενζινάδικα και οι εφημερίδες να μιλούν για δραματικές ώρες. Την 3η 30 Ιουνίου είχαμε αθέτηση πληρωμών. Η Ελλάδα δεν κατέβαλε μια δόση 1,6 δισεκατομμύρια στο ΔΝΤ. Και βεβαίως ήταν η πορεία προς τη χρεοκοπία. Και οι Αμερικάνοι, ο Αμερικάνος Υπουργός Οικονομικών, φαίνεται ότι ήταν αυτός που ανησυχούσε περισσότερο και από ό,τι από τους Έλληνες. Κυριακή 5 Ιουλίου είχαμε τις κάλπες και με τον Τζανακόπουλο να λέει ότι ξέραμε ότι θα κερδίσουμε, αλλά όχι με τόσο μεγάλο ποσοστό. Και ο δημοσιογράφος αυτός, ο Πολ Μέισον, που ήταν μέσα στο Μαξίμου, είναι αυτό που σας λέγαμε, λέει ότι ο Βαρουφάκης ήταν χαρούμενος με τον Αλέκο Φεμπρουάρη δίπλα του να δείχνει σοκαρισμένος
χωρίς να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του τότε Υπουργού Οικονομικών. Το πλήθος στους δρόμους

0: ήταν εξασιασμένο, δεν ήταν απλώς η άκρα αριστερά. Πρέπει να καταλάβετε ότι πρόκειται για απλούς πολίτες καθημερινούς, δεν κρατούσαν κόκκινες σημαίες, κρατούσαν την ελληνική σημαία. Και βεβαίως κάποιοι εδώ έλεγαν, ο Τζανακόπουλος για παράδειγμα, ένιωσα τη μεγαλύτερη χαρά της νίκης σε εκείνες τις εκλογές. Ήταν ένα ξάφνιασμα με την έννοια ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη διαφορά. Και ο Τσακαλώτος λέει ότι ναι, ήταν μια μεγάλη νίκη που θα καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν ένα έθνος σε μια συγκεκριμένη στιγμή είπε «Δεν θα ακολουθήσουμε αυτό που μας λέτε». Και νομίζω ότι αυτό θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων. Ναι, θα μείνει. Αλλά θα μείνει πολύ περισσότερο ότι σε λίγες ώρες έγινε το εντελώς αντίθετο. Και έτσι καταγράφεται στη συλλογική μνήμη. Λοιπόν, αυτά για αυτή την εκπομπή που σας είπαμε ότι και σας προτείνουμε πραγματικά να την παρακολουθήσετε. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούγοντας αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, μη μιλάς άλλο για αγάπη. Πάμε τώρα σε μια καλή είδηση. Τις ψάχνουμε, τις αναζητούμε και εδώ στη χώρα μας και παγκοσμίως. Είναι μια καλή εξέλιξη με την έννοια ότι περιμένουμε. Κάτι που έχει να κάνει με την πρόληψη του καρκίνου. Η ιδέα ενός απλού αιματολογικού τεστ που θα μπορεί να εντοπίζει πολλαπλές μορφές καρκίνου πριν ακόμα αυτές εμφανιστούν και πριν έχουμε συμπτώματα, αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα άγια δισκοπότηρα της ογκολογίας. Παρά τις συνεχείς επιστημονικές εξελίξεις, η δημιουργία μιας αξιόπιστης εξέτασης που θα μπορούσε να εντοπίζει έγκαιρα διαφορετικούς τύπους καρκίνου παρέμεινε άπιαστος στόχος. Τώρα όμως, μια νέα ανακοίνωση από μια αυστριακή εταιρεία βιοτεχνολογίας έρχεται να αναζωπηρώσει τις ελπίδες, προκαλώντας παράλληλα έντονο ενδιαφέρον αλλά και επιφυλάξεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η εταιρεία Wallomics, αν το είπα σωστά, παρουσίασε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικάνικης Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο στοιχεία για μια νέα εξέταση αίματος που σύμφωνα με τους δημιουργούς της μπορεί να ανιχνεύσει έως και το 95% των όγκων σε πρώιμο στάδιο για διαφορετικούς για 13 διαφορετικούς τύπους καρκίνου και η ανακοίνωση αυτή χαρακτηρίστηκε εντυπωσιακή καθώς αφορά ένα πεδίο στο οποίο δεκάδες ερευνητικές ομάδες και φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια. Οι ερευνητές βασίζουν την αισιοδοξία τους σε ανάλυση δεδομένων από περίπου 1.400 άτομα. Ωστόσο, η μελέτη δεν έχει ακόμα περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους επιστήμονες, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα παραμένουν προκαταρκτικά. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πρώιμη διάγνωση μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου μεταφράζεται τελικά σε μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών ή σε μείωση της θνησιμότητας. Παρ' όλα αυτά, η ανακοίνωση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια έρευνα γύρω από τα λεγόμενα τεστ πολλαπλής ανίχνευσης καρκίνου βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Οι εξετάσεις αυτές, γνωστός και διεθνώς ως Multi Cancer Early Detection, MCED, έτσι ονομάζονται, επιχειρούν να ανακαλύψουν ίχνη καρκινικών κυττάρων στο αίμα προτού η νόσος γίνει αντιληπτή με άλλες μεθόδους. Το ενδιαφέρον είναι ότι η παρουσίαση της Wallomics συνέπεσε με μια λιγότερο ενθαρρυντική εξέλιξη για το πλέον γνωστό πρόγραμμα του κλάδου, το Test Gallery. Η συγκεκριμένη εξέταση, η οποία φιλοδοξεί να εντοπίσει περισσότερες από 50 διαφορετικές μορφές καρκίνου μέσω θραυσμάτων DNA που απελευθερώνουν οι όγκοι στην κυκλοφορία του αίματος, δοκιμάζεται εδώ και χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερο από 142.000 πολίτες ηλικίας 50 με 79 ετών συμμετείχαν σε μία από τις μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές του είδους παγκοσμίως, δίνοντας ετήσια δείγμα αίματος. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εξέταση δεν κατάφερε να μειώσει σημαντικά την εφάνιση 12 βασικών μορφών προχωρημένου καρκίνου που αποτελούν τον κύριο στόχο της μελέτης. Μάλιστα. Η διευθύντρια της έρευνας αυτής εκτίμησε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι το τεστ δεν είναι ακόμα έτοιμο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα μαζικού προληπτικού ελέγχου στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας. Παρ' όλα αυτά, υπογράμμισε ότι προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα που αξίζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η συγκεκριμένη δοκιμή του Γκαλέρι έδειξε ότι ορισμένοι καρκίνοι που συνήθως διαγνώσονται στο τελικό στάδιο εντοπίστηκαν νωρίτερα, στο στάδιο 3. Ήταν στο στάδιο 4 και τους βρήκαν στο στάδιο 3. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 14% των περιστατικών.

0: που έφτασαν σε προχωρημένο στάδιο στην Όσο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για καρκίνους με πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης, όπως εκείνη του παγκρέατος και του ισοφάγου. Μάλιστα, ας μείνουμε στα καλά. Ας μείνουμε ότι υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, ότι θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις για την, όπου θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μία εξέταση αιματολογική, να πηγαίνουμε στο μικροβιολογικό εργαστήριο, να κάνουμε αυτή την εξέταση και να βλέπουμε αν έχουμε προδιάθεση για 14 μορφές καρκίνου. Ποιος δεν θα την κάνει αυτή την εξέταση? Το λέω, το βάζω και από την πλευρά, γιατί υπάρχει και αυτή την οικονομική. Και αυτή η εταιρεία που θα βγάλει αυτή την εξέταση, πόσα θα κερδίσει? Είναι και αυτό. Αλλά το πάμε και στο ανθρώπινο, θα είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες να το κάνουν και να ξέρουν ότι υπάρχει διάγνωση, μάλλον η προδιάθεση, και να λαμβάνουν τα μέτρα τους, τα προληπτικά. Έτσι. Ναι, θα είναι ό,τι καλύτερο, πραγματικά ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτά από εμάς, η ώρα είναι 10. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Νωρίτερα έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσει στη λεωφόρο Κηφισού, στον άξονα Καρολουμάρνη, στην Κηφισία ανατμήματα, στην άνοδο τη Συγκρού, στην άνοδο τη Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το Φαλυρικό Δέλτα προ τον Άλυμο ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί, κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι οι Ιράν και οι Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειές της για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του ορμούς με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά μέσα, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον σχεδόν άμεσο εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα, προαναγγέλλει ο πρόεδρος του Τεχνητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης περνά πλέον σε μια νέα εποχή με τη σύνδρομη της τεχνητής νοημοσύνης, των δορυφορικών εικόνων και των drones. Στον βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα δύο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση.
3: Και φυσικά σκέφτεται.

0: Σε το καλοκαίρι, 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο Πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι ο προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για δύο επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συνεπιές στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 3η 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3. Αυτό είναι το ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Και εγώ θα διαβάσω μηνύματα που θα στείλετε στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr. Τρίτη 9 Ιουνίου βρήκα στο περιθώριο του ημερολογίου μια μικρή σημείωση που θυμίζει ότι σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια ακριβώς, 1976, 9 Ιουνίου, είχε γίνει ο πιο αξιομνημόνευτος τελικός του κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδας. Έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον Ηρακλή. Το μάτς τέλειωσε

2-2 στην κανονική διάρκεια, 4-4 στην παράταση και το πήρε ο Ηρακλής 6-5 στα πέναλτι. Ήταν η πρώτη μεγάλη παράσταση που έδωσε αυτός ο μέγας ποδοσφαιριστής, ο Βασίλης Κατσιπαναγής, μπροστά στο εθνικό κοινό. Είχε μόλις έρθει εκείνη τη χρονιά, 75, από την τότε Σοβιετική Ένωση στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Είχε δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του σε κάποια παιχνίδια, αλλά η μεγάλη του παράσταση ήταν εκείνος ο τελικός. 3 γκολ έβαλε, μάλλον 2 γκολ έβαλε εκείνος και ένα θα μπορούσε να το βάλει, αλλά το δώσε και το έβαλε ένας άλλος, ένας συμπαίκτης του. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, το άσμα που ακούμε είναι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, τον Genesis Invisible Touch, το αόρατο άγγιγμα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Genesis που έφυγε από όσα έπαιζαν ως τότε, που άρεσαν στους μουσικόφιλους αλλά δεν χτυπούσαν το μεγάλο κοινό, γιατί ήταν πολύπλοκα και δύσκολα ήδη progressive rock. Το γύρισαν σε ένα πιο απλό pop rock που μπορούσε να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε ο δίσκος αυτός έκανε τεράστια και είχε δώσει ήδη τα διαπιστευτήριά του σε κάποια παιχνίδια, αλλά η μεγάλη του παράσταση ήταν εκείνος ο τελικός. 3 γκολ έβαλε, μάλλον 2 γκολ έβαλε εκείνος και ένα θα μπορούσε να το βάλει, αλλά το δώσε και το έβαλε ένας άλλος, ένας συμπαίκτης του. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, το άσμα που ακούμε είναι από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, τον Genesis Invisible Touch, το αόρατο άγγιγμα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ των Genesis που έφυγε από όσα έπαιζαν ως τότε, που άρεσαν στους μουσικόφιλους αλλά δεν χτυπούσαν το μεγάλο κοινό, γιατί ήταν πολύπλοκα και δύσκολα ήδη

χτυπούσαν το μεγάλο κοινό, γιατί ήταν πολύπλοκα και δύσκολα ήδη progressive rock. Το γύρισαν σε ένα πιο απλό pop rock που μπορούσε να παίζεται στο ραδιόφωνο, οπότε ο δίσκος αυτός έκανε τεράστια επιτυχία. Και αφού πιάσαμε τις παλιές ιστορίες, να σας πω άλλη μία. Σαν σήμερα 2017 κυκλοφόρησε ένας πολύ είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία πίσω από αυτό το δίσκο. Ήταν ο τελευταίος δίσκος ενός μεγάλου στάρ της country μουσικής στην Αμερική, Glen Campbell. Ήταν τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, είχε δική του εκπομπή στη τηλεόραση. Είχε διαγνωστεί ήδη με Αλσχάιμερ. Θέλησε να ηχογραφήσει έναν τελευταίο δίσκο που να τον θυμάται ο κόσμος με αυτόν. Ο δίσκος είχε τίτλο «Αντιός». Ήταν δίσκος αποχαιρετισμού. Είχε ήδη διαγνωστεί με Αλσχάιμερ. Στο άλμπουμ έκαναν δεύτερες φωνές τα παιδιά του και το ηχογραφούσε έχοντας δίπλα του έναν συνεργάτη, ο οποίος του έδειχνε στίχο-στίχο, γιατί ήταν αδύνατον πια να θυμάται τον επόμενο στίχο κάθε τραγούδιου. Η ηχογράφηση έγινε στίχο-στίχο και το τραγούδι μονταριζόταν στη συνέχεια. Αυτό είναι. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2017, 9 Ιουνίου. Δύο μήνες αργότερα ο Glen Campbell έφυγε από τη ζωή, αλλά είχε προλάβει να κυκλοφορήσει το τελευταίο του άλμπουμ.

Τις ιστορίες της σημερινής ημέρας, γιατί σας είπα δύο ιστορίες παλιές ή τρεις. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι ότι αν ρίξετε μια ματιά, όσοι ασχολείστε με αυτά, στις τιμές, το πετρέλαιο, το Brent, έχει κατέβει στα 86 δολάρια το βαρέλι, τη χαμηλότερη τιμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι αγορές ενθουσιάστηκαν διότι επετεύχθη χθες το βράδυ μια συμφωνία Ισραήλ και Ιράν, με τα πολλά και με μεγάλη πίεση από τον Τραμπ, πρέπει να αναγνωρίσουμε, συμφώνησαν να έχουν κατάπαυση πυρός προς το παρόν. Στις άλλες ιστορίες της ημέρας έχουμε μια καταρχήν εκτίμηση, αν θυμάστε εκείνη τη μυρωδιά που πριν από πόσο, 20 μέρες, 19 Μαΐου, μας είχε τρελάνει εδώ στα νότια προάστια. Κανένας δεν ήξερε από πού προήλθε. Εξακολουθούμε να μην ξέρουμε. Υπήρξε μια έκθεση του ATMOHUB, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θεωρεί πιθανότερο να ήρθε από ένα πλοίο που περνούσε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και για κάποιο λόγο από το πλοίο έβγαινε προπάνιο ή βουτάνιο. Υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο ότι μπορεί να προερχόταν από την Ψιτάλια. Δεν θα μάθουμε ποτέ για έναν πολύ απλό λόγο. Κανείς δεν σκέφτηκε τότε και δεν υπήρχε για καμία υπηρεσία μάλλον να το κάνει, να πάρει ένα δείγμα αέρα και να το αναλύσει, ώστε να μάθουμε με σιγουριά από πού προερχόταν η μυρωδιά. Η Χαμάς είναι η καινούργια άφηξη στη ζωή μας, αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης. Η Χαμάς ως τώρα δεν είχε κάνει ποτέ ενέργειες εκτός της περιοχής της Παλαιστίνης και του Ισραήλ δηλαδή. Αν αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι σημάδι μιας γενικότερης αλλαγής στάσης της οργάνωσης αυτής, είναι όντως σοβαρό. Περιμέναμε μεθαύριο Πέμπτη έναν ανασχηματισμό. Τελικά έγινε χτες και δεν ήταν ανασχηματισμός. Μια εφημερίδα έχει σήμερα τίτλο στην πρώτη σελίδα: τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Η γρήγορη απάντηση είναι: τίποτα απολύτως. Θα ήταν ανασχηματισμός αν μετακινείτο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε άλλο Υπουργείο. Αυτό ναι, θα το έκανε ανασχηματισμό, αλλά αφού αυτό για λόγους εσωτερικούς της κυβέρνησης ματαιώθηκε, αυτό που συνέβη δεν είναι ανασχηματισμός, είναι απλώς αναπλήρωση κενών. Και στα θέματα της ημέρας ξεχώρισα ένα ως κατά τη γνώμη μου σημαντικότερο, μια εκδήλωση που έγινε χθες στο ΙΟΒΕ, μια έκθεση του ΙΟΒΕ που απαντάει σε ένα ερώτημα που και εγώ το έχω και που

0: όλοι το έχουμε, αφού τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα τρέχει με πιο γρήγορους από τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αφού οι δείκτες ανισότητας, με όποιο τρόπο αυτό μετριέται αντικειμενικά, μοιάζει να, εν πάση περιπτώσει, συγκλίνουν, να μειώνεται το επίπεδο ανισότητας στην Ελλάδα και η εισοδηματική ανισότητα κάπως να εξομαλύνεται. Γιατί το αίσθημα ανισότητας και αδικίας μεγαλώνει στην ελληνική κοινωνία, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι, περίπου 7 στους 10, δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Η απάντηση, η γρήγορη απάντηση, είναι ότι δεν είναι μόνο το εισόδημα. Είναι ένα σωρό άλλοι παράγοντες. Είναι το γεγονός ότι για να μπει το παιδί σου στο πανεπιστήμιο πρέπει να κάνεις φροντιστήρια και γι' αυτό μόνο ένα στα 10 παιδιά από τα χαμηλότερα εισοδήματα καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι το πανεπιστήμιο. Είναι γιατί οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. Είναι γιατί η στέγαση, η φροντίδα ηλικιωμένου και ένα σωρό άλλα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, βαριά. Πώς για όσους βρίσκονται σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι σχεδόν αδύνατο να τα αντιμετωπίσουν. Και αυτό δημιουργεί αυτό το αίσθημα, το οποίο μοιάζει να διαψεύδει τους αντικειμενικούς δείκτες, αλλά στην πραγματικότητα οι άλλοι δείκτες είναι πιο σοβαροί. Αλλά αυτό είναι αυτό που κατάλαβα εγώ. Παρακάλεσα τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή Νίκο Βέτα, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Βέτα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τον πρόλογο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την μελέτη, γιατί και όλοι το αναρωτιόμαστε, γιατί στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες και γενικά στη γενικότερη αίσθηση που έχουμε, μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων, μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων λένε δεν τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει χειρότερη. Ενώ αν δούμε τους αντικειμενικούς δείκτες οικονομίας και τα εισοδηματικά, θα έπρεπε να πάνε καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα οποία πρέπει κανείς να τα βάλει όλα σε υψηλό επίπεδο προσοχής. Το πρώτο είναι ότι είναι άλλο οι ανισότητες και είναι άλλο μια αίσθηση υποκειμενικής φτώχειας ή ανάγκης βελτίωσης της ζωής μας. Mm-hmm. Και εδώ να σημειώσουμε από την αρχή ότι αυτή είναι μια υποκειμενική καταγραφή.
0: Ναι.
1: Και ακόμη και τα πολύ καλά χρόνια εντός πολλών εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας πριν το 2008, σε αυτούς τους δείκτες υπήρχαν απαντήσεις οι οποίες ήταν όχι θετικές.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει και μία τάση, θα έλεγε κανείς, να διωγγώνουμε το πόσο...
0: Πόσο άσχημα τη βγάζουμε. Περνάμε.
1: Παρόλα αυτά, προφανώς δεν θα κάναμε μελέτη αν σταματούσε εκεί το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Η ανισότητα έχει πολλές πλευρές. Η πιο διαδεδομένη και προφανής είναι να κοιτά κανείς την ανισότητα εισοδήματος. Εισοδήματα από την εργασία, από ενίκια, από συντάξεις, από επιδόματα. Σε αυτό, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση, οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση.
0: Να.
1: Ενδιαφέρον ότι τα πολύ πρώτα χρόνια της κρίσης, στην αρχή η ανισότητα μειώθηκε. Διότι μπορεί να θυμάστε σίγουρα, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κόπηκαν οι υψηλές συντάξεις, κόπηκαν οι υψηλοί μισθοί στο δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ήταν κατά κύριο λόγο γιατροί, μηχανικοί και άλλοι τέτοιοι.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από 2-3 χρόνια όμως, όταν η ανεργία έγινε το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης, η ανεργία οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους σε δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και έτσι η ανισότητα αυξήθηκε. Και από τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια συστηματική βελτίωση. Σημαντική, και ίσως να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, διάσταση εδώ είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από σχετικά υψηλότερη ανισότητα, βλέπουμε μείωση της ανισότητας, ενώ σε χώρες που έχουν ξεκινήσει από σχετικά χαμηλή ανισότητα, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες βόρειες, λόγω και της φορολογίας και του κοινωνικού κράτους, εκεί έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Άρα υπάρχει μια σύγκληση.
0: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ίδιο καταγράφεται και για μας. Τώρα, εκεί που η μελέτη βάζει, και όπως είπατε είναι σπονδυλωτή, έχει διάφορα σημεία τα οποία επηρεάζουν και το πώς νιώθουμε, αλλά επηρεάζουν και την αντικειμενική θέση κάποιου στην κοινωνία και στη συνέχεια στην οικονομία. Υπάρχουν πρώτης τάξης ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν λυθεί. Όπως για παράδειγμα η πρόσβαση για όλους σε

0: εκπαίδευση από τα νηπιακά χρόνια μέχρι.
1: Αν μου επιτρέπετε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα. Όχι για την υποκειμενική αίσθηση που έχουμε, αλλά αντικειμενικά για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
0: Γι' αυτό το είπα και πρώτο. Και η εκπαίδευση πάντα ήταν ένας μηχανισμός, όχι μόνο να στηρίζει την ανάπτυξη κατά μέσο όρο, αλλά και ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Ένας τρόπος να ξανακόψει τα χαρτιά στην τράπουλα και να μην εξαρτάσαι μόνο από την κοινωνική θέση των γονιών σου και από τα εισοδήματά σου, τα εισοδήματά τους. Εκεί χρειάζεται ακόμη να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις, και γιατί βλέπουμε ότι στις πιο ισχυρές πανεπιστημιακές σχολές η πρόσβαση δεν γίνεται με ίσους όρους. Όχι ότι δεν γίνεται με ένα δίκαιο σύστημα, αλλά χρειάζονται πόροι για να μπορείς να μπεις σε αυτές τις σχολές.
1: Το στοιχείο που αναδείξατε, ότι μόνο ένα στα 10 παιδιά από εισοδηματικά χαμηλότερα στρώματα φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο, είναι νομίζω η απόδειξη ότι δεν λειτουργεί πια αυτό το ασανσέρ, η εκπαίδευση ως
0: παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 20-25 χρόνια, με τη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια, αυτό από την άλλη οδήγησε σε έναν, πάλι εντός εισαγωγικών, εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, και πολλοί μπόρεσαν να πάρουν πτυχία. Mm-hmm. Αλλά για να μην το κάνουμε μονοθεματικό, να σας πω και κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και πάλι όχι μόνο για τα κοινωνικά αλλά και για τα στενά οικονομικά. Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι στη χώρα μας όλο και περισσότεροι, και γιατί αυτοί το αξίζουν, αλλά και γιατί, γιατί δεν πρέπει να εγκλωβίζονται κυρίως οι γυναίκες στα σπίτια για να φροντίζουν πέραν των παιδιών πλέον και τους ηλικιωμένους. Αυτός ο εγκλωβισμός δημιουργεί ανθρώπους πολλών ταχυτήτων. Να σας πω κάτι ακόμη. Έχουμε βελτιώσει τις υποδομές μας στο επίπεδο στο οποίο μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας, που είναι άτομα με αναπηρίες, να μπορούν να κινούνται και να έχουν πρόσβαση στο βαθμό που πρέπει. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία στη βάση τους καθορίζουν τις δυνατότητες που δίνουμε ως κοινωνία σε ένα πολίτη, και για την οικονομική του εξέλιξη, αλλά και για την κοινωνική του παρουσία.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, πήγα να σας διακόψω. Αλλά,
0: άρα οι ανισότητες στο να ματαιωθούν ή να ολοκληρωτικά να εξαλειφθούν, ούτε νόημα έχει. Κανείς δεν προσπαθεί πάντα το ίδιο με τον διπλανό του, κανείς δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του. Αυτό το οποίο όμως θα είναι προβληματικό είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίζονται σε κάποιες καταστάσεις και δεν έχουν τις ευκαιρίες. Και εφόσον υπάρξει βελτίωση σε αυτούς τους 3-4 κομβικούς τομείς και ταυτόχρονα συνεχιστεί η προσπάθεια να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ειδικότερα υψηλής αξίας, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, εάν δεν έχεις πρόσβαση σε καλές δουλειές, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Yeah. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να πάνε παράλληλα τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, και αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αμβλύνει και την αίσθηση η οποία υπάρχει, ότι ναι, προφανώς έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, αναπτύσσεται η οικονομία, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα οι οποίοι νιώθουν
1: ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό.
0: Ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό, ή ότι ζορίζονται υπερβολικά για ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία, οι μετακινήσεις τους, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η δική τους εξέλιξη μες στη δουλειά τους.
1: Τώρα, αυθαιρέτως, εγώ λέω, διαβάζοντας τα στοιχεία της ερευνάς σας, λέω συμπέρασμα, αν το ερώτημα είναι τα πλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, τι τα κάνουμε, τα γυρίζουμε πίσω σε επιδόματα ή τα επενδύουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτές ακριβώς τις κοινωνικές υποδομές που υστερούν και παράγουν αδικία? Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν θέλω να την επιβάλλω σε εσάς. Αυτό είναι πάντως αυτό καταλαβαίνω εγώ συμπέρασμα.

0: βάζοντας αυτά τα στοιχεία.
1: Τα όποια πλεονάσματα πρέπει να κατευθύνονται σε τρεις μεριές. Η μία προφανώς είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, οι δημόσιες υπηρεσίες, η πρόσβαση των πολιτών ευρύτερα στα αυτά τα βασικά αγαθά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα,
0: ναι,
1: όμως
0: προφανώς.
1: Αυτά τα επιδόματα η στόχευσή τους πρέπει να βελτιωθεί και κυρίως θα πρέπει να μην δημιουργούν αντικίνητρα για εργασία, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αλλά μην ξεχνάμε και το μείζον, μιλάτε με έναν οικονομολόγο, το να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει καινοτομία, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, το είπαμε και πριν από λίγο, και προς τα εκεί ο όποιος χώρος υπάρχει πρέπει να δημιουργήσει θέσεις.
0: Ναι,
1: οι ανισότητες και η κοινωνική, πολλές φορές η αίσθηση ότι κοινωνικά δεν συμμετέχω, έχει και μια ηλικιακή διάσταση που η οποία είναι προφανής, διότι άνθρωποι πάνω από μια ηλικία είχαν καταφέρει και είχαν αποκτήσει τη δική τους στέγη με όρους οι οποίοι τότε δεν ήταν.
0: Σωστό.
1: Έβγαινε.
0: Ναι, αυτός επίσης είναι ένας παράγοντας πολύ σοβαρός.
1: Ενώ τώρα για όσους μπορεί να ξεκινάνε χωρίς να έχουν κληρονομήσει τέτοια περιουσία, πολύ δύσκολα βγαίνει. Άρα το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους νέους είναι κάτι το οποίο όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω τους το χρωστάμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέτα. Καλημέρα.
1: Εγώ καλημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
7: Αυτή είναι η συγκατηθένη.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.

0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 1 χιλιόμετρο αναμονής. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου λόγω σύγκρουσης. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι 3 άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες το βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση, 3 κατηγορούμενοι συνολικά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Στήρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επιστροφή στο ημερολόγιο, ανοίγω παρένθεση, έχω δύο μηνύματα να σας μεταφέρω. Το πρώτο είναι η απάντηση σε όσους θα ήθελαν να έχουν γρήγορο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκονται δεν φτάνει οπτική ίνα. Η απάντηση ονομάζεται Cosmote 5G Wi-Fi. Το ίντερνετ έρχεται γρήγορο, χωρίς καλώδια, τορυφαρικά πιάτα και τα υπόλοιπα. Και επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση παίρνετε και δύο μήνες δώρο. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια. Τώρα πια ένας προσωπικός σύμβουλος συνοδεύει τον καθένα μας από τη στιγμή που κάνει αίτηση. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες από την αίτηση και η εκταμιεύση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Διόρθωσης λαθών. Πρώτον, περί ανασχηματισμού μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος. Δεν λες τίποτα όμως για τον Γενικό Γραμματέα που δεν ήταν σε αυτόν τον υποτιθέμενο ανασχηματισμό, αλλά παραιτήθηκε. Όντως, πιο σημαντικό από τα πρόσωπα που μπήκαν ή που βγήκαν είναι αυτή η ιστορία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Είναι πασίγνωστο, δημοσιεύεται σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, ότι οι λόγοι ήταν ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου

του ήταν από μεταξύ των συλληφθέντων ως εγκέφαλη του περίφημου κυκλώματος δωροδοκιών και παρανομιών στις πολεοδομίες. Και ένα άλλο πολύ ευγενικό μήνυμα μου λέει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης, δεν είναι η πρώτη ένδειξη ότι η Χαμάς δρά εκτός Παλαιστίνης και Ισραήλ γενικώς της περιοχής της, και έχει δίκιο. Το σωστό είναι ότι τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις όπου στελέχη της Χαμάς ή δίκτυα της Χαμάς επιχείρησαν να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, μία στη Δανία, μία στην Ολλανδία, μία στη Γερμανία, οι αρχές εκεί τις κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την τελευταία στιγμή. Συνεπώς όχι, η Χαμάς δεν εμφανίζεται εκτός Παλαιστίνης για πρώτη φορά με την περίπτωση του δικού μας Παλαιστίνιου που συνελήφθη προχτές. Μουσικά μνημόσυνα. Αυτό το τραγούδι της αρχής είναι Sly and the Family Stone. Ο Sly Stone έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς. Είναι ένας χρόνος σήμερα από το θάνατό του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και αυτή η υπέροχη φωνή, η Julie Cruz, το 2022. Δεν έφυγε μόνη της, αυτοκτόνησε στην πραγματικότητα. Είχε μια βαριά αρρώστια που της προκαλούσε αφόρητους πόνους και αποφάσισε. Την βοήθησε και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, αποφάσισε να βάλει τέλος μόνος, μόλις στη ζωή της. Μας έμεινε η φωνή αυτή η φοβερή. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά πάντα, το μεγάλο θέμα είναι ο Περσικός κόλπος, αφενός. Είχαμε τις προηγούμενες λίγες ημέρες, τα προηγούμενα 2-3 24 ώρα, μια παρολίγον μεγάλη κλιμάκωση που προς το παρόν απετράπη. Θυμίζω, Κυριακή το πρωί το Ισραήλ χτύπησε στόχους της Χεζμπολά σε προάστια της Βηρυτού, ενώ υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει στη Βηρυτό, μόνο στο Νότο. Το Ιράν σε απάντηση βομβάρδισε, έστειλε για πρώτη φορά εδώ και 2 μήνες πυράβλους του στο βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε με βομβαρδισμούς και πάνω εκεί πήρε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του είπε συγκρατήσου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού τύπου, του είπε ότι αν συνεχίσεις, σε λίγο θα είσαι μόνος σου. Απειλώντας να βγει η Αμερική από το παιχνίδι. Κάπως έτσι συμφωνήθηκε χθες το βράδυ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν προς το παρόν τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν και θα τηρήσουν και οι δύο πλευρές αυτή την συνθήκη. Ο Νετανιάχου βέβαια είπε μην ανησυχείτε, εντάξει, προς το παρόν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Και η ανάλυση, τη διαβάζω σε έναν πολύ τώρα τελευταία διάσημο ιστότοπο, το Άξιος, στο οποίο μίλησε ο Τραμπ. Η ανάλυση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται φανερό ότι οι στρατηγικοί στόχοι Τραμπ και Νετανιάχου αποκλίνουν σημαντικά. Γιατί πολύ απλά ο Νετανιάχου έχει ανάγκη να συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης, ενώ ο Τραμπ έχει ως προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν θα μπορούσαν να διαφωνούν περισσότερο.

0: Ένα μήνυμα και έρχονται άλλα διαφημιστικά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο οργανισμός Λιμένος Πυρός ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα πάρκο εκεί στην περιοχή της Κρουαζιέρας, σύγχρονο, ανοιχτό, πλήρως προσβάσιμο, που θα αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες όλων των ηλικιών και στους κατοίκους των γύρω δήμων. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη,
3: σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

me hello. Ημερολόγιο από το Sky 100,3. Σήμερα είναι 3η 9 Ιουνίου. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς των αιώνων, ο Cole Porter, 1891. Αυτή είναι καινούργια σχετικά ηχογράφηση. Ο Van Morrison τραγουδάει Cole Porter. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, το ένα μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι φυσικά η εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, που είναι οι εξελίξεις στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, στην τεχνητή νοημοσύνη γενικώς. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί, ακόμη και όταν τα πράγματα στον κόλπο πηγαίνουν άσχημα, όταν δημιουργούνται φόβοι αναζωπήρωσης του πολέμου, οι αγορές παραμένουν ψύχρεμες. Η απάντηση, η γρήγορη απάντηση, η εύκολη απάντηση είναι γιατί δεν κοιτάζουν τον Περσικό κόλπο, κοιτάζουν την επικείμενη είσοδο στο χρηματιστήριο.

0: μυστήριο των γιγάντων της τεχνητής νοημοσύνης που ετοιμάζονται να μπουν και να σηκώσουν τα περισσότερα χρήματα που έχουν σηκωθεί ποτέ από χρηματιστήριο σε όλη την ιστορία της οικονομίας, του καπιταλισμού αν θέλετε, των χρηματιστήριων. Θα μιλήσουμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η μία μετά την άλλη οι μεγάλες εταιρείες κολοσσοί που οδηγούν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπουν στο χρηματιστήριο για να βρουν χρηματοδότηση πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Θα μιλήσουμε επίσης γιατί πυκνώνουν και οι αναγγελίες ότι να, όπου να είναι, η τεχνητή είναι και το θέμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Economist, ότι να, όπου να είναι, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αναπαραχθεί μόνη της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας σοφός πρόβλεψε ότι μέχρι το τέλος του 2028 ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσει να φτιάξει τον διάδοχό του χωρίς απολύτως καμία ανθρώπινη μεσολάβηση. Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χθες η παρουσίαση ενός βιβλίου. Ο συγγραφέας είναι ο Θόδωρος Κυλακάκης, τον ξέρετε. Ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας» και ο υπότιτλος τα λέει όλα, «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό». Παρουσιάστηκε χθες, πολλοί κόσμος το παρακολούθησε, ήμουν και εγώ εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας για έναν γρήγορο επίλογο στο ραδιόφωνο σήμερα το πρωί. Καλημέρα κύριε Σκυλακάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ξανά συγχαρητήρια, να το ξαναπώ, το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό θα έλεγα. Είναι ένας οδηγός και για να καταλάβεις την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και να πας και ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή να αρχίσεις να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις που θα φέρει στη ζωή μας αυτή η επανάσταση και τους τρόπους που έχουμε να τη διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι ήταν πολλοί κόσμος χτες.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ανοίξει ακόμη κατά τη γνώμη μου. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως απλώς μια ευεργετική τεχνολογία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ανατρεπτική τεχνολογία, η πιο ανατρεπτική τεχνολογία στην ιστορία της ανθρωπότητας κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατασκευάζουμε κάτι που θέλουμε να το κάνουμε και τρέχουμε σαν τρελή να είναι ισχυρότερο από εμάς, να είναι νοητικά ισχυρότερο από εμάς. Και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν τεράστιες οικονομικές ανατροπές, με πρώτη και σημαντικότερη την απίστευτη πίεση στην καθημερινή, απλή καθημερινή εργασία με πολλούς τρόπους και σε διαδραστικά κίνητα.
0: Αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του δικού σας βιβλίου, δηλαδή ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εκτοπιστεί εργασία. Η εργασία που σε όλες τις περιστάσεις, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν όχι απλώς η δημιουργία, αυτό που δημιουργούσε αξία, πλούτο, ήταν επίσης αυτό που έφτιαχνε τις κοινωνίες, έφτιαχνε τις και στήριζε και τη δημοκρατία. Ότι αυτό θα χαθεί.
1: Θα πιεστεί.
0: Ναι, θα πιεστεί, σωστό. Αυτό το ακούγοντας το κανείς, φαντάζεται ότι αυτό που θα πιεστεί θα είναι κυρίως, ξέρετε, οι εργασίες χαμηλότερης ειδίκευσης, οι χειρονακτικές εργασίες, εκείνοι που κάνουν δουλειές που με τα σημερινά μέτρα ευκολότερα αντικαθίστανται.
1: Όχι, είναι αυτή η επανάσταση ξεκινάει ανάποδα. Δεν είναι σαν τη βιομηχανική επανάσταση ή την αγροτική επανάσταση που πίεσε χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτή ξεκινά με τα πιο ισχυρά εισοδήματα στη Δύση που προέρχονται από εργασία, όχι από κεφάλαιο. Γιατί πιέζει πρώτα τους εργαζόμενους της γνώσης και ο μηχανισμός που το κάνει είναι εξαιρετικά αθόρυβος και με αυτή την έννοια με έναν τρόπο ύπουλος, αν μου επιτρέπετε την εικόνα. Είναι αθόρυβος γιατί θα το κάνει με την αύξηση παραγωγικότητας των ίδιων των εργαζομένων σε περιοχές που η ζήτηση είναι δεδομένη. Δηλαδή έχετε μια φορολογική δήλωση, ο λογιστής κάνει και φορολογικές δηλώσεις. Αν αυτό το κόστος φορολογικής δήλωσης πέσει στο 1/5, που αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό, δεν θα αυξήσουμε φορολογικές δηλώσεις, θα μειωθούν τα εισοδήματα των λογιστών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τόσο απλό. Και δεν έχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτά έρχονται πολύ ταχύτερα, γιατί δεν είναι η αντικατάσταση της εργασίας που έρχεται με άλλους τρόπους πολλούς πιο μετά. Είναι απλώς η αύξηση προηγικότητας των ίδιων των ανθρώπων.
0: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να... Σαν να,

0: σαν να προκαλούμε την τύχη μας, σαν να προκαλούμε μάλλον τη μοίρα μας. Το είπε ένας από τους ιδρυτές της Anthropic και τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, ειδικούς, που έλεγε ότι αυτό που κάνω είναι να δημιουργώ τις προϋποθέσεις να είμαι σε λίγο εντελώς άχρηστος και άνεργος. Διότι αυτό που φτιάχνω είναι ξυπνότερο από μένα και δεν θα με χρειάζεται σε λίγο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και μία άλλη διάσταση που έχει επίσης ενδιαφέρον, ότι μέσα από τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς όταν εργάζεται κανείς, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ότι η Meta παρακολουθούσε τους μηχανικούς της, είχαν υπογράψει προηγουμένως ότι συμφωνούσαν, σιγά μην δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, όταν χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Αποτέλεσμα, κατέγραφε όλες τις συμπεριφορές του εργαζόμενου. Αυτός ο πλούτος της πληροφορίας πηγαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο. Γιατί άπαξ και καταγράψεις όλες αυτές τις συμπεριφορές, αυτές καταγράφονται μονίμως. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που όταν χάνεται ένας άνθρωπος φεύγει η εμπειρία του να εκπαιδεύσει και να χτίσει κάποιον άλλον. Όλη η εμπειρία η ανθρώπινη περνάει μέσα από αυτούς τους τρόπους και ένα από τα μεγάλα, IPO του Musk αφορά ακριβώς αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχεις πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η εργασία πιέζεται και θα συνεχίσει να πιέζεται για το προβλεπτό μέλλον.
0: Ναι. Ένα από τα παραδείγματα, από τα δεκάδες παραδείγματα που έχει το βιβλίο, αλλά το οποίο έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία, το έλεγε και ο Νίκος Φιλιππίδης, στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα όπου στην πραγματικότητα ζούμε από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, από το τι πουλάει ο ένας τον άλλον και ο δεύτερος ξανά στον πρώτο. Το τι θα συμβεί στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή το λέω πολύ απλά, από τη στιγμή που φορώντας έξυπνα γυαλιά μπαίνω στο μαγαζί, σκανάρω τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν και αυτομάτως μου έρχεται η πληροφορία ότι αυτό που βλέπεις εγώ μπορώ να στο βρω τρεις φορές φθηνότερα και να το παραγγείλω και να φτάσει στην πόρτα σου. Τι νόημα έχει πια να πηγαίνω να ψωνίζω από ένα μαγαζί?
1: Έχει νόημα με την έννοια ότι θέλεις να δεις τα προϊόντα, αλλά δεν έχει νόημα με την έννοια του να κρατάς αποθέματα και να έχεις πολύ ψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση που θα επέλθει στο λιανεμπόριο και αυτή η πίεση είναι κοντά μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη εδώ και θα εξελιχθεί πολύ βία στα επόμενα χρόνια, παράλληλα με έναν ισχυρό τεχνολογικό αποπληθωρισμό που και αυτός με την πλευρά του, από την πλευρά του θα πιέσει τα περιθώρια κέρδους, γιατί αν ο τζίρος σου γίνεται μικρότερος, γιατί υπάρχει αποπληθωρισμός σε οτιδήποτε αγαθό έχει τεχνολογία και πια όλα τα αγαθά θα έχουν τεχνολογία, όσα είναι στο εμπόριο εννοώ, ή σχεδόν όλα, τότε καλείσαι να ζήσεις με μικρότερο τζίρο. Και αυτή είναι μια πρόσθετη διάσταση. Ξέρετε, θα έρθουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε και να προετοιμαστούμε για αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές τρομερά ενεργετικές και πάρα πολλές τρομερά αναθρεπτικές.
0: Σας το είπα παρεπιπτόντως χθες, το ξαναλέω και τώρα. Έχοντας, διαβάζοντας το βιβλίο για παράδειγμα, παρακολουθώντας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και προσπαθώντας να τις προσγειώσουμε στην Ελλάδα, η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι επειδή είμαστε στον πρόλογο μιας ακόμη προεκλογικής εκστρατείας, ότι όλα όσα συζητάμε στην πολιτική ζωή, όλα εκείνα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί, όλα αυτά για τα οποία τσακώνονται τα κόμματα, είναι απλώς χωρίς νόημα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάντα την τάση να οδηγούμε κοιτώντας προς τα πίσω. Να. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ονοματίζουμε τα κόμματά μας με βάση τι συνέβαινε 50 χρόνια πριν. Κάνουμε τις αναμετρήσεις μας με βάση το τι έγινε στο παρελθόν. Και δυστυχώς αυτό είναι εξόχως παραπλανητικό για το εκλογικό σώμα. Γιατί το εκλογικό σώμα νοιάζεται για το τι θα συμβεί.

0: αύριο τι έρχεται. Και υποπτεύεται, έχει μια φρικτή υποψία ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανατροπές στη ζωή του, αλλά δεν ακούει
1: ως
0: πολιτικές για να διαχειριστεί. Και είναι στην πραγματικότητα χωρίς καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί σε μια δημοκρατία, αν δεν έχεις συζήτηση δημόσια, δεν έχεις πολιτικές.
1: Ναι.
0: Οι πολιτικές δεν γεννιόνται, δεν πετάς στα δόντια δράκου και να βγουν απευθείας από το χώμα, όπως λέει ο βιωτικός μύθος. Οι πολιτικές γεννιόνται γιατί τα κόμματα και οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται και καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις.
1: Αυτό είναι και η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου. Το ξαναλέω, ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας», μόλις κυκλοφόρησε. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε και το συνιστώ. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Take yourself up. Take a deep breath.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο με Cole Porter, που θα είχε, είναι μάλλον η μέρα που γεννήθηκε, 9 Ιουνίου του 1891, προαμνημονεύτων ετών. Οι μουσικές όμως μένουν αθάνατες. Έχω δύο μηνύματα να σας αφήσω πριν ακούσετε τα υπόλοιπα διαφημιστικά. Το ένα είναι ότι αν ήδη πληρώνετε τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε κάτι περισσότερο από αυτές? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο απαντά το Magenta One Business της Cosmote Telecom. Συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησης, μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, μέχρι δωρεάν ίντερνετ backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας. Και προπάντων, μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής για τις συναλλαγές σας, αγορές και πληρωμές, μπαίνετε σε κλήρωση και μπορεί να είστε ο τυχερός που θα κερδίσει 110, ένας από τους 110 μάλλον τυχερούς, που θα κερδίσει δίπλες προσκλήσεις για τις μεγάλες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 μιλιγκρά.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
6: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 ταξί app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20

0: Πόλης. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
0: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στην 3η 9 Ιουνίου, παρακαλώ, σήμερα. Κάθε απογευματάκι την μπορούλα μας την έχουμε. Έστω την ψυχάλα, έστω την μικρή βροχούλα. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας η ζέστη, θα έλεγα, αρκετά αισθητή σε σχέση με τις προηγούμενες 10 μέρες.

Είμαστε πια καλοκαιράκι. Η ατζέντα βαριά. Η ειδησιογραφία πλημμυρισμένη. Επικεντρωμένη βέβαια στις πολιτικές εξελίξεις. Το πρώτο θέμα σήμερα από τα πρωινά, από τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές αλλά και παντού, η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια για τους δανειολήπτες που εισήχθησαν στον νόμο, τον νόμο Κατσέλη. Ακούω και διθυραμβικά σχόλια, θα ακούσουμε όμως και τους δανειολήπτες, γιατί οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι πρώτον ο Άριος Πάφος γνωμοδότησε μετά από προσφυγή που έκανε κάποιος δανειολήπτης στο πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Από εκεί υπήρξε το αίτημα να γνωμοδοτήσει ο Άριος Πάγος. Γνωμοδότησε τελικά, καθαρογράφηκε μάλιστα και η γνωμοδότησή του, η απόφασή του. Το ζητούμενο όμως είναι αν θα ισχύσει με αναδρομικότητα αυτό που αποφάσισε και πώς θα διασφαλιστεί ότι η απόφαση αυτή, η οποία πρέπει στη συνέχεια να επιστρέψει στα Ιωάννινα και να ληφθεί η απόφαση, το τονίζω αυτό, είναι γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου. Έχει δρόμο μπροστά της δηλαδή. Το πρώτο ζητούμενο λοιπόν είναι η αναδρομικότητα και το δεύτερο είναι οι servicers και τα fans. Ποιος θα εγγυηθεί ότι θα συμμορφωθούν και από τον επόμενο μήνα θα υπολογίζουν τους τόκους στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Ένα είναι αυτό. Από πού απορρέει δηλαδή αυτή η υποχρεωτικότητα και αν θα το δούμε να συμβαίνει, να ισχύει σύντομα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Δανειοληπτών Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Χαράλαμπο Περβανά. Πριν όμως μιλήσουμε με τον κύριο Περβανά, θα μιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και στο εξωτερικό πεδίο αλλά και στο εσωτερικό. Ο Βασίλης Ιωάννου θα μας δώσει τα δικά του ρεπορτάζ, το ίδιο θα κάνει και ο Θοδωρής Αλτήρης. Εσείς μας καλείτε στο 251 0 220 120 και 838 120.

Λοιπόν, σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Ζήτησε την κατανόησή μας για μια υποχρέωση που έχει, οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, χθες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από πολύ τακτικό φίλο ακροατή, ο οποίος μου είπε ότι στη δημοτική παραλία Γλάστρες, που βεβαίως δεν έχει να κάνει με μπαταρίες, ό,τι θέλω λέω φίλες και φίλοι, με παραλίες που χρησιμοποιούν ιδιώτες και εκεί υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση, έτσι, και μια άλλη τιμολογιακή πολιτική, μιλάμε για μια δημοτική παραλία αυτή του παλιού. Με πολύ θλίψη λέει εντόπισαν τα παιδιά του που πήγαν για το πρώτο τους μπάνιο εκεί ότι δεν υπήρχαν καν οι στοιχειώδεις υποδομές που είχαν άλλες που έβλεπαν άλλες χρονιές. Μου είπε να το πω δημόσια αυτό, μήπως και μας δώσει μία απάντηση ο κύριος Τσιλικάκης για ποιο λόγο ακόμη δεν τοποθετήθηκε ούτε ο χώρος εκείνος που λειτουργούσε ως αποδυτήριο, να το πω έτσι, ούτε η ντουζιέρα, ούτε οι στοιχειώδεις υποδομές έστω. Εγώ το είπα, αγαπητέ Νίκο, καταγράφηκε. Θα μιλήσω και με τον κύριο Τσιλικάκη να δούμε τι απάντηση θα μας δώσει και αν είναι στα σχέδια ως ονούπο να γίνουν αυτές οι εργασίες και εκεί. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο κλειστή η παραλία της Καλαμίτσας, γίνονται εργασίες εκεί.

Μέχρι να βρούμε λοιπόν τον κύριο Συρίγο και να τον έχουμε διαθέσιμο, να σας πω μία είδηση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο και αφορά σε δύο υποθέσεις εξιχνίασης από αγιαπάτες σε βάρος πολιτών που έδρασαν στην Καβάλα και στη Δράμα. Συγκεκριμένα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας συνελήφθηκε χθες 8 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη όμως και όχι στον τόπο που έδρασαν, ένας αλλοδαπός μετά από ένταλμα ελληνικών δικαστικών αρχών για συμμετοχή σε απάπτες που διαπράχθηκαν στις 29 Τετάρτου 2026 σε βάρος δύο ημεδαπών σε περιοχές της Δράμας και της Καβάλας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνονται τα αδικήματα της απάτης, της σωματικής βλάβης, της εξύβρισης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών. Ενώ εμπλέκονται και αναζητούνται στην σπήρα αυτή άλλοι δύο αλλοδαποί. Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ο ένας δράστης προσποιούμενος δολογιστή, τα γνωστά κολπάκια, επικοινώνησε τηλεφωνικά σε δύο περιπτώσεις με μία ημεδαπή σε περιοχή της Δράμας και στη συνέχεια με έναν ημεδαπό σε περιοχή της Καβάλας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου προστίμου ή καταβολής φόρου κατάφερε να τους πείσει και τους δύο να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά αντίστοιχα εγώ εδώ ειλικρινά σκίζω τα ημάτια μου. Είναι δυνατό ρε παιδιά μου να σας πει κάποιος συγκεντρώστε ό,τι πολύτιμο έχετε στο σπίτι σας κοσμήματα, χρήματα και βγάλτε τα έξω γιατί κινδυνεύουν, τι κινδυνεύουν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Ποιος θα το δεχθεί αυτό το τηλεφώνημα, κοινός νους, δεν είπα εγώ κανένας Αϊνστάιν και

θα δεχθεί να το κάνει. Δηλαδή είναι τόσο χειριστικοί αυτοί οι άνθρωποι που καλούν και το κάνουν αυτό, ενώ ξέρουν ότι είναι κάτι που παραβαίνει στην κοινή λογική. Κλείνω την παρένθεση. Στη συνέχεια οι παθόντες παρέδωσαν τα συμφωνηθέντα στους δράστες, εγώ πάλι ρωτώ πώς τα παρέδωσαν, γιατί τα παρέδωσαν, και μετέβησαν στις οικίες των θυμάτων με γιοταχή αυτοκίνητο που είχαν μισθώσει και είχε παραχωρήσει ο συλληφθής, ενώ ακολούθως διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος, ενώ αναζητούνται και οι συνεργοί του. Επίσης, επειδή σας είπα ότι ανάμεσα στα αντικείμενα είναι και η εξύβριση αλλά και η άσκηση σωματικής βίας σε βάρος δικαστικών αρχών και αστυνομικών αρχών, ο συλληφθής, με το που τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, εξύβρισε τους αστυνομικούς ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους και επίσης διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα. Το ερώτημα παραμένει

και επίσης διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Με ποια λογική θα δεχθώ ένα τηλεφώνημα που θα μου λέει, ξέρετε, για να σας βοηθήσω εγώ, θέλω να βγάλετε τα κοσμήματα και τα ό,τι διαθέτετε τέλος πάντων έξω για να έρθω να τα πάρω. Και θα το δεχτείτε, γιατί σε άλλες περιπτώσεις λένε ότι είναι θέμα ασφάλειας του σπιτιού, βγάλτε τα έξω τα πολύτιμα αντικείμενα. Σε αυτή την περίπτωση, στην ψύχρα, ζήτησε ο λογιστής να εξυπηρετήσει την κατάσταση και να απαλλάξει τον υποτιθέμενο οφειλέτη από πρόστιμα ή άλλες υποχρεώσεις του στην εφορία και του ζήτησε να του παραχωρήσει, να του παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Τι να πω, ρε παιδιά μου. Είναι δυνατόν να εμπιστευτείτε ένα τέτοιο τηλεφώνημα? Να το πάρετε σοβαρά και να ακολουθήσετε τις οδηγίες? Για να υπάρχουν συλλήψεις και για να υπάρχουν θύματα σημαίνει πως κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς ενδίδουν σε αυτά τα τηλεφωνήματα και πέφτουν στην παγίδα.

Είναι ο Αλφα που ακούτε, φίλες και φίλοι, από τους 88 και 6 και η εκπομπή ενημέρωση το μεσημέρι. Είναι σήμερα Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026.

τι δύσκολες που είναι πάντα οι ζωντανές επικοινωνίες, και δει με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στους διαδρόμους της Βουλής, σε μια επιτροπή, σε μια επαγγελματική υποχρέωση. Τώρα θα τον έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Συρίγο. Ευγενής πάντα, ζητά την κατανόησή μας και εμείς βεβαίως από την πλευρά μας τι μένει να κάνουμε, να περιμένουμε να είναι σε θέση να μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος με την άνεσή του.

0: Ελάτε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ελάτε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, διατελέσαντα και υφυπουργός παιδείας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Συρίγος, μας ακούει τώρα με την άνεσή του.
1: Βεβαίως, σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ξέρετε, μαζί σας σχολιάζω και τα της τοπικής επικαιρότητας και τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί έχετε έτσι μία γλώσσα τραχιά μεν, αλλά λέτε αλήθειες, αλλά κυρίως δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω και για θέματα που έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά. Χθες λοιπόν, μάλλον σήμερα, μετράμε 101 μέρες από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δει λύση, πολύ κοντά του κιόλας, 37 φορές διαβάζω σε σημερινό δημοσίευμα, και φαίνεται πως δεν βλέπει καθαρά ή πως έχει πρόβλημα με τον καταράκτη του και πρέπει να υποβληθεί σε κάποιο χειρουργείο. Γιατί όλο βλέπει λύση και όλο λύση δεν έρχεται, κύριε Συρίγο. Τι λέτε?
1: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πίστευε ότι θα είχε μία νίκη τύπου Μαδούρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα αποκεφάλιζε την ηγεσία του Ιράν, θα κατέρεε το σύστημα από κάτω και ακολούθως εκείνος θα μπορούσε να πει ύστερα από 2, 3, 4, 5 μέρες νικήσαμε, συνεχίζουμε, πάμε για τον επόμενο στόχο.
0: Ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση όμως, το καθεστώς με το οποίο συγκρούστηκε δεν ήταν ένα προσωποπαγές καθεστώς. Είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς το οποίο έχει συγκεκριμένη δομή και δεν εξαρτάται από το Α ή το Β πρόσωπο. Δεν είναι καθεστώς τύπου Σαντάμ, που σε είναι παραδείγματι, ή παλαιότερα Άσαντ ή Καντάφη, όπου αποκεφαλίζοντας τον επικεφαλής τελειώνει από κάτω όλο
0: κατέρε
1: το σύμπαν.
0: Κατέρε όλο το σύμπαν, ναι, ναι.
1: Εδώ πέρα έχει ένα δομημένο σύστημα στο οποίο όχι μόνον δεν καταραίει το σύστημα, αλλά έρχονται στην επιφάνεια η πιο σκληρό πυρηνική του συστήματος και παίρνουν εξουσία. Αυτό είναι και συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, από τους τρεις που εμπλέκονται, εκείνος ο οποίος καίγεται και το δείχνει κιόλα ότι καίγεται για να βρεθεί μια άμεση λύση, είναι ο Αμερικανός πρόεδρος. Καίγεται διότι έχει πρόβλημα με τη διεθνή οικονομία, με τις επερχόμενες εκλογές στην Αμερική, οι οποίες θα γίνουν το επόμενο μέσα στο Νοέμβριο και δεν μπορεί να πάει, να υπάρχουν τις τιμές που υπάρχει στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, καίγεται διότι έχει δημιουργηθεί διεθνή σύνθεση, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα, ο δεύτερος που καίγεται είναι το Ιράν. Αλλά το Ιράν δεν το δείχνει, διότι είναι η περίπτωση που λέμε ο καμένος, ο βρεγμένος στην βροχή δεν την κομμάτια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το Ιράν στρατιωτικά αυτή τη στιγμή έχει υποστεί δεινή ήττα. Ταυτοχρόνως όμως προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα του με πολιτικό τρόπο. Δηλαδή να μέσω του ελέγχου των στενών του ορμούς να οδηγήσει και μία κατάσταση στην οποία θα εξακολουθεί να δείχνει ότι είναι περιφερειακή δύναμη. Έχει χάσει στρατιωτικά κατά κράτος.
0: Ο τελευταίος που καίγεται, όπως αντιλαμβάνομαι με τη σειρά που τους τοποθετείτε, τους βρεμένους ή τους καμένους, κύριε Συρίγο, είναι το Ισραήλ. Αλλά με τέτοια απομόνωση διεθνών,

0: δεν έχει λόγους να θέλει κάποια στιγμή και το Ισραήλ να πάψει να υφίσταται αυτό το καθεστώς της απομόνωσης. Έχει απομονωθεί από όλη την υπόλοιπη Δύση το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, προσέξτε, για το Ισραήλ, το Ιράν είναι υπαρξιακός εχθρός.
0: Ναι, είναι.
1: Δηλαδή απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ, το Ιράν. Επομένως, η επίθεση στο Ισραήλ καταρχήν δεν ήταν κάτι κακό για τους Ισραηλινούς. Εκείνο όμως που επιζητούν είναι την πραγματική αλλαγή του καθεστώτος. Πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι που δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα στον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός, στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε μία επίθεση πολλών εβδομάδων, διέλυσε τη στρατιωτική μηχανή του Ιράν, αλλά ούτε το καθεστώς έχει αλλάξει, ούτε υπάρχει κάποια δέσμευση για το τι θα γίνει με τα πυρηνικά όπλα, ούτε έχει γίνει κάποια αλλαγή σε σχέση με τους βαλιστικούς πυράβλους ή με τη βοήθεια προς τη Χαμάς. Αντιθέτως, και τη Χεζμπολά, αντιθέτως, με την τελευταία επίθεση που έκανε το Ιράν κατά του Ισραήλ, εμφανίζεται ένα ακόμη περιφερειακή δύναμη η οποία θέλει να ελέγξει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι. Δηλαδή μας λέτε ότι ο τελευταίος από τους παίκτες αυτούς που καίγεται για λύση είναι το Ισραήλ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς. Δεν έχει πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους του Ισραήλ.
0: Ναι. Πάντως και οι σχέσεις Νετανιάχου και Τραμπ δεν είναι στο καλύτερο επίπεδο, τουλάχιστον αυτό το τελευταίο διάστημα. Συν
1: ναι,
0: η διεθνής απομόνωση που έλεγα πριν. Ναι.
1: Είναι γεγονός για τη διεθνή απομόνωση. Αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα που πρέπει να δει το Ισραήλ. Δηλαδή, έχει χάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό νομιμοποίηση σε όλες τις κινήσεις που κάνει. Και αυτό συμβαίνει πρωτίστως στην νεολαία.
0: Και πότε αναμένεται να εκφυλιστεί τώρα, να πάρει την ύφεσή του όλο αυτό το θέμα? Γιατί βλέπουμε ότι είμαστε σε έξαρση πάλι και πολεμικές επιχειρήσεις και επιθέσεις και τα πάντα. Πάλι από την αρχή, κύριε Συρίγο.
1: Προσέξτε. Επειδή σε κάθε πλευρά υπάρχουν σκληροπυρηνικοί, αυτές οι επιθέσεις που έγιναν τις τελευταίες δύο ημέρες είναι αυτές που δίνουν τη δυνατότητα σε μια κυβέρνηση, αν επιθυμεί να βρει λύση, να τη βρει, διότι οι σκληροπυρηνικοί έχουν ικανοποιηθεί από τις τελευταίες εξελίξεις. Διότι όταν έχει σκληροπυρηνικό, τι σου λέει? Δεν πρέπει να υποταχθούμε, δεν πρέπει να δείξουμε ότι σκύβουμε το κεφάλι. Με τις κινήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, εμφανίζεται η κάθε πλευρά να δείχνει ότι είναι σκληρή, ότι δεν υποχωρεί, ότι επιμένει, ότι έχει τον τουφέκι στα χέρια και δεν θα σκύψει το κεφάλι. Άρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις τώρα για να βρεθεί λύση.
0: Ναι.
1: Διότι οι σκληροπυρηνικοί είναι θεωρητικώς ικανοποιημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ότι επειδή είναι λεπτά τα πράγματα, πολλές φορές μπορεί να σου ξεφύγει και να περάσει ο έλεγχος πλήρως στους σκληροπυρηνικούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κρίσιμο σημείο είναι να κάνεις μια αλληλογισμένη επίδειξη Κίεβ για να ικανοποιηθούν οι σκληροπυρηνικοί στο εσωτερικό σου, ούτως ώστε εσύ στη συνέχεια να διαχειριστείς την κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Το κρίσιμο σημείο είναι να σου ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο και περάσει αυτός ο έλεγχος στα χέρια των σκληροπυρηνικών, οπότε πλέον έχει κλιμάκωση σοβαρή.
0: Και αυτό ισχύει για τα πάντα, για όλη τη διεθνή σκηνή. Τώρα, από αυτές τις επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη ήρθε πιο κοντά στην Κύπρο, κύριε Συρίγο. Αυτό το είδαμε έτσι από τις πρώτες και όλες ημέρες, από την επίθεση που έγινε στο ακροτήρι κτλ. Ήταν μια λαμπρή ευκαιρία η Κύπρος να αναχθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη ως ένα ισότιμο κυρίαρχο μέλος αυτής, που επομένως απαιτεί αυτά που δικαιούται. Θα έλεγα ότι χθες με ευνηδίασε αρνητικά το γεγονός ότι σημειώθηκαν παραβιάσεις διπλωματικών σκαφών και δεν κουνήθηκε, δεν υπόθηκε κιχ από την πλευρά της Ευρώπης. Αναθάρεψα, σας είπα, με το γεγονός ότι ήρθε πιο κοντά η Ευρώπη στην Κύπρο με τις επιχειρήσεις αυτές, αλλά χθες είπα πάλι από την αρχή, πάλι η Κύπρος ξεχασμένη. Το συνδέω αυτό με μια πρόσφατη δήλωσή σας για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και θέλω να το σχολιάσετε και επίσης να μας εξηγήσει.

0: για ποιο λόγο επιμένετε ότι το σχέδιο ΑΝΑΠ θα ήταν καταστροφικό για την κυρίαρχο Κύπρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω από
0: το πρώτο σκέλος. Ναι.
1: Το πρώτο σκέλος. Η Τουρκία, έχω παρατηρήσει εδώ και αρκετά χρόνια, ότι έχει διάφορα επίπεδα αντιδράσεων. Το πιο απλό για την Τουρκία είναι η παραβάση των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας στο Αιγαίο. Το δεύτερο είναι η παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου. Τρίτο είναι αυτό που έγινε στην Κύπρο, στην περιοχή του διεθνούς εναερίου χώρου ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε παρακολουθήσει και στο παρελθόν. Έχει γίνει, θυμάμαι, μια περίπτωση το 1998, πρέπει να ήταν με υπουργό Εθνικής Αμήνης τον Άγγελο Φατζόπουλο. Είχε γίνει και επί Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται δυστυχώς. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το θεωρώ τρίτο επίπεδο αντιδράσεως. Εδώ όμως έχουμε τη διαφορά ότι περιέλαβε και ευρωπαϊκά και άλλα σκάφη ευρωπαϊκών κρατών.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ ότι αυτό θα το βρει μπροστά της Τουρκία.
0: Ναι. Μακάρι. Να ναι. Μακάρι να δούμε ότι θα το βρει.
1: Τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν έχει γενικώς μία ασυλία σε όλα όσα κάνει γενικότερα. Εγώ να σας πω το τελευταίο παράδειγμα που το θεωρώ πιο ακραίο. Έκλεισε το κόμμα της αντιπολιτεύσεως. Το έκλεισε κατοχή. Αυτό
0: ναι,
1: που έχει
0: ναι.
1: Κλείσει η αντιπολίτευση. Στην Ευρώπη οι αντιδράσεις ήταν οι δηλώσεις για να γίνουνε. Δεν λειτουργεί. Η Τουρκία έχει ασυλία. Δεν λειτουργεί αυτοματοποιημένα η αντίδραση
0: έτσι.
1: Έναντι της Τουρκίας. Και υπάρχουν και τρία κράτη. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία. Να το πω με τη σωστή σειρά. Η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία.
0: Τα διαβαθμίζετε.
1: Ναι, το λέω με τη σωστή σειρά από πλευράς φιλοτουρκισμού.
0: Έτσι.
1: Τα οποία φανατικά είναι υπέρ της Τουρκίας και κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Ναι. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, συνδέοντας την Κύπρο με τη δήλωσή σας την πρόσφατη, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το σχέδιο ΑΝΑΝ προέβλεπε τη δημιουργία ενός κράτους φτιαγμένο στο πρότυπο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, στο οποίο υπήρχε ένα προεδρικό συμβούλιο, όπου συμμετείχαν με ποσοστό 2-1 οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, αλλά για να βγει η απόφαση έπρεπε να συμφωνήσει συγκεκριμένος αριθμός Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αν δεν συμφωνούσαν, δεν ίσχυε η αρχή της πλειοψηφίας, έπρεπε να υπάρχει πάντοτε αυτή η στασμισμένη ψήφος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή, είτε να βγάλεις η απόφαση, δεν έπρεπε να έχει το 50%, έπρεπε να έχει το 50% και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα ήταν μια ζωή έρμεο στην μειοψηφία των Τουρκοκυπρίων. Αυτό ήταν κατ' επέκταση. Αυτό ήταν για το σύνολο των αποφασιών.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σήμερα κατ' επέκταση ότι η Κύπρος περνούσε στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, διότι για οποιαδήποτε απόφαση θα έπρεπε να συμφωνήσουν οι Τουρκοκύπροι και με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, οι Τουρκοκύπροι καθορίζονται σε απόλυτο βαθμό από τους Τούρκους. Δεν έχουν έως τώρα ποτέ δείξει διαφορετική στάση από το 1960 μέχρι σήμερα. Άρα θα ήταν κράτος στο οποίο η Τουρκία θα έλεγχε τις κρίσιμες αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να ελέγξει την πορεία της. Άρα η Κύπρος θα ήταν στο σύστημα ασφαλείας της Τουρκίας, γιατί θα το απαιτούσαν οι Τουρκοκύπροι, αλλιώς το κράτος θα έπεφτε σε χειμερή ανάρκη, δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Ναι. Ωστόσο, πέρασαν τόσα χρόνια, κύριε Συρίγο, και ακόμη μία βιώσιμη λύση, δίκαιη λύση για τις αφότερες τις πλευρές, δεν έχει σταθεί, ικανό να βρεθεί. Πού θα πάει αυτό?
1: Πώς.
0: Σε ποια άλλη χώρα υπάρχουν στρατεύματα κατοχής τόσα χρόνια, υπάρχει αυτό το άλυτο της ύπαρξης αυτού του κράτους, της λειτουργίας αυτού του κράτους με δύο διαφορετικές κοινότητες και δεν έχει βρεθεί μια λύση?
1: Ναι, για να βρεθεί όμως η λύση η λύση θα προέλθει από συμφωνία.

0: κοινωνία, όχι μόνο των δύο κοινοτήτων του νησιού, των Ελλήνων και των Τούρκων του νησιού, αλλά και τη συμφωνία και τη κατοχική δυνάμεω. Η κατοχική δύναμη έχει δική τη αντίληψη για το ποια πρέπει να είναι αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει να, ή να διατηρεί αυτά που έχει τα πλεονεκτήματα ή να τα επεκτείνει. Από την ώρα που δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο, τελειώνει η συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κάποιος δεν να πιέσει την Τουρκία αυτή τη στιγμή για να προχωρήσει σε κάποια υποχώρηση σε σχέση με αυτά που ζητάει.
1: Ίσως ένας τέτοιος παράγοντας θα μπορούσε να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ίδιος ο Τραμπ, που βλέπει τόσους κολοσσούς. Δεν υπάρχει, δεν διαφαίνεται όμως όρεξη για τέτοιο, έτσι, για κάτι τέτοιο.
0: Να σας πω κάτι, να έρθει στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, αν σας έλεγα, πείτε μου τα πέντε σημεία όπου μπορεί να υπάρξει κρίση τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα βάζα την Κύπρο, όχι. Άμα σας έλεγα, πείτε μου τα 20 σημεία όπου μπορεί να υπάρξει κρίση, στρατιωτική ένταση δηλαδή, τα επόμενα πέντε χρόνια, θα βάζετε την Κύπρο, όχι. Άμα σας έλεγα, πείτε μου τα 50 σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει κρίση τα επόμενα πέντε χρόνια, θα βάζετε την Κύπρο, όχι. Η Κύπρος, δυστυχώς για εμάς, αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, διότι δεν προκαλεί κίνδυνο, δεν προκαλεί αστάθεια. Αν δεν τη βλέπεις την Κύπρο ως παράγοντα αστάθειας, αλλά αποδέχεσαι το στάτους του, όπως συμβαίνει με τη Δύση αυτή τη στιγμή, δεν ψάχνεις να βρεις μια λύση.
1: Έτσι. Και να πω και κάτι, δυστυχώς και οι ίδιοι οι Κύπροι, Ελληνοκύπροι εννοώ, και μεγάλο μέρος όμως της ελληνικής κοινή γνώμη δεν τοποθετεί το θέμα τόσο ψηλά όσο θα έπρεπε. Δηλαδή το έχει αφήσει, έχει ξεθοριάσει, να το πω όπως το νιώθω, κύριε Συρίγο, έτσι το νιώθω εγώ.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, θα σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο ότι έχει ξεθοριάσει. Είναι ότι η σύγκριση των μεγεθών είναι δυσανάλογη. Δηλαδή μιλάμε για ένα κράτος που πληθυσμιακά είναι 100 φορές μικρότερο από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Το μόνο και μόνο το ότι μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό και μόνο το γεγονός είναι μια τεράστια επιτυχία για την ελληνική πλευρά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά να έχουμε αίσθηση, μην πάσουμε από μικρομεγαλισμό, μην νομίζουμε ότι είναι κάτι με το οποίο ξυπνάνε και κοιμούνται κάθε βράδυ.
1: Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε και στα εσωτερικά μας τώρα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Συρίγο. Δεν θα σας ρωτήσω κατά πόσο σας απασχολούν και οι δημοσκοπήσεις. Μπορεί να μου πείτε κι εσείς για δημοσκοπικό ενθουσιασμό, αξιολογώντας την κατάταξη των καινούριων κομμάτων στην πολιτική σκηνή.
0: Δημοσκοπική άνοιξη, θα έλεγα.
1: Ας το πούμε δημοσκοπική άνοιξη, για να είμαστε κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Θα σας ρωτήσω όμως, αν σας απασχολεί και κατά πόσο, το γεγονός ότι είναι ο Σονούπο έτοιμο να ξεπηδήσει ένα κόμμα εκτισαρκός της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ακούω ορισμένους συναδέλφους σας να λένε, εντάξει, δεν θα είναι και μεγάλες οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, περισσότερες οι απώλειες θα είναι για τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά όταν θα μετρήσει τις δυνάμεις του. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε?
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η ιστεροφημή του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι πολύ σοβαρό για μένα. Η ιστεροφημία του, θεωρώ ότι προσέφερε στην Ελλάδα σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και με κίνδυνο της υγείας του. Από εκεί και πέρα, το νέο κόμμα θα το, αν φτιαχτεί, θα το δούμε πώς θα πάει, αλλά σίγουρα θα κόψει και κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, θα κόψει κόσμο ο οποίος θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία και δεν θα την ψηφίσει αυτό το λόγο. Θα ψήφιζε κόσμο που έχει διακόψει τη σχέση με, ψήφιζε Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, αλλά έχει διακόψει τη σχέση με Νέα Δημοκρατία τώρα. Θα το δούμε.
1: Ναι. Πολύ πιθανό πάντως να κόψει κόσμο που θα ήθελε την λαϊκή Νέα Δημοκρατία όπως την ήξερε τόσα χρόνια, με πολύ σοβαρό πρόσημο, αν θέλετε, στα εθνικά μας θέματα. Είναι ο πατριωτικός λόγος που εγείρει ο Αντώνης Σαμαράς σε κάθε δημόσια αναφορά του.
0: Ναι,
1: και είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αυτό, κατά την άποψή μου.
0: Ναι, το ξέρω. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Εάν ο κόσμος αυτός είχε αποφασίσει να μην ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία ήδη και θα πάει στον κύριο Σαμαρά, ή θα πάει στον κύριο Σαμαρά όταν δει ότι δημιουργείται το κόμμα του.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.

0: αλλά λόγω του κύριου Σαμαρά θα πάρει στο κόμμα του. Η εκτίμηση είναι ότι αυτός ο αριθμός είναι σχετικά χαμηλός.
1: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Συρίγου, για τη συνομιλία που είχαμε και σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Άγγελο Συρίγου και για τα εξωτερικά θέματα και για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Συρίγους είναι από εκείνους που εκτιμούν ότι οι απώλειες θα είναι μικρές, και βέβαια έβαλε και το θέμα της υστεροφημίας, δηλαδή μια ενός καταποντίσματος, αν θέλετε, του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, πόσο αυτό θα επηρεάσει την υστεροφημία του πρώην Πρωθυπουργού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Συρίγο. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε τάχιστα.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τα λόμουτα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: Ακούω από χθες, φίλες και φίλοι, κάτι διθυραμβικά σχόλια και διθυραμβικούς τίτλους του είδους «Μια ιστορική στιγμή για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με την απόφαση του Αρείου Πάγου». Ακούω διθυραμβικά σχόλια κτλ. Και αναρωτιέμαι, είναι έτσι τα πράγματα? Πρόκειται όντως για μια ιστορική στιγμή, για μια δικαίωση μετά από χρόνιο κυνήγι των δανειοληπτών? Μάλλον δεν είναι έτσι, αν θέλουμε να τα δούμε λίγο πιο νυφάλια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της Ένωσης Δανειοληπτών Βόρειας Ελλάδας, ο κύριος Χαράλαμπος Περβανάς. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Περβανά.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Κουκαλή.
0: Αυτό σημαίνει με την γνωμοδότηση αυτή του Αρείου Πάγου ότι από τον επόμενο μήνα funds και servicers θα υπολογίζουν τις δόσεις με τον τόκο που αναλογεί στη μηνιαία δόση, και όπερ σημαίνει τελειώσαμε, ένα δίκαιο αίτημα αποκαταστάθηκε?

0: Τώρα το αν θα εφαρμοστεί από τον άλλο μήνα ή όχι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αλλά ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, θα πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το αν δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, για μας δεν έχουν δικαιωθεί, διότι η απόφαση δεν έχει, δεν κάνει κουβέντα για όσο αφορά τα χρεωστή τους κατά πληθέν, τα ποσά τα οποία έχουν πληρώσει οι δανειολήπτες μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Και πώς να την έκανε άλλωστε, αφού το ερώτημα ήταν συγκεκριμένο. Αφορούσε το που θα λογίζεται ο τόκος στο κεφάλαιο ή στη δόση.
1: Και η ερώτηση ήρθε από προσφυγή στη δικαιοσύνη ενός Ιωαννίτη δανειολήπτη, έτσι, εξωστά θυμάμαι εσείς που το είχατε πει, ναι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, από το πρωτοδικείο Ιωαννίνων πήγε το προδικαστικό ερώτημα στον Αριοπάγο και εκεί αποφασίστηκε μετά από κοντά ένα χρόνο και το ότι θα πρέπει ο τόκος να λογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο.
1: Τώρα για να το ξεκαθαρίσω, όπως... κύριε Υπερβανά, είναι απόφαση ή γνωμοδότηση?
0: Τι είναι αυτό? Γνωμοδότηση.
1: Είναι γνωμοδότηση.
0: Γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί το ειρηνοδική, ο Άριος Πάγος, η Ολομέλεια του Άριου Πάγου έστειλε τη γνωμοδότησή της πίσω στο πρωτοδικείο Ιωαννίνων, γιατί αυτό θα πρέπει να βγάλει την απόφαση.
1: Άρα το πρωτοδικείο Ιωαννίνων με βάση τη γνωμοδότηση, αν θέλετε πατώντας τη γνωμοδότηση του Άριου Πάγου, θα πρέπει να ακολουθήσει η απόφαση του, σωστά?
0: Θα πρέπει να ακολουθήσει η απόφαση. Το πότε θα γίνει αυτό και πότε θα πάρει ημερομηνία εκδίκαση είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και αν το πρωτοδικείο Ιωαννίνων θα αναφερθεί στην αναδρομικότητα, που δεν νομίζω, αλλά λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας με νούμερα, ένα δάνειο των 100.000, το οποίο έχει μία διάρκεια που δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει. Δηλαδή, πληρώνει ο οφειλέτης, πληρώνει κάθε μήνα, ποτέ δεν κατεβαίνει το κεφάλαιο ή αν θέλετε κατεβαίνει δυσανάλογα ελάχιστα από το αρχικό με τόσες πληρωμές που έχουν γίνει. Τι κέρδος θα έχει κατά μέσο όρο αυτός ο δανειολήπτης? Ας πούμε ότι όλα πάνε καλά και ακολουθείται αυτή η απόφαση. Στην πράξη.
0: Αυτό θα έχει σχέση με το ύψος το οποίο το δικαστήριο ενέκρινε να ρυθμίσει και από εκεί και πέρα το όφελος μπορεί να είναι στο μήνα και 200 ευρώ λιγότερο ή 150 ή 250 ανάλογα με το ύψος του δανείου το οποίο έχει ρυθμιστεί,
1: ναι,
0: με την απόφαση του ειρηνοδικείου.
1: Δεν είναι και λίγο, τώρα, να έχει κάθε μήνα όφελος ο δανειολήπτης 150-200 ευρώ. Δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Δεν είναι λίγο, κύριε Κουγαλίδου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο. Αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Αν αυτή τη στιγμή ένας δανειολήπτης μπήκε στο άρθρο 9, το 15, το 16, το 17 και πληρώνει μέχρι σήμερα, πόσα λεφτά παραπάνω έχει πληρώσει από το λάθος υπολογισμό ή μάλλον...
1: από τον εσκεμμένα λάθος υπολογισμό, ναι, από τα funds και, ναι, τους servicers, έτσι.
0: Αυτά εδώ τα χρήματα, για ποιο λόγο να μην τα πάρει πίσω ή να μειωθεί το υπόλοιπο του κεφαλαίου που χρωστάει?
1: Άρα αν δεν μπήκε η αναδρομικότητα, λέτε, στην απόφαση που θα ληφθεί τη δικαστική, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο μεγάλο το όφελος που θα προκύψει.
0: Δεν θα είναι και τόσο μεγάλο το όφελος που θα προκύψει. Γι' αυτό εμείς, γιατί την απόφαση τη γνωρίζαμε όλη η Ελλάδα, τη γνώριζε από το Φεβρουάριο που βγήκε, ότι θα λογίζεται πλέον στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Περιπεράσανε τόσους μήνες μέχρι να καταρρογραφεί.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να περάσουν και άλλοι τόσες μήνες μέχρι να βγάλει την απόφαση το πρωτοδικείο των Ιωαννίνων. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται, γιατί τώρα μπορεί να παίρνουν τηλέφωνο οι δανειολήπτες στις εταιρείες διαχείρισης ή να θέλουν κάποια εξώδικα οι δανειολήπτες ή οι δικηγόροι των δανειολήπτων και να γυρνάνε οι εταιρείες διαχείρισης και να λένε ότι ξέρετε, περιμένετε να δούμε την απόφαση από το πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
1: Εσείς τώρα μετά την εξέλιξη αυτή, κύριε Υπερβανά, την καθαρογραφή της απόφασης και την αναμονή της δικαστικής απόφασης του πρωτοδικείου Ιωαννίνων, τι θα λέτε στους δανειολήπτες που είτε σας τηλεφωνούν είτε έρχονται στα γραφεία της Ένωσης και σας ζητούν μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνουν άμεσα? Τι θα τους λέτε?
0: Εμείς τους λέμε ήδη και τους το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα πρέπει όλοι οι δανειολήπτες που είναι στο νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να κάνουν ακριβώς το ίδιο.

0: καταθέσουν μια αγωγή στα πρωτοδικεία της πόλης που διαμένουν διευκρινιστική για να μπορέσουν και να επικαλυστούν την απόφαση των Ιωαννίνων ή του Αερίου Πάγου και να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν δική τους απόφαση. Να κάνουν δική τους την απόφαση για το δικό τους το δάνειο. Αυτό είναι το πιο σωστό που μπορούν να κάνουν. Άλλοι βέβαια μας κατηγορούν ότι ψάχνουμε για πελάτες, ψάχνουμε για μέλη. Και ο όποιος δικηγόρος το είπε αυτό το πράγμα που τη διαβάσαμε στο διαδίκτυο από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι σήμερα, το τι έχουν στολίσει είναι, και εγώ δεν ξέρω τι να πω.
1: Ότι ψάχνουν καινούργια πελατάκια, σαν να λέμε.
0: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν, αν υποθέσουμε ότι είναι 350.000 οι δανειολήπτες και μπήκε ένας και έβγαλε το φίδι από την τρύπα, δεν μπορούν να καλυφθούν οι υπόλοιποι 349.000 με μια απόφαση χωρίς να βάλουν το χέρι στη θέση.
1: Έτσι. Άρα αυτό που τους λέτε είναι να κάνουν ό,τι έκανε ο συμπολίτης από τα Γιάννενα, έτσι.
0: Από τα Γιάννενα. Γιατί, λέω εγώ τώρα γιατί το έχουμε δει και αυτό, μπορεί να βγει καμιά άλλη απόφαση του Αρείου Πάγου μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια και να τα ανατρέψει όλα αυτά. Μην ξεχνάμε ότι ήδη συζητιέται ότι την γνωμοδότηση αυτή του Αρείου Πάγου ή την απόφαση των Ιωαννίνων αύριο μεθαύριο θα την πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και αυτό συζητιέται.
1: Βέβαια.
0: Άρα όλο αυτό, ο χρόνος που φεύγει από τα χέρια των δανειοληπτών είναι προς όφελος των ΠΑΝ και όχι των δανειοληπτών.
1: Έτσι.
0: Γιατί κάποιοι επικαλούνται αυτή τη στιγμή το αυτονόητο. Πού υπάρχει αυτό το αυτονόητο? Δηλαδή εγώ δεν έχω δει κανένα νόμο που να μιλάει για αυτονόητο. Και αν αυτό το αυτονόητο δεν γίνει όσον αφορά την αναδρομικότητα, δεν γίνει, δεν θα υποχρεωθεί ο δανειολήπτης να πάει με τον δικηγόρο του στα δικαστήρια?
1: Βέβαια. Τι θα κάνει, θέλει, δεν θέλει, εκεί θα καταλήξει. Είναι πολύ, είναι μεγάλο. Τώρα θα πει κάποιος που μας ακούει και είναι ενταγμένος σε αυτόν τον νόμο. Μα εγώ πληρώνω κάθε μήνα τόσα λεφτά και δεν εννοώ να ξεμπερδεύω. Να πληρώνω συν το δικηγόρο μου, είναι τόσο μεγάλο το δικαστικό κόστος για
0: δεν
1: μια
0: είναι
1: αγωγή.
0: Το θέμα, κύριε Κουκαλίδου, το κακό με όλους τους δανειολήπτες είναι το ότι εντάξει δεν περισσεύουν χρήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μην τρελαθούμε τώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Χρήματα δεν περισσεύουν. Το θέμα όμως δεν θα πρέπει να λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ δεν έχω άλλα λεφτά να δώσω. Αλλά θα πρέπει να πει ότι και τι λεφτά έχει γλιτώσει ή θα γλιτώσει. Γιατί ο δρόμος με την απόφαση αυτή άνοιξε. Άρα έχουμε πόλεμο.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Και δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους άλλους δανειολήπτες. Αυτοί που είναι στο νέο πτωχευτικό τώρα, στο νέο πτωχευτικό νόμο, στην εξοδικαστική πλατφόρμα ρύθμιση των οφειλών, που εκεί να σας πω, από η απόφαση, η γνωμοδότηση της Ολομέλειας βγήκε το Φεβράριο. Από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, σε όλους αυτούς που καταθέσανε στην εξοδικαστική πλατφόρμα ρύθμιση των οφειλών και έγινε δεκτή η αίτησή τους,
1: ναι,
0: δεν έχουν κουρέψει ούτε 1 ευρώ.
1: Μάλιστα. Άρα μόνο κάτι συντεταγμένα αν γίνει, μόνο τότε θα βγουν ευνοημένοι όλοι τους. Αυτό μας λέει.
0: Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αυτούς τους δανειολήπτες που είναι στο νόμο στους 4605 από το 19 μέχρι σήμερα. Η πλατφόρμα δεν λειτουργεί. Δεν
1: Έτσι.
0: Λειτουργεί.
1: Στο σύνολό τους πώς είναι όλοι αυτοί, κάθε κατηγορία δανειολήπτες.
0: 4,5 εκατομμύρια το
1: Ο Χριστός και η Παναγία, 4,5 εκατομμύρια.
0: Αυτοί κοιτάνε ότι μέχρι τέλη του χρόνου θα πρέπει να έχουν πληστηριαστεί 14.000 ακίνητα, επιπλέον 14.000 ακίνητα. Αυτό κοιτάνε. Δήθεν ότι πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι το λένε τώρα.
1: Ναι, έτσι.
0: Εμείς πάντως έχουμε σκοπό τις επόμενες μέρες να έρθουμε σε επικοινωνία με τους πρόεδρους των δικηγορικών συλλόγων και εδώ Θεσσαλονίκης, και αν μπορώ να έρθω και στην Καβάλα να δω τον Γιώργο τον Γραμμένο,
1: ναι,
0: να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις όσο αφορά το να συμπεριληφθούν σε αυτήν την απόφαση, να συμπεριληφθούν και δανειολήπτες που είναι και στην εξοδικαστική πλατφόρμα ρύθμιση και στο 4605, αλλά και σε αυτούς τους δανειολήπτες που πληρώνουν ακόμα με νύχια και με δόντια να μην χάσουν μία δόση, πληρώνουν ακόμα, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με όλο αυτό που συμβαίνει, με ακρίβειες, με το ένα με το άλλο,

0: θα έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων κτλ. Δεν μπορεί σε μία δόση να πληρώνει τα 3/4 να είναι τόκι και το 1/4 κεφάλαιο.
1: Έτσι. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματά μας, κύριε Περβανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε.
1: Καλή συνέχεια. Όπερ σημαίνει, φίλες και φίλοι, δεν αφήνουμε ένα να βγάλει τον όφι από την τρύπα, αλλά ενεργούμε ο καθένας κατά μόνας και συντεταγμένα, παίρνοντας αλαμπρατσέτα τον δικηγόρο του και καταθέτοντας τις σχετικές αγωγές. Και το αίτημα είναι των δανειοληπτών, όχι μόνο για τον νόμο Κατσέλη, για αυτούς τους δανειολήπτες, αλλά και για αυτούς που έχουν υπαχθεί στην εξοδικαστική διαφορά και για τους άλλους του καινούριου δικαστικού πτωχευτικού, συγγνώμη, κώδικα. Επομένως, μπροστή τόσοι πανηγυρισμοί, ο Άριος Πάγος άνοιξε το δρόμο, δικαίωσε τους δανειολήπτες, ακόμη τίποτα δεν θα δούμε στο άμεσο, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας στο στούντιο και ο Βασίλης Ιωάννου τώρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε και με τον κύριο Περβανά, τον πρόεδρο της Ένωσης Δανειοληπτών Βόρειος Ελλάδας. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, από χθες υπάρχουν κάποιοι διθυραμβικοί τίτλοι στα δελτία των ειδήσεων ότι με την απόφαση.

0: απόσπαση του Αρείου Πάγου δικαιώνονται χιλιάδες δανειολήπτες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχει ούτε κουβέντα ούτε λέξη στην γνωμοδότηση, που δεν είναι απόφαση, είναι γνωμοδότηση. Δηλαδή, πρέπει η πρώτη προσφεύγουσα αρχή, που ήταν το πρωτοδικείο των Ιωαννίνων, ένας δανειολήπτης Γιαννιώτης, προσέφυγε καναγωγή. Και το πρωτοδικείο, για να αποφανθεί, ζήτησε τη γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου. Βγήκε από τον Φεβρουάριο, καθαρογράφηκε χθες. Θα επιστραφεί και πάλι στο πρωτοδικείο των Ιωαννίνων. Και το πρωτοδικείο θα λάβει την απόφαση, αλλά σε αυτή τη γνωμοδότηση καμία αναφορά σε αναδρομική ισχύ.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι πλήρωσαν, πλήρωσαν δηλαδή.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά εδώ, όταν έρχει η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου, το δικαστήριο θα αποφασίσει.
0: Πατώντας εκεί.
1: Έτσι. Ναι. Δεν πάει να πάει κάτι διαφορετικό. Ο αριοπαγήτης το
0: έκανε
1: αυτό.
0: Εάν αυτή η απόφαση σημαίνει ότι την επόμενη μέρα, δηλαδή τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο, όλα τα funds και όλοι οι services θα έχουν την υποχρέωση να την ακολουθήσουν. Έτσι. Και κατά συνέπεια να επανυπολογίσουν μηνιαίως τις δόσεις με τον τόκο στο μήνα και όχι στο αρχικό κεφάλαιο, αν δεν προσφύγουν ένας-ένας κατά μόνας οι δανειολήπτες. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να μας πει με βεβαιότητα ότι θα το ακολουθήσουν.
1: Πρόσεξε. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Όμως, εάν βγει, αν όντως πάνε αυτά τα πράγματα που όπως θέλουμε να πάνε.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρξει ούτε ένας δανειολήπτης που δεν θα κινηθεί κατά
0: που δεν θα πάρει το δικηγόρο του να πάει να κάνει αυτό.
1: Αυτό είναι δουλειά για τους δικηγόρους βεβαίως. Όγκος καλός δουλειά εργασίας.
0: Ναι.
1: Καλά να είναι, εντάξει. Ναι. Αλλά θα έχει αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και θα έχει αποτέλεσμα όταν θα αρχίσουν να έρχονται μαζικά αυτά, έτσι ώστε να πάρουν το μήνυμα και τα funds και
0: οι
1: services, έτσι, ότι κάπου εδώ τελειώνει, για να μην μπλέκουμε τώρα στα νομικά, γιατί και τα funds μπαίνουν σε νομικά έξοδα. Δεν είναι μόνο ο δανειολήπτης,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να το κάνουν. Είναι μια σειρά πραγμάτων που θα πάρουν.
0: Τώρα, και στο κέριο ερώτημα, ας πούμε ότι όλα πάνε καλά και συμμορφώνονται και τα funds κτλ. Τι θα πληρώνει, μάλλον τι θα εξοικονομήσει ένας μέσος δανειολήπτης. Μου είπε, αυτό έχει να κάνει βέβαια με το ύψος του δανείου του εναπομείνοντες, αλλά κατά μέσο όρο 150 με 200 ευρώ το μήνα. Είναι πολλά. Δεν είναι ευκαταφρόνητο το.
1: Δηλαδή 600 με 800 το χρόνο, κάπου εκεί. Όχι, λάθος.
0: 1000,
1: ναι. Ναι,
0: 1200-1500 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι μικρό ποσό.
1: Καθόλου. Βεβαίως.
0: Αυτά για να βάλουμε στη θέση τους κάποια πράγματα, γιατί σου λέω, άκουγα τα δελτία και αναρωτιόμουν αν όντως ήταν.
1: Όπως και να έχει, όμως είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Είναι μια θετική εξέλιξη, βεβαίως. Πάμε στα δικά μας. Θετικά, αρνητικά, δεν ξέρω με τι ασχολήθηκε το πρωί.
1: Ούτε μίλησα με τον Γιάννη Χατζηκωνσταντίνου.
0: Α, μάλιστα.
1: Τον διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.
0: Ναι.
1: Δεν μιλήσαμε όμως για τον Δήμο Καβάλας. Μιλήσαμε για τα πολιτικά. Μιλήσαμε για τις πολιτικές εξελίξεις και για το γεγονός ότι ο Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ελλάς, της Ελλάς Καβάλας.
0: Μπάντο, Γιάννη, δεν το περίμενα.
1: Ένας ακόμα είναι και ο Γιάννης και ο Τάσος Καρασαβόπουλος. Αυτόν ήξερα, γιατί αυτόν είδα στη λίστα με τους 300.
0: Α, μάλιστα.
1: Με τους 300 που υπέγραψαν την αρχική.
0: Την ιδρυτική.
1: Την ιδρυτική,
0: ναι,
1: διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα αυτές τις μέρες να βρω τον Τάσο Καρασαβόπουλο, δεν τα κατάφερα.
0: Ναι, και βρήκε τον έτερο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, έγινε μια επαφή και χθες το συζητήσαμε και σήμερα έγινε. Στην ουσία είναι το αποκαλυπτήρια. Γιατί? Γιατί τώρα στείνεται και η νομαρχιακή της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Δεν μας είπε άλλα ονόματα. Λέει, ας μην βιαζόμαστε, αλλά μπαίνουμε, ξεκινάμε διαδικασίες κτλ. Μέχρι στιγμής 30.000 άτομα έχουν μπει και έχουν υπογράψει τη διακήρυξη του κόμματος, που σημαίνει ότι είναι και μέλη του κόμματος, να το πούμε έτσι, και διασπάζονται αυτά που πρεσβεύει ο Αλέξης Τσίπρας, και κάνουμε μια κουβέντα έτσι για τη γενικότερη κατάσταση. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, κάποια στιγμή πήγε και στο ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με αυτές τις διαδικασίες. Θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να ενώσει την αντιπολίτευση προκειμένου να φύγει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο σύνθημα και στόχος και της Ελλάδας και γενικότερα της αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα λέω, δεν στοιχηματίζω, καταρχήν δεν βάζω στοιχήματα για τέτοια θέματα, αλλά πιστεύω ότι από τους υποστηρικτές του κόμματος του Τσίπρα στη Καβάλα θα είναι και ο Κώστας Μορφίδης. Γιατί,
1: ναι,
0: είναι στο πολύ στενό περιβάλλον του Σοκράτη Φάμελου, γιατί το λέω αυτό. Τον έβλεπα και στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, που πραγματικά, αλλά και απάντησε στα ερωτήματά μου χθες, έδειχνε να υποστηρίζει αυτή την επικρατέστερη τελικά, την πλειοψηφούσα άποψη που πέρασε, και νομίζω ότι σύντομα θα αποκαλύψει τα χαρτιά του και σε επίπεδο, αν θέλεις, Καβάλα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Χατζηκωνσταντίνου, ο καθένας

0: κατά μόνας μπορεί να μπει σε αυτή την πλατφόρμα στο My Hellas.
1: Ναι, αλλά όχι με το H μπροστά, έτσι. Όχι Hellas, Hellas, όπως τα ακούτε, My Hellas.
0: Για να... Όχι όμως ως πολιτικοί σχηματισμοί.
1: Ναι.
0: Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω. Για παράδειγμα, ο Κώστας Ομορφίδης είναι στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η συντηρητική πλειοψηφία ψήφισαν ναι να υπάρξει μια συνύπαρξη. Πώς όμως θα υπάρξει, όχι κομματική. Κατά μόνας. Τι θα συμβεί εδώ, ο Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα πάρω όλο το κόμμα, θα πάρω έναν προς έναν.
1: Έτσι.
0: Θα τους πάρει όλους, ακόμα και αυτούς που θέλουν.
1: Λοιπόν.
0: Τι λες,
1: λοιπόν.
0: Τι εκτιμάς.
1: Εγώ αυτό ρώτησα χθες τον Κώστα. Ναι. Προχθές μάλλον, στον Κώστα του Μορφίδη. Όχι, χθες, Δευτέρα. Του λέω, δεν υπάρχει το στοιχείο της αντίφασης εδώ. Δηλαδή, λέει ο Τσίπρας από την πλευρά του, εγώ δεν έχω καμιά ρεζερβέ θέση εδώ πέρα, έτσι. Θέλω, σας στέλνω ως πολίτες, δεν σας στέλνω ως κομματικά στελέχη. Εσείς πήρατε την απόφαση από τη μια να είστε κοντά, δίπλα μάλλον, και όχι απέναντι στο εγχείρημα του Τσίπρα, και από την άλλη να μην διαλυθείτε. Όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος, λέω, θα δουλεύετε για το κόμμα σας, για τον ΣΥΡΙΖΑ ή για τον Τσίπρα. Απλό ερώτημα. Και απάντησε. Στην προεκλογική περίοδο, με την έναρξή της, περιμένουμε. Όχι δι' αντιπροσώπων, αλλά από το στόμα του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
1: να κάνει την επίσημη προσέγγιση με τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ και τότε θα λάβουμε τις αποφάσεις μας. Προς το παρόν δεν διαλυόμαστε.
0: Άκου,
1: τότε,
0: λοιπόν,
1: τότε θα λάβουμε τις αποφάσεις.
0: Η δική μου εκτίμηση ποια είναι.
1: Να σ' ακούσω.
0: Συλλογικά ο Τσίπρας δεν θα πει ΣΥΡΙΖΑ έλα σε μένα.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν το πει, θα πει και κάποιος άλλος που δεν θέλει. Βλέπε Πολάκη για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, αυτό δεν θα το κάνει. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί σε ακόμα πιο δύσκολη θέση να αποφασίσει. Τι κάνει. Η Πολιτική Επιτροπή, τα μέλη της, που θέλουν συνεργασία.
1: Ναι.
0: Θα είναι οξύμορο, τρελό, πρωτοφανές αυτό που θα συμβεί. Τι θα κάνει δηλαδή αυτός που είναι στην... ο Μορφίδης, που είναι στην Πολιτική Γραμματεία. Θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ενώ θέλει να πάει στην Ελλάς. Τι θα κάνει, θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ αυτό θεωρώ το πιο πιθανό, θα ανοίξει ο δρόμος για την τώρα μειοψηφία, που είναι τώρα η μειοψηφία του Πολάκη, να πάρει το κόμμα. Καταλαβες. Γι' αυτό λέει ο Πολάκης, εμείς παραμένουμε. Παραμένουν για να φύγουν οι άλλοι. Κατά μόνας. Να φύγουνε. Κατάλαβες. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο να συμβεί. Γιατί υπάρχουν και τα ασημικά του κόμματος. Τα ασημικά του κόμματος
1: ποια είναι, τα ασημικά.
0: Τα γραφεία. Τα γραφεία είναι ιδιόκτητα. Του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Λέω εγώ τώρα ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Που δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, αλλά είναι κάτι. Είναι η βάση εκεί πέρα. Θα φύγουν λοιπόν αυτοί που θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, αλλά πρόσεξε, δεν υπάρχει ένα κομμάτι που θα φύγει μεν, αλλά δεν θα βρει ανοιχτή πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι θα κάνει, θα επιστρέψει. Τρελά τα πράγματα θα δούμε. Και όλα αυτά είναι σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ που νομίζω ότι θα του στοιχήσει τόσο πολύ που σε επόμενες εκλογές δεν ξέρω αν θα μπορέσει να περάσει το όριο του 3%. Αυτό το βάζω ερωτηματικό. Αλλά θα δούμε τραγελαθικά πράγματα που θα στερούνται σοβαρότητας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αυτό που σου είπα για τα χρυσαυγικά, τα ασημικά του κόμματος, όπως και αυτή τη διφορούμε. Δηλαδή, τώρα εγώ θέλω να πάω με την Τσίπρα. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας δεν λέει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει κατά μόνας. Τι να κάνω τώρα, να φύγω από εδώ και να πάω εκεί. Και αν δεν με πάρει, τι να κάνω.
1: Και αν δεν με πάρει, τι κάνω μετά. Ξέμπαρκος μένω. Ξεκάρφωτος.
0: Αυτό. Κατάλαβες τι τραγέλαφος θα δημιουργηθεί.
1: Πολύ ενδιαφέρον θα είναι το επόμενο διάστημα, Βασίλη.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και πιο τρελό είναι, τώρα που το σκεφτόμουν, το διάβασα κάπου, debate. Θα γίνει debate των πολιτικών αρχηγών. Λέω τώρα, υποτίθεται βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο. Θα γίνει debate των πολιτικών αρχηγών. Και ποια θα είναι η σημασία του. Αφού δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι τα κόμματα που είναι το δεύτερο και το τρίτο ή τέταρτο στην σειρά, έτσι όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν θα εκπροσωπούνται γιατί στα debate είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Θα είναι ο Τσίπρας, όχι. Θα είναι Καριστιανού, όχι. Ποιο ο λόγος.
1: Καλά, τώρα εσύ προχώρησες ένα βήμα παραπάνω,
0: τι?
1: Ε.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλος τραγέλαφος και εκεί.
1: Άλλος και εκεί.
0: Όλα αυτά τα έχουμε προσθέσει.
1: Σιγά μην το δεχτεί η Καριστιανού που είναι στόχο ζωή για αυτή την άκρο, λέει απέναντί μου τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν την άκουσα.
0: Ναι, θα τον κάνει τι.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Για μένα λέει είναι όνειρο ζωή, λέει να τον έχω απέναντί μου και να τον ρωτήσω για όλα αυτά.
0: Βεβαίω. Θα συμβεί. Και αυτό θα συμβεί. Κάποια στιγμή θα συμβεί.
1: Να.
0: Και θα δούμε κατά πόσον όλο αυτό το υπηρετεί η ίδια.
1: Ναι.

0: υποστηρίξει. Γιατί άλλο να λες για κάποιον εκτός, να λέω για σένα σε ένα τρίτο, και άλλο να σε έχω μπροστά μου. Και πρέπει να το υποστηρίξω με επιχειρήματα, με λόγο, με οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
0: Για την Καρσιανό τα είπαμε. Για την Καρσιανό πιστεύω ότι είναι ένα φαινόμενο που τώρα είναι στην απαρχή του, θα φουσκώσει, θα φτάσει σε ένα σημείο, θα περάσει την Βουλή, δεν το συζητάμε, και μετά την επόμενη Βουλή θα το δούμε να παλεύει και μετά θα φύγει. Όπως η Νίκη. Τώρα που δεν βρίσκεται στα κόμματα που περνάνε το 3%.
1: Ναι.
0: Αυτή θα είναι η σειρά
1: λοιπόν,
0: του πράγματος. Για τον Τσίπρα όμως όχι.
1: Για τον Τσίπρα όχι. Τώρα, στη συνομιλία που είχαμε με τον Άγγελο τον Συρίγο, μετά τα διεθνή, τον ρώτησα και για τα εσωτερικά μας εδώ πέρα. Τον ρώτησα για το κόμμα Σαμαρά. Λέω, ακούω πάρα πολλούς συναδέλφους σας να λένε και να το λένε από δημόσιο βήμα ότι οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μικρότερες. Οι μεγάλες απώλειες θα είναι για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Και ο Άγγελος Συρίγος έθεσε ζήτημα ιστεροφημίας του πρώην πρωθυπουργού. Είπε ότι θα κόψει ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, θα κόψει αυτούς που θέλουν την παλιά λαϊκή δεξιά, που θέλουν τον πατριωτικό λόγο που εκφέρει ο Σαμαράς κτλ. Ναι, λέει, έχετε δίκιο. Αλλά και εγώ πιστεύω, λέει, ότι οι απώλειες θα είναι μικρές. Τώρα, αν αυτή είναι η γραμμή συντεταγμένα από τη Νέα Δημοκρατία, όλοι όσοι μιλάνε δημόσια να εμφανίζουν τις απώλειες ότι δεν τους τρομάζουν.
0: Και μετά θα φύγει. Όπως η Νίκη. Τώρα που δεν βρίσκεται στα κόμματα που περνάνε το 3%.
1: Ναι.
0: Αυτή θα είναι η σειρά
1: λοιπόν,
0: του πράγματος. Για τον Τσίπρα όμως όχι.
1: Για τον Τσίπρα όχι. Τώρα, στη συνομιλία που είχαμε με τον Άγγελο τον Συρίγο, μετά τα διεθνή, τον ρώτησα και για τα εσωτερικά μας εδώ πέρα. Τώρα ρώτησα για το κόμμα Σαμαρά. Λέω, ακούω πάρα πολλούς συναδέλφους σας να λένε και να το λένε από δημόσιο βήμα ότι οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μικρότερες. Οι μεγάλες απώλειες θα είναι για τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Και ο Άγγελος Συρίγος έθεσε ζήτημα ιστεροφημίας του πρώην πρωθυπουργού. Είπε ότι θα κόψει ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, θα κόψει αυτούς που θέλουν την παλιά λαϊκή δεξιά, που θέλουν τον πατριωτικό λόγο που εκφέρει ο Σαμαράς κτλ. Ναι, λέει, έχετε δίκιο. Αλλά και εγώ πιστεύω, λέει, ότι

0: ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, θα κόψει αυτούς που θέλουν την παλιά λαϊκή δεξιά, που θέλουν τον πατριωτικό λόγο που εκφέρει ο Σαμαράς κτλ. Ναι, λέει, έχετε δίκιο. Αλλά και εγώ πιστεύω, λέει, ότι οι απώλειες θα είναι μικρές. Τώρα, αν αυτή είναι η γραμμή συντεταγμένα από τη Νέα Δημοκρατία, όλοι όσοι μιλάνε δημόσια να εμφανίζουν τις απώλειες, ότι δεν τους τρομάζουν, θα φανεί.
1: Θα φανεί.
0: Εσύ τι λες, Βασίλη?
1: Εγώ λέω.
0: Ειδικά ότι... για την περιοχή μας, για τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Και για τη Βόρεια Ελλάδα. Όπου ένα κομμάτι θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτό που θέλει δεν είναι ότι θα είναι, δεν θα είναι πρώτη. Πρώτη θα είναι. Και με Σαμαρά πρώτη θα είναι.
0: Βέβαια.
1: Το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι όχι πρωτιά, η αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Εάν εμπλακεί, που θα εμπλακεί ο Σαμαράς, η αυτοδυναμία πετάει. Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Ακόμα και ένα 2-3% να πάρει.
1: Κόβει.
0: Κόβει
1: εντελώς. Θα κόψει μόνο από την Δημοκρατία? Όχι. Θα κόψει πολύ και από το Βελόπουλο? Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Στην περιοχή μας θα κόψει, ναι, πολύ από το, ναι, Βελόπουλο. Βέβαια.
1: Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, στα κόμματα τα πρωταγωνιστικά, η διαφορά μεγάλη θα είναι αυτή που σου είπα. Ότι θα κόψει τις ελπίδες, όποιες ελπίδες έχει ο Μητσοτάκης για να πάρει αυτοδυναμία. Εκεί είμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ως πολίτης λέω ότι θα γίνουν εκλογές. Στην πρώτη φορά, μάλλον δεν θα φτάσει κάποιος στην αυτοδυναμία. Υπάρχουν σενάρια ακόμα και όχι για δεύτερες και για τρίτες εκλογές. Όπου εκεί ο κόσμος θα έχει απειβδίσει και θα την πληρώσουν τα μικρά κόμματα. Μην φτάσουμε όμως σε εκείνο το σημείο.
0: Ναι.
1: Μην το φτάσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή 3-4%, μετά πάλι οι εκλογές. Τι να σε ψηφίσει, εσένα είσαι 3-4%. Ας πάνε να δώσουν την ψήφο στους πιο μεγάλους για να βγει η κυβέρνηση ή να έχουμε καθαρή αντιπολίτευση. Αυτή είναι η λογική του κόσμου.
0: Ναι.
1: Και κάπως εκεί, να μην όμως. Κοίταξε, εκλογές. Πάλι εκλογές και του χρόνου, τέτοιο καιρό, η Ελλάδα θα είναι η προεδρεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Που μπαίνει στη ζυγαριά και λέμε που, και βγάζει το συμπέρασμα ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο μπορεί να έχουμε εκλογές.
0: Έτσι. Συμφωνώ, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, τη σημερινή παρουσία του Θοδωρή Σαλτήρη στο στούντιο του Αλφα θα τη χωρίσουμε σε δύο μέρη. Μέρος Α, μέρος Β. Το μέρος Α είναι η συνέχεια του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ. Χθες ο Θοδωρής μας έλεγε για τη σύντομη επικοινωνία που είχε με Μαλτέζους στην διαδρομή του να γνωρίσει λιγάκι το κέντρο της πόλης, της Βαλέτας. Και μας έλεγε ότι ο μέσος μισθός είναι γύρω στις 2.000. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά. Όσοι έχουν παιδάκια όμως και μεγαλώνουν παιδιά δεν πληρώνουν. Οι συνταξιούχοι είναι παροπλισμένοι φορολογικά. Απολαμβάνουν την μικρότερη σαφώς σύνταξη από τους μισθούς τους, αλλά πάντως δεν πληρώνουν φόρους. Η επόμενη στάση του ήταν η Ισπανία. Σήμερα λοιπόν θα μας πει για την Ισπανία, Θοδωρή. Καλώς τον.
1: Σοβαρά τώρα, υποχρεωτικά πρέπει να αναλύσω όλα αυτά. Φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί?
0: Γιατί
1: 5 τόσο συμπυκνωμένες μέρες θα τις βάλεις μέσα 10-15 λεπτά, εντάξει, είναι ψιλοαδύνατο.
0: Ρε παιδί μου, τα βασικά να μας πεις. Η καθημερινότητα, ναι. Η ποιότητα ζωής, η ακρίβεια, η τιμές στην καθημερινότητά σας. Αυτά μας ενδιαφέρουν.
1: Η ακρίβεια.
0: Ανδαλουσία είπες, έτσι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Γκόρντοβα, Γρανάδα κτλ. Σεβίλη.
1: Πήγαμε στη Σεβίλη.
0: Γκόρντοβα δεν πήγατε?
1: Στην Γκόρντοβα πήγαμε. Και πήγαμε και στη Μάλαγα.
0: Α, και στη Μάλαγα.
1: Η Γρανάδα είναι πολύ μακριά.
0: Ήταν μακριά, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ήταν 3-3,5-4 ώρες με το τρένο. Δηλαδή, άρα σε μία μέρα, σαν ημερήσια, γιατί έτσι το κάνουμε πάντα, έχουμε μία βάση. Κάποιες μέρες την ξοδεύουμε στη βάση μας και κάποιες μέρες πηγαίνεις ημερήσια.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι. Και ήμασταν, δηλαδή η Γρανάδα, όπως και να το κάνεις, ήταν πολύ μακριά. Έπρεπε να πας, να μείνεις και ίσως να γυρίσεις πίσω. Δεν έχει αεροδρόμιο, δηλαδή δεν βόλευε.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε στη Σεβίλη βάση, στην Κόρδοβα και στη Μάλαγα.
0: Ναι.
1: Που η Μάλαγα είναι η παραλία ουσιαστικά, το παραλιακό μέτωπο της Ανδαλουσίας, η Κώστα Ντελ Σολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα είπες για τις...
0: Καθημερινότητα, ποιότητα ζωής, εισοδήματα, τιμές, ακρίβεια. Αυτά μας ενδιαφέρουν από ένα προορισμό.
1: Μου έρχονται μηνύματα από την απεγνωσμένη, γιατί δεν σε είδα και πριν πει στο στούτιο και τώρα ακόμα δεν ξέρω τι να τις απαντήσω, εκτός από σε λίγο τι άλλο έβγαλες, να γράψω εδώ μία στη φίλη του.
0: Είσαι ηθοποιός μας, η Μαριάννη μου τάφη, φίλες και φίλοι. Περβανά πες της, περβανά. Κόκκινα δάνεια, απόφαση αερίου πάγου. Ρέντι Μαριάνθη. Ρέντι Μαριάνθη. Εντάξει, εστάλει το μήνυμα.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Πω. Οργασμός, κυρίες και κύριοι, εργασιών.
1: Τι να κάνω.
0: Υπατμών. Έτσι. Έτσι.
1: Ξέχασα τι έλεγα. Α, είναι για τις τιμές. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα πράγματα στην Ισπανία είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Σαφώς.
0: Μικρή διόρθωση. Όχι στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία. Στη Μαδρίτη οι τιμές είναι αλλιώς.
1: Δεν ξέρω πώς είναι στη Μαδρίτη.
0: Εσύ πήγες σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό κομμάτι.
1: Εγώ πήγα στη Σεβίλη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη. Η Σεβίλη είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Σεβίλη, έτσι πάει. Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μάλαγα μάλιστα είναι ένα από τα πιο ακριβά θέρετρα.
0: Είναι.
1: Αυτό έχει τη σημασία του πάλι της Ισπανίας. Λοιπόν. Έχω βγάλει μία χαρακτηριστική φωτογραφία από την κεντρική αγορά, την αντίστοιχη Βαρβάκια, αν μπορούμε να την πούμε, μόνο που στις κεντρικές αγορές αυτών των μεγάλων πόλεων μπορείς και να φας, εκτός από το να ψωνίσεις φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, δηλαδή τρόφιμα, ποτά κτλ. Μπορείς και να φας, έχει αντίστοιχα καταστήματα και για να φας. Γιατί σας καθυστερώ, γιατί μέσα στις 1.200 φωτογραφίες που έχω τραβήξει.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Προσπαθώ να βρω τη μία, ρε φίλε, είναι τέτοιο το τοπίο, το οποίο σου τραβάει το μάτι, σου παγιδεύει δηλαδή τη σκέψη σου και εννοείται ότι σου βγάζει από μέσα σου όλη την καλλιτεχνική σου φύση. Λοιπόν, η αγορά λεγότανε Mercado de Triana, το οποίο προέρχεται επειδή είναι πάνω στη γέφυρα της Τριάννα,

0: γέφυρα της Τριάννα είναι η γέφυρα που ενώνει τα δύο μέρη της Σεβίλης, το δυτικό και το ανατολικό, τα οποία τα χωρίζει ο ποταμός. Ποιος ποταμός είσαι, Κοκαλίδου?
1: Πες το, που το τραγούδι, το Γουαδαλκιβίρ.
0: Μπράβο,
1: Α, τι λες τώρα, τον έχω δει τον ποταμό.
0: Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ, είσαι Κοκαλίδου. Μπράβο σου, είσαι
1: Κοκαλίδου. Έτσι, πήγα στον ποταμό εγώ αυτόν.
0: Λοιπόν,
1: πήγα.
0: Αυτός ο ποταμός χωρίζει στα δύο, όχι μόνο, και το βρήκα αυτό που ήθελα, όχι μόνο τη Σεβίλη, αλλά και την Κόρδοβα.
1: Και την Κόρδοβα.
0: Πηγαίνοντας λοιπόν στην υπέροχη, για όσους πάτε στη Σεβίλη, θα πρέπει να πάτε οπωσδήποτε, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, δεν είναι μεγάλη αγορά. Έχει κρέατα, έχει λαχανικά, πουλάει και μπορείς να φας οτιδήποτε βλέπεις, το μάτι σου μπορεί να το φας. Ψάρια πάρα πολλά εννοείται. Και είδα αυτό.
1: Περίμενε.
0: Και είδα λοιπόν, αυτό.
1: Αυτά που είδε είναι τα πικότας, που είναι τα κεράσια.
0: Ναι, και δίπλα κι άλλα.
1: Και δίπλα έχει τα σερέζας και αυτά κεράσια. Mm-hmm. Η μεν πρώτη ποικιλία 1,99 το κιλό, mm-hmm. η δε δεύτερη τα σερέζας 2,50. Mm-hmm. Είδα τη φωτογραφία και σας το λέω.
0: Okay.
1: Ωραία κεράσια, ρε.
0: Πόσο κάνουν οι ντομάτες?
1: Λυμπιστικά, ρε, Θοδωρή, λυμπιστικά κεράσια. Γιατί εγώ πήρα κάτι κεράσια άνοστο, σαν νερό, τίποτα δεν λένε.
0: Λοιπόν, πόσο...
1: 3,5 ευρώ τα πήρα εγώ, χθες.
0: Καλά τα πήρες.
1: Από το μάρκετ. Αλλά 3,5 τα είχε και η λαϊκή
0: πόσο
1: το Σάββατο.
0: Πόσο κάνει οι ντομάτες στο κιλό?
1: Λοιπόν, να σου πω, 2,5.
0: Εκεί κάνω 2.
1: Δύο.
0: Για είδη σούπερ μάρκετ δεν το συζητάμε, απλά ήθελα να σου δείξω τα κεράσια τα οποία φτάνανε να τα πουλάνε 17
1: καλά,
0: ευρώ.
1: Καλά, εδώ τα κεράσια τα είδαμε και 12-13 ευρώ.
0: Μπράβο,
1: τι λέμε τώρα.
0: Ήθελα να σας το δείξω.
1: Έτσι.
0: Συγκλονιστική η διαφορά. Τα μιλαράκια, τα ξινόμιλα 2,5 ευρώ το κιλό.
1: 2,5 ευρώ. Τα μήλα δεν είναι ιδιαίτερος ακριβά. Και εδώ προσπαθώ να κάνω εικόνα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Δεν είναι ακριβά.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Δεν
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Και εκεί είδα και τα κίτρινα καρπούζια, όπως μπορείς να δεις.
1: Ναι.
0: Και είδα και πολλά άλλα πράγματα, τις μαύρες ντομάτες, οι οποίες μαύρες ντομάτες δεν είναι καμία μετάλλαξη, είναι η ποικιλία την οποία έχουμε στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Στα είδη σούπερ μάρκετ επίσης η διαφορά ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή,
1: τυροκομικά.
0: Ακριβώς λόγω, θα πάμε και εκεί, ακριβώς λόγω της ακραίας ζέστης, χρειάζεται ενυδάτωση. Το πρώτο, να ξεκινήσω με τα καλά.
1: Ναι.
0: Πουθενά λοιπόν, όπου και αν έχω πάει στην Ευρώπη, δεν έχω βρει πιο φθηνό νερό, και όχι μόνο πιο φθηνό, αλλά και πιο καλό. Οφείλω να το πω, γιατί...
1: Από το ελληνικό εμφιαλωμένο.
0: Όχι, από το ελληνικό γενικά, από το ελληνικό νερό. Δεν έχω βρει πουθενά, και πλέον έχω κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, έχω γράψει αρκετά χιλιόμετρα, πουθενά πιο φθηνό και πιο καλό νερό από το ελληνικό, εντάξει, πάει αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε κατάστημα λιανικής πώλησης 50 λεπτά νερό, δηλαδή όπως είναι στα περίπτερα και στα οπουδήποτε.
1: Οπουδήποτε, ναι.
0: Στο δε σούπερ μάρκετ το νερό, το μπουκαλάκι το μικρό είναι, μπορείς να βρεις ακόμη και με 14, 17, 18 λεπτά, έτσι, το μπουκαλάκι το μικρό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά πρέπει να τα λέτε. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον από ό,τι είδα. Ούτε στη Μάλτα.
1: Φυσικά αυτό είναι και το μοναδικό καλό.
0: Αυτό είναι όμως.
1: Το μοναδικό καλό αυτό είναι και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό.
0: Δυστυχώς,
1: σε ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Δυστυχώς
1: όμως. Μόνο το νερό τους είναι ακριβό.
0: Όπως το είπες, τα καλά τελειώνουν εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στους καφέδες.
1: Ναι.
0: Και στα πρωινά και σε αυτά, σας είπα για τη Μάλτα. Πήγαμε και σε ένα καφέ ζαχαροπλαστείο, στη γυναίκα μου δεν άρεσε. Έχουμε τρομερό πρόβλημα με τον καφέ. Επειδή εμείς είμαστε πάρα πολύ καλομαθημένοι με τον καφέ, επειδή είμαστε Έλληνες. Και άρα εδώ έχουμε αναγκάξει επιστήμη του καφέ. Οπουδήποτε αλλού πάμε να πιούμε καφέ, ο καφές μας φαίνεται...
1: Νερόπλημα. Νερόπλημα, ναι.
0: Τελείως
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι, τελείως μάλλον.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν. Εκτός από την εξαίρεση, βέβαια μόνο για ζεστό καφέ, της Ιταλίας, όπου εκεί είναι και η μόνη περίπτωση που μπορεί να συναντήσει καλύτερο καφέ από τον ελληνικό, αλλά μόνο ζεστό, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι να φτιάχνουν
1: ναι.
0: φρέντα και τέτοια. Τα φρέντα, να ξέρετε, γενικά είναι ελληνική πατέντα.
1: Τα
0: έτσι,
1: φρέντα,
0: φρέντα
1: ναι,
0: καπουτσίνο
1: ναι,
0: και φρέντο
1: ναι.
0: εσπρέσο, παρότι ιταλοφέρνουν οι ονομασίες τους, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν έχουμε βρει πουθενά στην Ευρώπη.
1: Φρέντα.
0: Φρεντάκι. Το πίνουμε εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάει και αυτό. Στην Κόρδοβα, την πάρα πολύ τουριστική Κόρδοβα.
1: Συγγνώμη, στην Κόρδοβα πήγε εκείνο το τζαμί, μισό τζαμί, μισό καθεδρικό ταό. Στη Μετσκίτα. Ε?
0: Στη Μετσκίτα πήγα.
1: Τι ομορφιά.
0: Πήγα,
1: τι ομορφιά.
0: Πήγαμε σε όλα. Και το καταπληκτικό είναι ότι πήγαμε δωρεάν στη μεσκήτα.

0: Εντάξει, γιατί είχε 8,5 με 9,5 δωρεάν είσοδο και ήμασταν εμείς πρωί-πρωί εκεί για να μας πιάσει και ο ήλιος. Αλλά γι' αυτό σου λέω είναι μια συγκλονιστική εμπειρία αυτή που ζήσαμε. Γιατί πέσαμε πάνω σε μια πολύ σημαντική θρησκευτική εορτή.
1: Ποια?
0: Για όλη την Ισπανία και ιδίως το παιδί μου για τη Σεβίλη. Που στη Σεβίλη, ό,τι θρησκευτικό είναι όπως και στην Νάπολη, το γιορτάζουν, λες πια και ρε παιδί μου. Είναι η γέννηση του ίδιου του Χριστού. Λοιπόν, είναι αντίστοιχο Πεντηκοστή. Στην οποία όμως η Σεβιγιά, το Corpus Christi λέγεται το σώμα του Χριστού στα ελληνικά, το λένε οι Ισπανοί, για το οποίο όμως η Σεβιγιά χαλάνε τον κόσμο. Ναι. Όταν λέμε χαλάνε τον κόσμο, χαλάνε τον κόσμο. Αδειάζουν τις εκκλησίες και όχι μόνο τις εκκλησίες και τα σπίτια τους που έχουν κάτι τεράστια εικονήματα, κάτι τεράστια τέμπλα με τις Παναγίες, με τους Χριστούλιδες, με τα πνεύματα, με. Όλες αυτές τις μορφές τις οποίες απεικονίζουν, γιατί είναι της απεικόνησης και των αγαλμάτων οι καθολικοί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιος έχει πάει καλή Ισπανία το ξέρει αυτό. Πάνω με χρυσάφια, με μπριλάντια, με τα σύμια και όλα αυτά, ντυμένα με σούπερ ντούπερ λουλούδια, με τα βελούδα και αυτά, και είναι όλοι οι δρόμοι γεμάτοι με αυτά τα τεράστια τέμπλα παντού και έχουν κρεμάσει και εκείνα τα βελούδα με τα χρυσάφια, τα κεντυμένα σε όλα τα κτίρια. Και ρένουν παντού με λουλούδια, με δυόσμο, όχι με δυόσμο.
1: Τις πομπές των...
0: Πουλάνε σιτάρι και πουλάνε και κάτι άλλο δεντρολίβανο και έχουν πομπές τη μία πίσω από την άλλη.
1: Εγώ πέτυχα σε Μεγάλη Παρασκευή.
0: Α, εντάξει, εκείνο είναι...
1: Η απόλυτη κατάνοιξη, δεν το συζητώ.
0: Το καλύτερο Πάσχα του πλανήτη είναι το περίφημο Σεμάνα Σάντα, ναι, αυτό που λες το Πάσχα των Σεβιγιάνων, εντάξει, είναι μια τέτοια κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πέφταμε συνεχώς πάνω σε περιφορές αυτών των...
1: Είσαι που είσαι θρησκευόμενος εσύ, Κάργα. Έπεσες και στις πομπές. Έπεσες και στις πομπές.
0: Δεν τις σέβομαι.
1: Ναι,
0: τις σέβομαι. Τώρα, δεν βλέπεις ότι δεν έχω σχολιάσει καν ότι έχουν πάει 6.000 το μισθό
1: του Μητροπολίτη. Και εγώ λέω πώς δεν είπε κάτι.
0: Την ώρα που ο νεοεισερχόμενος δάσκαλος παίρνει
1: 880 ευρώ.
0: Την ώρα που ο νεοεισερχόμενος γιατρός παίρνει 1.050 ευρώ. Γιατί με ειρωνεύεσαι για το θρησκευτικό μου... Για τη θρησκευτική μου πίστη.
1: Ξέρεις
0: πόσο πιστεύω ή δεν πιστεύω.
1: Εμένα
0: σίγουρα δεν πιστεύω.
1: Με ερέθησε πάρα πολύ
0: σίγουρα
1: αυτό.
0: Σίγουρα δεν πιστεύω σε αυτό το οποίο προσπαθώ να μην πιστεύω.
1: 100% επάνω τώρα. Τι λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στις πομπές εμείς.
0: Για την κοινωνία. Άστο.
1: Άλλη πομπή αυτό. Άλλη πομπή αυτό. Και άλλες οι πομπές για τις οποίες μιλάμε.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Στην Κόρδοβα λοιπόν πήγα σχεδόν σε όλα τα ταξιοθέατα. Στην Κόρδοβα λοιπόν κάτσαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο, πήραμε ένα σαν γλυκό, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, ξέρω εγώ, μεγάλο, φρέσκο ήτανε, πήραμε και δύο καφέδες. Δώσαμε σύση αποκαλύβου,
1: ναι.
0: Κάτσαμε έτσι, σε τραπέζι, δώσαμε 5 ευρώ.
1: Άντε ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Oh. Εδώ τώρα να φας μια special.
0: Στη Λαγιουδερία,
1: πάστα με δύο καφέδες.
0: Θα σου πω,
1: πήγα βρε στην Κόρδοβα.
0: Είναι εκεί η παλιά πόλη της Κόρδοβας.
1: Η παλιά πόλη, ναι, εκεί. Λοιπόν, εδώ μια χορταστική πάστα special, ας πούμε, ναι. Και δύο καφέδες, θέλεις 15 ευρώ. 13 με 15 ευρώ θέλεις.
0: Μακούγει, ναι, 5 ευρώ έδωσε. 5 ευρώ. Πηγαίνουμε μετά. Μπορείς να φας πάρα πολύ φθηνά στην Ισπανία. Γιατί? Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, καταρχήν έχω παρατηρήσει ότι επίσης κάποιες χώρες αυτά τα οποία έχουν αυτοί ως σπεσιαλιτέ ή αυτό που τρώνε στην καθημερινότητα το έχουν σχετικά φτηνά. Θα μου πεις κάποτε έτσι ήταν και με την Ελλάδα και το γύρο. Δεν είναι πια. Πάει και αυτό. Δηλαδή στην Ιταλία την πίτσα μπορείς να τη βρεις πάνθυνα. Αν πας στην Νάπολη σου δίνουν πίτσα με 1-2 ευρώ και είναι κανονική, παιδιά. Δεν είναι για τα σκουπίδια. Είναι αυτοί που την κάνουν φάκι μου. Στη διπλώνουν και στην ξαναδιπλώνουν.
1: Ναι.
0: Και είναι η πίτσα πορτοφόλιο.
1: Okay. Ναι.
0: Ή μπορείς να βρεις πίτσα σε κατάστημα, να κάτσεις, να παραγγείλεις και να τη φέρεις στο πιάτο την πιτσάρα τη μεγάλη με 6-7 ευρώ. Okay, να φας να σκάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Ισπανούς. Γιατί? Όλα τα... Έχουν πάρα πολλά μαγαζιά εκεί πέρα, τα οποία λέγονται ή ταμπέρνας ή τάπας μπαρ. Τα περισσότερα είναι τάπας μπαρ. Okay, και πουλάνε τάπας. Τα τάπας δεν είναι κάποια τροφή συγκεκριμένη. Είναι η μορφή του φαγητού την οποία προωθούν γενικά στην Ανδαλουσία, δεν ξέρω και στην υπόλοιπη Ισπανία, πρώτη φορά πάω στην Ισπανία. Το οποίο τι είναι? Είναι μισή ή τέλος πάντων όχι ολόκληρη.

0: μερίδα φαγητού, τα οποία κάνει όμως μόλις 4,5 με 5 ευρώ, όχι παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να πάρεις 4, 5, 6 διαφορετικά πιάτα, έχοντας κάνει 20-25 ευρώ.
1: Κατανάλωση και να χορτάσεις δύο άτομα. Να χορτάσεις
0: γιατί
1: δύο
0: τα ολόκληρα πιάτα είναι ακριβά, όπως είναι ακριβά και στην Ελλάδα. Δηλαδή η μερίδα έκανε 11, 12, 13 ευρώ, όπως κάνει και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αν πάρεις ένα κατάλογο σε ένα εστιατόριο, δεν έχει κάτι που να έχει μονοψήφιο, ρε παιδί
1: μου. Όχι, τίποτα.
0: Καμιά λιφή, κάνατε. Ναι, δεν λέω για τις πατάτες στις γραμμές, κανονικό πιάτο, να έχει κρέας, δεν λέω. Λοιπόν, το ίδιο είναι άρα και εκεί. Όμως εκεί έχεις αυτή την επιλογή. Και δεν είναι ότι είναι μια μπουκιά. Είναι σχεδόν μερίδα, δεν είναι μερίδα.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να πάρεις 4-5 πράγματα, παίρνουν 4-5 διαφορετικά πράγματα, γιατί είναι 20 ευρώ. Η μπύρα δε, για κάποιο λόγο, βέβαια έχουν αρκετή ζυθοποιία εκεί, επίσης είναι πάμφθινη. Όπως την όλη και το κρασί. Η μπύρα έκανε, παιδιά, 2 ευρώ στα περισσότερα καταστήματα που πηγαίναμε. 2 ευρώ το ποτήρι. Okay, ο ζήθος.
1: Το κανονικό το ποτήρι, όχι το super duper, εκείνο το τεράστιο.
0: Το super duper, εκείνο το τεράστιο, έκανε 3 ευρώ.
1: 3 ευρώ.
0: Στην Ελλάδα δεν κάνει πιθανά κάτω από 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εκείνο το super duper, μεγάλο. Ναι. Κατά, εκείνο που είναι.
1: Εκείνο που δεν μπορείς να το σηκώσει, ρε παιδί μου. Δεν.
0: Εκείνο,
1: εγώ δεν μπορώ
0: λοιπόν,
1: να το σηκώσω.
0: Εκείνο λοιπόν έκανε 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το κανονικό ποτήρι έκανε 2 ευρώ. Και το μικρό ποτήρι έκανε 1,5 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Ο ζήθος ήταν παντού πάρα πολύ. Δηλαδή έτρωγες και έπινες. Δεν κάναμε πουθενά λογαριασμό πάνω από 25 ευρώ.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις,
1: εντάξει, πηγαίνατε και μετριοπαθώς, ας πούμε, έτσι.
0: Μετριοπαθώς.
1: Συντηρητικά.
0: Τα πέραμε 3-4
1: δεν
0: πράγματα.
1: Δεν είπα ότι σηκωνόσασταν νηστικοί, αλλά συντηρητικά, όχι πολλά πράγματα.
0: Παιδί, γιατί να είμαστε νηστικοί.
1: Ναι, αυτό είπα, όχι νηστικοί, αλλά όχι δηλαδή, τεράστιες ποσότητες.
0: Αν φας κανονικά κρέας, πατατούλες, κάποια σαν σαλάτα ή κάποια τέτοια που έχουν εκεί πέρα, ας πούμε, γιατί έχουν πολύ μεταλλαντικά, έχουν πολύ με τα τυριά, τα κασαρία και αυτά. Όχι, είσαι κανονικά. Ποιες είναι τις μπύρες σου.
1: Καταλύματα.
0: Λοιπόν, θα πάμε και εκεί, θα πάμε και εκεί. Είπες για το σούπερ μάρκετ τυριά, κασέρια, σαλάμια. Πολύ φθηνότερα, δεν υπάρχει εσείς τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Πολύ φθηνότερα.
0: Ναι, πολύ φθηνότερα. Δηλαδή, υπήρχαν πακετάκια πάλι με ένα ευρώ που μπορούσες να πάρεις τα τοπικά τους χαμών, τα τσούρος και όλα αυτά,
1: ναι,
0: που είχε μέσα 6, 7, 8 φέτες, ξέρω, και μπορούσες, ας πούμε, να πας και το σπίτι να φας, να τρως. Το ίδιο και με το τοπικό τους, τα τοπικά τους τυριά, παύλα, κασέρια, και με 1 και με 2 ευρώ υπήρχαν έτοιμα ή μπορούσες να πας να παραγγείλεις, αλλά τα είχαν όλα συσκευασμένα και τα πουλάγανε σε μεγάλα κομμάτια ώστε να είναι έτοιμα, σε τιμές που δεν, δυστυχώς, δεν τις βλέπεις στην Ελλάδα, με την καμία. Δηλαδή στην Ελλάδα 2 ευρώ μπορείς να πάρεις στην καλύτερη περίπτωση ένα τριμμένο γούντα, αυτό που είναι στο πλαστικό του σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να πάρεις τίποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να πάρεις σε τυρί ή σε κασέρι με 2 ευρώ. Δεν συζητάμε με 1 ευρώ, ξέχνα το.
1: Όχι.
0: Με 1 ευρώ εγώ πήρα, ναι, ένα τέτοιο ή με 2 ευρώ, δεν μπορείς να πάρεις κάτι. Το ίδιο και με τους χυμούς. Για τους χυμούς, αν θυμάσαι, σου το είχα αναφέρει, γιατί μου έκανε εντύπωση, από τότε που ξεκίνησε αυτή η πληθωριστική κρίση, έχουν πάει 100% πάνω. Η τιμή ακόμη στην Ελλάδα, που είναι ψυγείου, άρα ο φρέσκος χυμός, όχι το νέκταρ,
1: ναι, ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το νερό που είναι αμύτα, έτσι, που είναι κύτρινο,
1: αναγουλιαστικό,
0: αυτό που είναι 40 χρόνια,
1: πα,
0: ναι.
1: Πα, πα, πα.
0: Λοιπόν, ο κανονικός, επειδή μου ξέρετε τις μάρκες, τώρα μην τις λέω, Life, Olympus κτλ. Στην Ελλάδα είναι περί τα 3 ευρώ το λίτρο. Περί τα 3 ευρώ. Εκεί το 1,5 λίτρο το παίρναμε 1,5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στα Μερκαντόνα.
1: Μεγάλη απόκληση.
0: Στα Μερκαντόνα και
1: μεγάλη
0: στα
1: Δία. Μεγάλη απόκληση.
0: Τα Μερκαντόνα και τα Δία είναι ο αντίστοιχος Μασούτης και Σκλαβενίτης,
1: ναι,
0: της Ισπανίας. Γιατί υπάρχει το Carrefour, το οποίο είναι πολυεθνική, και έκανα τις διαπιστώσεις, μπήκα και στα τρία, γιατί παίρναμε νερά, παίρναμε χυμούς, κυρίως νερά και χυμούς παίρναμε. Καμιά φορά και έκανα σφολιατοειδές, τα οποία ήταν πάφθινα. Δηλαδή, κάτι 30 λεπτά, 40 λεπτά και παίρνες κουρασάν, παίρνες.
1: Τέτοια σφόλια το ειδή.
0: Ναι, για να φας πρωινό σε εξερτενιστικές τιμές,
1: ναι,
0: τελείως.
1: Δεν μου απαντάς καταλήμματα.
0: Η πιο ακριβή ήταν η Carrefour, η πολυεθνική.
1: Ναι.
0: Με σοβαρή απόκληση στις τιμές από τις ισπανικές μάλιστα εταιρείες σούπερ μάρκετ, έτσι.

0: πάει και αυτό. Υπήρχαν προϊόντα, μεμονωμένα προϊόντα τα οποία ήταν πολύ ακριβότερα από την Ελλάδα. Δηλαδή, η Νουτέλα. Να. Το ένα, το μικρό τσικοβαζάκι έλεγε 250 γραμμάρια και έκανε 3,5 ευρώ. Με έκανε σοκαρίστηκα. Θα ήμουν δυστυχής.
1: Δεν ξέρω πώς πάει δηλαδή, εδώ, γιατί δεν είναι ένα προϊόν που το επιλέγω.
0: Στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή. Να. Είχαμε πει το παράδειγμα της Νουτέλα στη Γερμανία που έκανε τα 800 γραμμάρια 4 ευρώ. Και στην Ελλάδα το αντίστοιχο δεν υπήρχε 800 γραμμάρια, υπήρχε 650 γραμμάρια που έκανε 8 ευρώ, 7 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα καταλήματα. Κοίτα, εμείς κλείσαμε στη Σεβίλη. Επειδή η Σεβίλη είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη, έχει πάρα πολλά Airbnb όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολλά ξενοδοχεία, αλλά τα ξενοδοχεία πλέον γενικά σε όλους τους προορισμούς, και αυτό το έχω διαπιστώσει, δεν μου βγάζει καν ξενοδοχεία στο range τιμός μου που βάζω. Δηλαδή, πόσο θα έδινες κατά μέσο όρο για μια βραδιά. Ας το πάρουμε έτσι για να το συζητήσουμε. Για να δεις πώς έχουν επικρατήσει τα Airbnb και έχουν κατακλείσει όλοι.
1: Φτάσου ρε παιδί μου, σε τρίστερο, σε τετράστερο, σε πεντάστερο, τι εξαρτάται.
0: Όχι εδώ, παιδί μου, πόσα διαθέτεις. Θες να πας ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Δεν θα πας απριγκίπισσα.
1: Όχι.
0: Δεν θα πας και στη Ζητιανιά.
1: Δεν θα πας στη Ζητιανιά όμως.
0: Και πας,
1: 100 ευρώ. Να μην το
0: 100
1: δώσω.
0: 100 ευρώ τη βραδιά.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Πας, σωστά, εντάξει.
1: Θα τα δώσω 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ, μπράβο. Με 100 ευρώ λοιπόν. δεν σου, σε πολλούς προορισμούς, όχι μόνο στην Ισπανία, δεν σου βγάζει πια ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία κοστίζουν πάνω από 100 ευρώ τη βραδιά.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβες αυτό?
1: Κατάλαβα, ενώ τα Airbnb.
0: Εκτός και αν είναι ξενοδοχεία κοντά σε αεροδρόμια, δηλαδή πολύ μακριά από το κέντρο. Που θα σε φάνε οι δρόμοι και θα κινήσει. Ενώ στα Airbnb, ακριβώς επειδή η προσφορά είναι τεράστια, μπορείς να βρεις τα πάντα. Και αναλόγως με το πόσες εκτόσεις θες να κάνεις, στο πόσο κοντά θα είσαι στο κέντρο, στο πόσο μακριά, στο πόσο. Θα δεις φωτογραφίες, ok, στη βαθμολογία την οποία έχεις στην πλατφόρμα που φιλοξενεί το κάθε κατάλημα, μπορείς να βρεις και ευκαιρίες, γιατί μπορεί να πληρώσεις ακριβά και να είναι μούφα. Μου έχει τύχει να πληρώσω ακριβά και να είναι μούφα στη Γαλλία. Μου έχει τύχει τώρα να πληρώσω πάνθυνα
1: και να είναι υπέροχα.
0: Και να είναι υπέροχα. Και μάλιστα αυτό πρέπει να προέκυψε τώρα με τον πόλεμο. Γιατί? Γιατί το κατάλημα, όπως και τις διακοπές αυτές, τέλος πάντων, αυτό το ταξίδι, τα είχα κλείσει από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, όταν πήρα το χριστουγεννιάτικο μπόναμα, επειδή πήραμε δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αδείας και μισθό, λες, επίδομα αδείας, δώρα, υποχρεώσεις, το ένα τάλο που έχει χιλιάδες, το Δεκέμβρη ειδικά, αν έχει σπίτι, οικογένεια, αυτοκίνητο, φίλους, ανήψια, βαφτιστήρια, είναι να βάλεις τα κλάματα. Σου το λέω, είναι να βάλεις τα κλάματα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν αυτά, θα είχαμε. Το άλλο δώρο, το δώρο Χριστουγέννου, το βάζω, λέω, θα πάω κάπου, θα κάνω κάτι, ένα μεγάλο ταξίδι και ο μισθός για να την περάσεις όπως την περάσεις. Γιατί και αυτό δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων, και τα είχα κλείσει τότε. Εγώ λοιπόν τότε, αρχές Γενάρη, είχα κλείσει κατάλημα με 385 ευρώ. Το οποίο σήμαινε για 5 βράδια, έβγαινε κάπου κοντά στα 80 ευρώ τη βραδιά.
1: Μια χαρά.
0: Άκου τώρα, πώς μου έκοψε και λέω, μήπως ρε φίλε, ο πόλεμος έφερε νέα δεδομένα. Μήπως έχουν αλλάξει οι τιμές. Μήπως υπάρχουν ακυρώσεις. Γιατί κάθε φορά, και αυτό είναι, μου έχει βάλει η γυναίκα μου να το κάνω και πολύ καλά κάνει, μου λέει, μην βάζεις που πληρώνεις άμεσα, παρότι είναι πιο φτηνά. Δηλαδή, πληρώνεις και κλείνεις το κατάλημα, βάλε με δωρεάν ακύρωση. Και εσύ μπορεί να κλείσεις από το Γενάρη, να είναι το ταξίδι το Μάιο και μέχρι τις 5 Μαΐου, δηλαδή 10 μέρες πριν πας στο ταξίδι, έχεις δικαίωμα να κάνεις δωρεάν ακύρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν τι μου έδωσε εμένα, πάντα το κάνω. Τι δυνατότητα μου έδωσε. Μπαίνω στην πλατφόρμα την ίδια, ξανακάνω την ίδια αναζήτηση. Βάζω το πλαφόν, ρε παιδί μου, ως 100 ευρώ τη βραδιά ή ως 80 ευρώ τη βραδιά. Βάζει το δικό σου πλαφόν. Πώς θα θες να διαθέσεις. Και μου βγάζει άλλες επιλογές. Και μέσα στις άλλες επιλογές πήρα μια επιλογή η οποία είχε και καλή βαθμολογία. Ήταν πολύ κεντρικά, όντως ήταν πολύ κεντρικά, μέσα στην παλιά πόλη. Και από εκεί που ήταν 382 ευρώ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, έδωσα 250 ευρώ
1: σύστημα. Τι λες τώρα?
0: Την οποία αυτή η επιλογή δεν μου την έβγαζε το Γενάρη.
1: Ναι.
0: Όταν μπήκα να

0: κλείσω.
1: Τώρα όμως που αρχίζει η σεζόν και βλέπουν περιορισμένη τη ζήτηση, τα ρίχνουν, έτσι είναι.
0: Κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Και τώρα το έκανα, αυτή την αλλαγή την έκανα τώρα, τον Απρίλιο, δηλαδή ένα μήνα πριν. Μπήκα από περιέργεια όσο ήταν ο πόλεμος σε ενεξελίξη, ρε παιδί μου, και αυτά, για να δω αν παίζουν καταλήμματα και τι τιμές παίζουν σήμερα. Και βρήκα αυτή τη συγκλονιστική διαφορά. Ακύρωσα. Και πήρα αυτό. Κατευθείαν μου δημιουργήθηκαν εμένα 130 ευρώ budget.
1: Βέβαια.
0: Από το ότι ακριβώς γίνανε ανακατατάξεις στην αγορά. Βέβαια, αυτό ισχύει για περιόδους off-season. Δεν είναι, ρε παιδί μου, και 100% σεζόν. Θα μου πεις, γιατί σε Σεβίλη είναι 100% σεζόν η άνοιξη. Γιατί το καλοκαίρι δεν μπορείς να κάτσεις, έχει 50 βαθμούς. Δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο σου λένε μην πας, δηλαδή. Μην πας καθόλου. Έχει 50 βαθμούς. 38 έχει που ήμασταν εμείς τώρα. Όμως, τώρα το καλοκαίρι, άμα ψάξετε για τον Αύγουστο, ας πούμε, παιδιά, δεν παίζει αυτές οι τιμές. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ φθηνότερα τα καταλήμματα στην Ισπανία και υπήρχαν επιλογές, επειδή είδα και για την Κόρδοβα και για τη Μάλαγα, υπήρχαν πολύ φθηνότερες επιλογές. Θέλω να καταλήξω πού λοιπόν. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ ακριβοί και στο σούπερ μάρκετ μας και στο τουριστικό μας προϊόν.
1: Μετακινήσεις,
0: δηλαδή,
1: δεν μου
0: να
1: είπε.
0: Φάει, να πιει ο
1: μετακινήσεις, άλλος, λεωφορείο, ταξί.
0: Να πάρει καφέδες, να φάει στο εστιατόριο. Okay, και τα λοιπά. Είμαστε ακριβοί πάρα πολύ και στα beach bar μας. Πουθενά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές που υπάρχουν στα beach bar εδώ πέρα. Ξεκάθαρα, πουθενά. Έτσι πάει και αυτό. Δηλαδή στις Κάνες πήγα. Στη Γαλλία, στην Κενιακτή, και δεν παίζανε οι τιμές που παίζουν στις παραλίες της Ελλάδας. Τι μετακινήσεις είπες, λοιπόν, στις μετακινήσεις ήταν πάρα πολύ ακριβό, μου έκανε εντύπωση το εισιτήριο από το να πας και να έρθεις στο αεροδρόμιο. Είχε 6 ευρώ το άτομο.
1: 6 ευρώ. Τι απόσταση από το κέντρο της πόλης?
0: 15 χιλιόμετρα. Δεν ήταν μεγάλη. Βέβαια την δεύτερη φορά πληρώσαμε με κάρτα και δεν μας χρέωσε την κάρτα, γιατί είναι ένα σύστημα που παίρνει μόνο την κάρτα την τοπική, που είναι σαν εισιτηριάκι όπως και στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, εκείνο είναι άλλη υπόθεση. Εκείνο ήταν ακριβό. Μέσα στην πόλη οι μετακινήσεις ήταν 1,30. Και στην Κόρδοβα και στη Σεβίλη, δηλαδή όσο είναι περίπου και στην Καβάλα, ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: δεν είχε καμία διαφορά. Μάλιστα. Τι άλλο θέλεις?
1: Τίποτα. Δεν φάγαμε το μέρος Β. Δεν έχουμε χρόνο.
0: Ποιο μέρος ήταν το Β?
1: Να έκανε το δικό σου πολιτικό σχόλιο για την επικαιρότητα. Άστο, ξέχνα το. Αύριο. Δεν υπάρχει θέμα. Ήταν πιο ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Ως ταξιδιωτική εμπειρία ήταν πιο ενδιαφέροντα,
0: λοιπόν,
1: αυτά.
0: Ναι, έχω δει αυτό το πράγμα και σου είπα ότι πρέπει να μας πει ο Δήμος. Θέλω να μάθω πόσο είναι ο Δήμος, αν υπάρχει πρώτο δημοτικός χώρος για τον τουρίστα, ανακεφάλι, πόσος είναι αυτός και πού πηγαίνει. Σου δίνω τώρα τροφή.
1: Ναι.
0: Αν στις δύο επόμενες μέρες βγάλεις κάποιον δήμαρχο, τον δήμαρχο, να το ρώταγες.
1: Ναι.
0: Πόσος είναι ο δημοτικός χώρος για τους τουρίστες, ανακεφάλι, και πού πηγαίνει. Γιατί σε όλες τις χώρες βλέπω ότι έχουν δημοτικό χώρο τον οποίο τον πληρώνεις ξεχωριστά από το κατάλημα και σου λέει ότι είναι για την επιβάρυνση που υφίστανται οι τοπικοί πληθυσμοί. Και εμείς
1: δηλαδή να δούμε στις ελληνικές πλατφόρμες ενοικίασης τι μένει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό ρωτάς.
0: Στην Ιταλία δεν το πληρώνεις ξεχωριστά. Το αφήνεις το κατάλημα. Είναι 30 ευρώ, 30 ευρώ και τα αφήνεις 30 ευρώ στο τραπεζάκι μαζί με τα κλειδιά.
1: Μάλιστα.
0: Τα 4-5 βράδια.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να μάθουμε.
1: Ναι, βέβαια,
0: πόσο
1: να το μάθουμε.
0: Αν υπάρχει πρώτο δημοτικός χώρος για τους τουρίστες ανακεφάλι, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
1: Και πού διατίθεται αυτός.
0: Και πού διατίθεται.
1: Και ποια τάξη είναι, έτσι.
0: Γιατί στις άλλες χώρες αφαιρείται από τα δημοτικά τέλη των επιβαρημένων πολιτών που φορτώνονται το τουρίστα στην πλάτη του, στην πλάση του, στα σκουπίδια του, στο πάρκινγκ του, στη γειτονιά του.
1: Κατάλαβα.
0: Okay.
1: Μάλιστα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Θοδωρή. Μέρος Β, ξεχάστε το. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε, δεν μπορείτε να πείτε. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, Τετάρτη, στις 12 ακριβώς. Γεια σας.

0: καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν η πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός, θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Α 88,6.

0: καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες, είτε καμιά προσλήνω, ας πούμε, κλπ.
1: Για λευκούς καρχαρίες λένε πάντα. Για λευκούς καρχαρίες λένε
0: πάντα. Για λευκούς.
2: Τώρα που το άκουγα και εγώ μαζί σας, αυτό το τελευταίο θέμα για τους καρχαρίες, ίσως κολούσε και στο προηγούμενο, στις πολεοδομίες. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, συντελεστές και ο βασικότερος, με αυτόν αρχίζουμε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Είμαι στην ευχάριστη θέση λοιπόν να ενημερώσω πως μετά από τόσες ώρες από το πρωί, τώρα σχεδόν άδειασε η λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω, προς την Κόρινθο. Είχε προβλήματα, όπως ξέρεις, Σπύρο μου, από το ύψος των παλιών ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τώρα σχεδόν έχει αδειάσει. Ισχυστού, φαντάσου, ακόμα όχι. Έχει κανένα χιλιόμετρο αναμονής. Αλλά αρχίζει να γεμίζει η άλλη εθνική, η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο θα σας καθυστερήσει επίσης, φίλες και φίλοι, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης Ηρακλείου, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Είχαμε αρκετά τροχαία ατυχήματα σήμερα από το πρωί. Ευτυχώς όλα όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μας, τουλάχιστον με τη βοήθεια των ακροατριών και των ακροατών μας, με υλικές ζημιές. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, Σπύρο. Προσέχουμε οπωσδήποτε την Σταδίου. Προσέχουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και μεγάλη καθυστέρηση κάθοδος της Σαρδιτού.
2: Να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με μια διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε λίγο νωρίτερα, άγρια δολοφονία, σε περιοχή του Αιγείου. Και ήδη έχουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Με θύματα η διπλή δολοφονία, μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, στον Λόγκο Αιγαλίας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ενημερώθηκαν οι αρχές και ενημερώθηκαν από το άτομο το οποίο αυτή τη στιγμή ανακρίνεται, εξετάζεται για το συγκεκριμένο έγκλημα. Είναι 65χρονο άντρα με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο σύντροφος της 54χρονης μητέρας, να βρισκόταν στο σπίτι. Ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε. Βρήκε νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίματος την 54χρονη και τον γιο της. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και αναμένεται και η παρουσία του ιατροδικαστή στο σπίτι για να προχωρήσει σε μια πρώτη έρευνα στο χώρο και στα άψυχα σώματα. Φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει εντοπιστεί το φωνικό πλοκό με αιχμηρό αντικείμενο. Έχουν προκληθεί αυτά τα τραύματα. Εξετάζεται μάλιστα και ένα μαχαίρι το οποίο βρέθηκε έξω από το σπίτι καρφωμένο σε μια γλάστρα. Δεν γνωρίζουμε βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το κομμάτι της έρευνας μέχρι στιγμής.
2: Άρα τα τραύματα που έχουν μητέρα και γιος είναι από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν από μαχαίρι. Έτσι έχουν διαπραχθεί οι δύο δολοφόνοι.
4: Φέρεται να έχει εντοπιστεί κιόλας από την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι ο 26χρονος γιος ζει, σπουδάζει στο εξωτερικό, φαίνεται να έχει έρθει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2-24 ώρες, συγκεκριμένα πριν να ζει στη Γερμανία, να ζει στη Γερμανία ο 26χρονος. Τώρα

0: περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι και αυτή την ώρα. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει και από τον ιατροδικαστή αλλά και από την εξέταση του 65χρονου άντρα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τους αστυνομικούς, για να έχουμε μια εικόνα πιο σαφή για το τι έχει εκτυλιχθεί.
1: Όχι, το αντιλαμβάνομαι και, και αρκετά πράγματα έχει συγκεντρώσει με το ρεπορτάζ έως τώρα, γιατί δεν έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Μόνο να σταθώ σε αυτό τον 65χρονο. Δεν είναι ο πατέρας του 26χρονου, είναι σύντροφος της 54χρονης.
0: Ακριβώς. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ιταλικής καταγωγής, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα έχουμε. Ζούσαν μαζί στο σπίτι. Πιθανότατα μιλάμε για το σπίτι της 54χρονης γυναίκας όπου ζούσε μαζί της ο συγκεκριμένος άντρας.
1: Ανακρίνεται, Γιώργο, από τις επαφές που είχες εσύ με τις πηγές σου, ανακρίνεται ως το να δώσει, να δώσει κάποια στοιχεία ή κάτι περισσότερο αναζητούν από εκείνον οι αρχές?
0: Ανακρίνεται ως ύποπτος και μάλιστα. Αυτό βέβαια ούτως ή άλλως προκύπτει από το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία και βρισκόταν στο σπίτι, όπως είπε και ο ίδιος. Ανέφερε, όπως να επαναλάβουμε και εμείς, ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς. Βρήκε νεκρή μητέρα και γιο. Εξετάζεται και μια πληροφορία, δεν έχουμε καταφέρει να την διασταυρώσουμε, ότι τουλάχιστον από την πρώτη εικόνα φαίνεται να ήταν νεκρή αρκετή ώρα, με ό,τι έχει να κάνει αυτό σαν λεπτομέρεια και σαν πληροφορία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι
1: αυτό
0: ευσταθεί. Αλλά όπως και να έχει, ως ύποπτος εξετάζεται το 65χρονος, αναμένουμε να έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν ο αστυνομικός μας συντάκτης με πάρα πολλές πληροφορίες. Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα στοιχεία. Έγινε πριν από λιγότερο από 2 ώρες. Μητέρα και γιος νεκροί. 54 η μητέρα, 26 ο γιος, τραύματα από μαχαίρι και οι δύο, και έχει αυτή τη στιγμή, δεν λέμε έχει συλληφθεί, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αστυνομία ένας 65χρονος, σύντροφος της μητέρας, ο οποίος καταθέτει για την υπόθεση, και, αλλά οι αστυνομικοί μάλλον έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλειό γύρω του. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι το κύκλωμα αυτό που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, καθώς αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση. Ο Νίκος Μαλιαράκης παρακολουθεί από στενά την υπόθεση. Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασαν 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες αυτό κύκλωμα, το οποίο δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής. Βρέθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη απολογίες τους ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. Με βάση τα όσα μας έχουν μεταφέρει μέχρι στιγμή οι συνήγοροι, 2 εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων σε πολεοδομίες, οι εντολείς τους αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν χρηματιστεί ποτέ για να επισπεύσουν κάποια πολεοδομική διαδικασία. Ωστόσο, οι 6 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος. Βγαίνουν όλο ένα και νεότερα στοιχεία
1: για τον
2: τρόπο που δρούσε η συγκεκριμένη οργάνωση. Αρχικά μιλάμε για τα ρήφες οι οποίες ξεκινούσαν από τα 1.000 και έφταναν έως και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με την δυσκολία της περίπτωσης. Οι αρχές έχουν εξηχνιάσει μέχρι στιγμής 29 περιπτώσεις δωροληψίας. Εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που είχαν σε υπηρεσίες δόμησης, αναλάμβαναν με το αζημίωτο να εκδίδουν άδειες, να τακτοποιούν αυθαίρετες κατασκευές, να σβήνουν πρόστιμα και αναλάβαναν και την αποφυγή πολεοδομικών εμποδίων που, όπως έχουμε δει σε παρόμοιες περιπτώσεις, βάζουν οι ίδιοι τεχνιέντος. Τα 6 μέλη του κυκλώματος συνομιλούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά. Ήταν, για παράδειγμα, τα χρήματα τα οποία λάμβαναν. Όλα ξεκινούσαν από τα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ένα 59χρονο που ήταν για πολλά χρόνια προϊστάμενο στην πολεοδομία της Φυσιάς, καθώς και τη σύζυγό του που κατήχε γραμματιακή θέση στον Δήμο Γαλατσίου. Να πούμε τέλος ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και προϊστάμενοι αλλά και υπάλληλοι σε άλλες υπηρεσίες δόμησης της Αττικής, καθώς και ένας ιδιώτης μηχανικός που συμμετείχε σε αρμόδιο συμβούλιο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 άτομα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν επίσης ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κατηγορούνται και αυτοί για δωροδοκία υπαλλήλου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης.

0: δούμε την ποινική τους αντιμετώπιση, μεταχείριση αυτή τη στιγμή στον ανακριτή. Κυρίως λειτουργούσαν, μας εξήγησε βεβαίως αναλυτικά ο Νίκος Μαλιάρακης, αλλά κυρίως δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι εξαιτίας της λειτουργίας. Αυτό που διέπει ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου, τα εξηγεί ο κύριος Καλογιαννάκης. Μίλησε στην ΕΡΤ, είναι αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τοπογράφων Μηχανικών.
1: Ουσιαστικά οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται τα δυναμίσεις του συστήματος, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε όχι. Είναι μια συνέχεια μεταλλαγμένη κάθε φορά. Πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε έλλειψη των νομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά, την πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού. Και σίγουρα είναι πατάνε στο ότι δεν ελέγχονται υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλο το ηλεκτρονικό.
0: Κάπως έτσι βρίσκουν τα κενά και αναπτύσσουν τη δράση τους. Σε πολλούς τίτλους σήμερα θα είδατε, εννοώ στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την Οσμή στην Αττική. Πριν από κανένας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε υγραέριο, κάτι σαν υγραέριο τέλος πάντων, αλλά όχι μόνο εμείς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής, κυρίως της νότιο-ανατολικής Αττικής.
1: Τα δυναμίσεις του συστήματος, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε όχι, είναι μια συνέχεια μεταλλαγμένη κάθε φορά. Πατάνε στις καθυστερήσεις που μπορούν για κάποιους λόγους να υπάρχουν σε έλλειψη των νομικών αδειών. Πατάνε την θεωρητικά, την πραγματική πολλές φορές έλλειψη προσωπικού. Και σίγουρα είναι πατάνε στο ότι δεν ελέγχονται υποθέσεις, τέλος πάντων το σύστημα όλο το ηλεκτρονικό.
0: Κάπως έτσι βρίσκουν τα κενά και αναπτύσσουν τη δράση τους. Σε πολλούς τίτλους σήμερα θα είδατε, εννοώ στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την Οσμή στην Αττική. Πριν από κανένας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε

0: πριν από κάνας μήνας θα ήταν εκεί γύρω στα μέσα Μάιου, ήταν πρωί 10-11 η ώρα όταν αρχίσαμε όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι μυρίζουμε υγραέριο, κάτι σαν υγραέριο τέλος πάντων, αλλά όχι μόνο εμείς, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής, κυρίως της νοτιοανατολικής Αττικής. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί, έχει προσδιοριστεί τοπικά, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν, να σας ενημερώσω. Ξέρουμε από πού προήλθε, δεν ξέρουμε από ποια ακριβώς πηγή και τι ήταν αυτό που αναπνεύσαμε. Ελπίζω να μην είπα όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, καλώς ήρθες.
1: Το είπες πολύ ωραία και κωδικοποιημένα. 19 Μαΐου,
0: 19 ήταν.
1: 19 Μαΐου ήταν αυτή η περίεργη οσμή που είχαμε στην ατμόσφαιρα εδώ στην Αττική. Και έκανε μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια η ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών, η ομάδα AtmoHub, και κατέληξε σε κάποιες εκτιμήσεις. Γιατί για εκτιμήσεις μιλάμε και όχι για τελικές αποφάσεις και τελικά συμπεράσματα. Έλαβε λοιπόν υπόψη και 164 αναφορές πολιτών που ήταν πάρα πολύ κοντά στην εστία αυτής της οσμής, και επίσης με μοντέλα μετρολογικά αλλά και μοντέλα ατμοσφαιρικά η ομάδα η επιστημονική προσπάθησε να προσδιορίσει την πηγή από πού δηλαδή προέλθε αυτή η οσμή. Κατέληξε λοιπόν σε μια εκτίμηση ότι η οσμή προέρχεται από νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας. Θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, και μάλιστα εντοπίζεται πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο υγραέριο, δηλαδή το γνωστό LPG. Τώρα ή είχε διαρροή αυτό το πλοίο ή έκανε καθαρισμούς δεξαμενών, ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως η οσμή σύμφωνα με την ομάδα του Αστροσκοπείου Αθηνών προήλθε νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, θαλάσσια περιοχή, από κάποιο πλοίο, ναι, που ήταν εκεί πέρα υγραέριο. Γιατί, γιατί πιθανότητα είναι το αέριο αυτό το οποίο μας μύριζε ήταν ή προπάνιο ή βουτάνιο. Που σημαίνει ότι ναι, δεν είναι τοξικά, δηλαδή δεν είναι επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μάλιστα τα περισσότερα είναι άοσμα και τα δύο, αλλά έχουν κάποιους διαλύτες και κάποια χημικά που βάζουν μέσα τα πλοία, ούτως ώστε να προσδιορίζεται, ναι, σωστά και αυτή η, ναι, η οσμή.
0: Σύμφωνα με εκτιμήσεις.
1: Εκτιμήσεις πάντα μιλάμε.
0: Μπήκε στους πνευμονές μας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: τέτοιο υλικό.
1: Ναι,
0: δεν είναι... είμαστε απολύτως σίγουροι. Ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο, με συγχωρείς. Σήμερα στην Καθημερινή διαβάζω το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου, το οποίο είναι και στο πρωτοσέλιδο. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως πάντοτε η Χρύσα Λιάγκου, που ετοιμάζουν ένα σχέδιο δράσης, ετοιμάζεται ένα σχέδιο δράσης για την προστασία εδώ στην Ελλάδα κρίσιμων υποδομών έναντι υβριδικών απειλών. Το προωθεί η κυβέρνηση. Κεντρικός πυλώνας σχεδιασμού, η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών. Και οι επιχειρήσεις μαζί με όλους τους αρμόδιους φορείς θα τρέξουν μοντέλα τους ώστε απέναντι σε από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι υβριδικές επιθέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω στο ρεπορτάζ των νέων, πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος λένε ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει πλαίσιο και συγκεκριμένος επιχειρηματικός φορέας για περιπτώσεις αερίων.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, συμβαίνει αυτό και καμία υπηρεσία δεν παίρνει δείγμα αέρα για να αναλύσει τι συνέβη.
1: Και
0: κάτι
1: λένε...
0: το οποίο μυρίζει μισή Αττική, δεν υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας να πάρει και να αναλύσει.
1: Και
0: τη
1: μάλιστα...
0: στιγμή που ετοιμάζεται ολόκληρο σχέδιο για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
1: Αν υπήρχε δείγμα αέρα, θα μπορούσε να προσδιοριστεί ακριβώς και η χημική σύσταση του αερίου και από πού προέρχεται. Διότι η επιστημονική ομάδα του Αστροσκόπιου Αθηνών εξέτασε και την περίπτωση της Ψιτάλιας. Διότι τέριαζαν οι άνεμοι.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως είναι ένα σενάριο πολύ λιγότερο. Η
0: πιο αδύναμο από το πλοίο.
1: Πιο αδύναμο από το πλοίο. Και έτσι λοιπόν προσδιορίζεται πιο πολύ το πλοίο, το υγροποιημένο υγραέριο. Παρά όλα τα άλλα.
0: Άρα...
1: δηλαδή δεν είναι φυσικό αέριο, δεν είναι φυσική πηγή.
0: Ναι. Άρα, Γιώργο, αυτό που αναπνεύσαμε εκείνο το πρωί, θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό μας λέει.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, διότι δεν έγινε δείγμα, δεν έγινε συλλογή αέρα την ώρα, τη στιγμή που είχαμε το μέγιστο της οσμής.
0: Τέλεια.
1: Εκείνη την ημέρα 19 Μαΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κεραμιτζόγλου, να ακούσουμε και τον κύριο Λαγουβάρδο. Ήταν στο Άξιο. Ο κύριος Λαγουβάρδος είναι ο διευθύντης ερευνών του αστεροσκοπείου.
2: Η κίνηση των αερίων μαζών δείχνει ότι υπήρχε κάποια εκπομπή, πιθανότητα από τη θάλασσα, πάνω από πλοίο, από τη μία ήταν από πλανκτόν, δεν ήταν από κάποιο νησάκι, πάνω πιθανότητα είναι από κάποια διαρροή από κάποιο πλοίο. Αλλά πιθανότητα την πραγματική πηγή δεν θα τη μάθουμε ποτέ.

0: Αυτά είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ήταν στην ΕΡΤ.
1: Εντοπίζουν το αίτιο στην διαρροή κάποιων αερίων από κάποιο πλοίο, κάνοντας κάποιες αναγωγές του τι άνεμοι υπήρχαν εκείνη τη χρονική περίοδο, και κάνοντας αυτές τις αναγωγές ουσιαστικά προσδιορίσαν τον τόπο διαφυγής αυτού του αερίου νότια της Σαλαμίνας. Είναι Ρεμποτάνιο Προπάνιο, δηλαδή είναι ένα αέριο το οποίο μπορεί να διαφύγει από κάποιο πλοίο.
0: Αυτά είναι με την υπόθεση της ΟΣΜΗΣ. Τώρα να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, μέλους της Χαμάς, ο οποίος εκτιμάται ότι προετοίμαζε μαζί με άλλους Παλαιστίνιους τρομοκρατική επίθεση. Ξεκίνησε το θέμα από την Κύπρο, εκεί είχαμε τις πρώτες συλλήψεις, μετά άρχισαν οι υπηρεσίες να μιλάνε μεταξύ τους, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, και φτάσαμε και στον Παλαιστίνιο που έμενε στην Κρήτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά με το ρεπορτάζ του πάνω σε αυτό το θέμα και αποκαλύπτει με το σημερινό του δημοσίευμα, ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι υπήρχε ένας ενεργός πυρήνας της Χαμάς τον οποίο συγκροτούσαν οι συλληφθέντες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, καταλήγουμε με σχετική ασφάλεια στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Τώρα, εγώ αυτό που έτσι μου έχει κάνει εντύπωση και ξεχωρίζω είναι, πέρα από τις συλλήψεις των τριών για τις οποίες έχουμε κάνει εκτενή αναφορά τις προηγούμενες μέρες, η πληροφορία ότι υπήρχε ένας σύνδεσμός τους στην Κουάλα Λουμπούρ. Έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν κάνει ένα ταξίδι το περίστατο τον Αύγουστο προκειμένου να εκπαιδευτούν σε θέματα παρασκευής εκρηκτικών υλών. Στο ταξίδι αυτό φέρεται να έχει συμμετάσχει αφενός ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και ένας εκ των δύο συλληφθέντων της Κύπρου. Πήγανε εκεί και τους, όπως φέρεται να προκύπτει τόσο από τα στοιχεία που έχουν οι ιδιωτικές αρχές όσο και από την μαρτυρική κατάθεση, μάλλον την προανακριτική ομολογία του 37χρονου συλληφθέντα, εκεί τους υποδέχτηκε ένα άτομο το οποίο σύμφωνα με τις ιδιωτικές αρχές βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς και ήταν αυτός, ας πούμε, που τους καθοδήγησε καθ' όλη την διάρκεια της παραμονής τους στην Μαλαισία. Μάλιστα μας τον χαρακτήρισαν εντός εισαγωγικών ως σταθμάρχη της οργάνωσης στην Κουάλα Λουμπούρ. Κάποια στοιχεία του είναι γνωστά στις διοικητικές αρχές τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, με τα στελέχη ωστόσο των υπηρεσιών να εκφράζουν αμφιβολία για το αν και κατά πόσο τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους είναι πράγματα.
0: Είναι τα πραγματικά του,
2: τα πραγματικά του ή όχι, και υπάρχει μια δυσκολία στη συνεργασία με την συγκεκριμένη χώρα σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών.
0: Προφανώς, Γιάννη, επειδή μιλάμε για Ελλάδα και Κύπρο, προφανώς, και εσύ το έχεις επισημάνει σε ρεπορτάζου, κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη αυτών των προσώπων πρέπει να έχουν διαδραματίσει οι Ισραηλινές αρχές ασφαλείας.
2: Ναι, αυτή είναι η ενημέρωση που υπήρχε από την κυπριακή πλευρά, ότι έβασε ρητώσει όλο αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, ερευνών και η αλληλουχία των συλλήψεων έχει ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αρχικά στις κυπριακές αρχές από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, την γνωστή Μοσάντ. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, Σπύρο, είναι ότι ο πυρήνας αυτός είχε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα, στην Αττική. Δηλαδή οι συλληφθέντες της Κύπρου με τον κατηγορούμενο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης είχαν σε προηγούμενο χρόνο συναντηθεί στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια και συγκεκριμένα στην πλατεία Αμερικής. Η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι συναντήσεις αφορούσαν θέματα οργάνωσης της δράσης τους. Ο 37χρονος τώρα στην ομολογία του φέρεται να είπε ότι η συνάντηση αυτή έγινε προκειμένου να επιστρέψει στους δύο συγκατηγορούμενους κάποια χρήματα τα οποία του είχαν δώσει, γιατί αυτός, εν πάση περιπτώσει, μετά την αρχική συμφωνία του να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων, είχε υπαναχωρήσει και ότι ακριβώς προκειμένου να απεμπλακεί ήθελε να τους επιστρέψει κάποια χρήματα, ένας ισχυρισμός που δεν θεωρείται
0: πολύ πιστικός.
2: Δεν τον αγοράζουν, να το πούμε.
0: Ναι.

0: οι αστυνομικοί θεωρούν ότι το λέει προκειμένου να ελαφρύνει λίγο την ποινική του θέση. Αυτά είναι κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν προκύψει τις τελευταίες
1: ώρες. Σε ό,τι αφορά αυτό που θα γινόταν στην τελική ευθεία όλο αυτής της προπαρασκευής, έχουν εικόνα οι αρχές?
0: Αν εννοείς, αν έχουν εικόνα του στόχου,
1: ναι.
0: Πως αντιλαμβάνεις ότι ενδεχομένως να έχουν και να μην μας το λένε.
1: Ναι.
0: Η αίσθηση ωστόσο που έχω είναι ότι προς ώρας δεν υπάρχει στόχος, και αυτό γιατί είναι τουλάχιστον ο 37χρονος στην Ελλάδα ήταν ουσιαστικά δύο βήματα πριν να είναι έτοιμος να υλοποιήσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Οι Κύπροι ήταν λίγο πιο προχωρημένοι, μιας και είχαν παραλάβει τις πρόδρομες ουσίες για την Παρασκευή των εκρηκτικών. Εκεί ίσως είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Οι κυπριακές αρχές ωστόσο είναι πολύ φιδωλές, και αυτό γιατί είναι καλοκαίρι, στην Κύπρο έχει πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών από το Ισραήλ, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που αφορούν σε ένα επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα κατά Ισραηλινού στόχου στην Κύπρο θα κάνει μόνο ζημιά. Οπότε δεν έχουν δώσει πολλές πληροφορίες. Κρίσιμο επίσης μου φαίνεται, το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για κάποια ταξίδια που έχει κάνει ο 37χρονος συλληφτής στην Κρήτη, στη Γερμανία, και κάποιες έτσι γραμμές που τον συνδέουν με την Γερμανία. Μια εκδοχή και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία που μπορέσαμε να αντλήσουμε είναι ότι το ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 25 έγινε με ενδιάμεσο σταθμό κάποια ευρωπαϊκή πόλη, πιθανολογών ότι είναι η Φραγκφούρτη αυτή, και η σκέψη και ο προβληματισμός των αστυνομικών είναι ότι ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό σε κάποια χώρα της Μέσης Ανατολής, επελέγει να γίνει μέσω Γερμανίας, και αυτό προκειμένου να διευκολυνθούν κάποιες συναντήσεις με μέλη πυρήνα της Χαμάς στην κεντρική Ευρώπη.
1: Αλλά,
0: είναι κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο εκτίμησης ακόμα αυτό.
1: Ναι, σε επίπεδο εκτίμησης, αλλά φαντάζομαι ήδη πρέπει να έχουν ενημερωθεί και οι Γερμανοί για όλα αυτά.
0: Νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι οι Γερμανοί έχουν γνώση της υπόθεσης αυτής.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας, ένας βαθμός συνεργασίας με το των διοικητικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας, κάτι το οποίο βεβαίως στην πορεία οι ελληνικές αρχές θέλησαν να όχι να ακριβώς να διαψεύσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην επιβεβαιώσουν με τρόπο.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ιδιαίτερα σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης για τη δράση αυτού του ανθρώπου, που βεβαίως αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες τώρα για τρομοκρατία, του Παλαιστίνιου, της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης, που έτσι όπως δίνουν τα πράγματα ήθελε να τάξει δράση ίσως ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσά, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast.

0: έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can. Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW www.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Δεν ξέρω αν έχω καλή ορατότητα, αλλά βρέχει αρκετά εδώ στο Φαλούρ, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές. Είναι αυτές οι μεσημβρινές μπόρες της εποχής. Μοιάζει σαν να έχουν ανοίξει ουρανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά το λέω για εσάς που μας ακούτε, αν κινείστε σε κάποιους χώρους που ίσως έχει κάποιο πρόβλημα, καλό είναι να το γνωρίζουμε και εμείς. Αν και επαναλαμβάνω, μάλλον δεν θα διαρκέσει πολύ, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, αυτές οι μπόρες. Στη Μέση Ανατολή είχαμε τον Ισραηλινό στρατό να εξαπολύει νέες επιθέσεις στην Τύρο, με το Ιράν αλλά και τον Τραμπ να λένε στον Νετανιάχου να μην συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Οι σύμμαχοι έχουν κάποιες διαφορές να επιλύσουν, είπε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέντευξή του στο CNN. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Τραμπ στον Νετανιάχου ότι αν συνεχίσεις τα πλήγματα κατά του Ιράν μπορεί να μείνεις και μόνος σου, να απομονωθεί το Ισραήλ. Και ο Τραμπ, με νεότερες δηλώσεις του, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν εντός ημερών. Ήταν μια από τις πάρα πολλές δηλώσεις περί συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ και ότι το τέλος του πολέμου είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Μιχάλης Ιγνατίου, ανταπόκριση από Ηνωμένες Πολιτείες.
7: Και οι δύο χώρες, και το Ιράν και το Ισραήλ, θέλουν να πολεμήσουν, και οι δύο χώρες. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και να κάνει ο πρόεδρος δεν θα σταματήσει μεταξύ τους. Απλά δεν θα συμμετέχει η Αμερική. Ακούμε συνέχεια τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι είναι πολύ δυνατό το Ισραήλ. Ακούσαμε από επίσημη πηγή, αμερικανική, ότι το Ισραήλ τη Δευτέρα ήταν έτοιμο να χτυπήσει σχεδόν με όλα τα αεροπλάνα που διαθέτει. Ναι. Πριν του τηλεφωνήσει ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν λέει στον πρόεδρο Τραμπ ότι για μας το κλειδί είναι ο Λίβανος. Δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να παραμένει μετά από οποιαδήποτε συμφωνία όμηρος του όποιου Ιράν, του όποιου Ισραήλ, της όποια Αμερικής. Και η δικαιολογία που χτύπησε το Ιράν το Ισραήλ ήταν επειδή χτύπησε

0: το Ισραήλ τη Φυρητό. Το Ισραήλ βέβαια λέει ότι ενημέρωσε τους Αμερικανούς, αλλά έκανε μία, ας το πούμε, λαδιά. Ενημέρωσε τη ΣΕΤΚΟΜ, την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής. Δεν ενημέρωσε το Λευκό Οίκο, όπως έκανε πάντα.
1: Τα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή σε επίπεδο επιχειρησιακό αλλά και διπλωματικό. Το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου, με την Άγκυρα να επιμένει σε αυτές τις πολύ εχθρικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ. Είχατε ακούσει από τον Μανώλη Κωστίδη πριν από 2-3 ημέρες τις αναφορές του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Επανήλθε ο υπουργός του Ερντογάν. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ο Μουσαφατσιστή είχε δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ και ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ με ηγέτη τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τώρα πάλι έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν υποχωρεί από τις θέσεις του, ότι επιμένει και ότι η Τουρκία προστατεύει το Ισραήλ και θα το προστατεύει. Φαίνεται, βεβαίως είχε απαντήσει και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας στον Ισραήλ, υπάρχει μια του Ισραήλ ακριβώς.
1: Είχε απαντήσει που του λέει ότι δεν θα ξαναγίνεις ποτέ η αυτοκρατορία που ήσουν και ότι δεν θα γίνει ποτέ δικιά σου πια η Ιερουσαλήμ και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
1: Στο γνωστό τόνο που υπάρχει από τότε που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και οι σχέσεις των δύο χωρών πια βρέθηκαν, μάλλον δεν υπάρχουν σχέσεις, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για σχέσεις.
2: Υπάρχουν υπόγειες θέσεις, κυρίως οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μια επαφή για αντιμετώπιση κάποιων ακραίων ζητημάτων κάποιες φορές. Αυτό συνεχίζει να υπάρχει από όσο γνωρίζουμε.
1: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει και λόγω προσωπικότητας, νομίζω, του Καλίν, ο οποίος έχει μια καλή μαρτυρία, είχε τουλάχιστον μια καλή μαρτυρία στο Ισραήλ, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο που είχε.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και κρατάει μια καλή σχέση.
1: Ναι. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, την Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει μόνο αυτό το μέτωπο από το Ισραήλ, αλλά με αφορμή και τις πρόσφατες γεγονότα, την υπόθεση των παρενοχλήσεων που είχαμε σε αεροσκάφη του Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας στην Κύπρο, πήγαινα στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την Άγκυρα την απασχολεί πάρα πολύ όχι μόνο η παρουσία του Ισραήλ, αλλά και της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ναι, διότι έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου που δίνει δυνατότητα στη Γαλλία να έχει μόνιμα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και αυτό προκαλεί σκεπτικισμό και ανησυχία στην Τουρκία, καθώς η Άγκυρα θέλει να έχει τελικά στρατεύματα και μόνο να υπάρχουν και οι Βρετανικές βάσεις. Δεν θέλει άλλα στρατεύματα άλλων δυνάμεων ούτε του Ισραήλ ούτε της Γαλλίας και θεωρούν ότι σιγά σιγά η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυροποιείται και κάτι που σε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ προς τις τελευταίες ημέρες είναι και η επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδου, πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Καζακιστάν, όπου εκεί τον υποδέχτηκαν με τον πιο θερμό τρόπο. Είναι από τις τουρκόφωνες χώρες που η Τουρκία προσπαθεί να τους επιβάλλει την αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως κρατική οντότητα, αλλά φαίνεται ότι ο Καζακιστάν έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη και θέση και στηρίζει την νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το πλέγμα έτσι, των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά και όχι μόνο και τις σχέσεις της Άγκυρας πλέον και τις επιδιώξεις Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε προηγουμένως για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου. Ξέρετε τώρα, οτιδήποτε συμβαίνει εκεί έχει αντίκτυπο και στην οικονομία, αν και δεν ξέρω αν πρέπει να αρχίσουμε ή μάλλον να αρχίσουμε από αυτό, γιατί ο Νίκος Φιλιππίδης έχει 1-2 ειδήσεις ακόμη με εξαιρετικό ενδιαφέρον που αφορά και εσάς που τώρα οδηγείτε και ίσως σκέφτεστε να αλλάξετε αυτοκίνητο. Το ρίχνω αυτό, Νίκο, για να μείνουν μαζί μας οι ακροατές. Καλό μεσημέρι.
3: Καλά κάνεις. Έτσι, μπράβο.
1: Τεχνάσματα.
3: Όχι, και έχω και νεότερη πληροφορία, πρέπει να σου πω, δημοσιογραφική, σε σχέση και με τη συνεννόησή μας για το θέμα που μιλάς.
1: Έλα, τότε να αρχίσουμε από αυτό. Ας μην κρατήσουμε τώρα με τους γρίφους ακροατές μας. Μιλάμε για τα υβριδικά αυτοκίνητα.
3: Μπράβο, ακριβώς. Μιλάμε για την μείωση της έκπτωσης φόρου στα υβριδικά, η οποία ήταν στο 75% και με νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση είναι προγραμματισμένο να πέσει το 50%.

0: Αυτό ήταν η μία επιβάρηση. Άλλη ήταν η αύξηση επί της ουσίας του φόρου στα εταιρικά αυτοκίνητα πάνω από 40.000 ευρώ. Υπήρχε ήδη ένας φόρος, θεωρούνταν παροχή και αυτή η φορολόγηση της παροχής τα αύξανε. Μαθαίνω ότι ειδικά για τα υβριδικά υπάρχει μια δεύτερη σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως πριν πάει προς τη Βουλή το νομοσχέδιο να έχει αλλαγή. Είναι πολύ πιθανό να απαλληφθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Θα δούμε. Αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε εδώ στο Sky, ότι θα απαλληφθεί η διάταξη που μειώνει την απαλλαγή φόρου από το 75 στο 50 και προκαλεί αύξηση τα υβριδικά, τα οποία η αλήθεια είναι τα προτιμούν πολύ αυτό το διάστημα, ειδικά με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική περίοδος θα αφορούσε μόνο τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν έρθει στη χώρα έως τα τέλη του Μαΐου του 2026. Άρα οι νέες παραγγελίες που θα έρθουν σε 5 μήνες βρισκόντουσαν ξαφνικά σε ευθυνδιασμό.
1: Ναι, και ήταν η σκέψη που έκανε κάποιος, μόλις αυτή το ενεργειακό. Τέλος πάντων, ήταν μια από τις επιλογές του. Λες ότι μπορεί να μην ισχύουν και ουσιαστικά να μην αυξηθεί
0: τιμή. Υπήρξε αντίδραση μεγάλη, πρέπει να σου πω.
1: Ξέρεις τι, από τη στιγμή που έδωσες και εσύ το ρεπορτάζ, έχω δει πολλά σχόλια και στα κοινωνικά δίκτυα για αυτό το θέμα. Το ένα θέμα είναι αυτό. Όλα αυτά περιλαμβάνονται, όπως εσύ μου είπες, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα.
0: Σωστά.
1: Και αιχμή έχει τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές. Αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα. Είδα πολλά σχόλια για το θέμα των υβριδικών που θα κρυβίνουν. Εσύ μας λες τώρα με το νέο σου ρεπορτάζ ότι υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Και το δεύτερο για τους μισθούς στους ιεράρχες.
0: Σωστά. Εδώ η αλήθεια είναι.
1: Εκεί γίνεται πάρτι στα κοινωνικά δίκτυα, πρέπει να σου πω, αν δεν το έχεις δει.
0: Πάρτι. Πρέπει να σου πω ότι αρμόδιες πηγές μου έλεγαν ότι ο μισθός, επί της ουσίας οι μισθοί των ιεραρχών, έρχονται να εξομοιωθούν με το μισθό του μουφτή, ο οποίος προσδιορίζεται και δεν έχει αλλάξει ποτέ με άλλες διαδικασίες και ήταν σε αυτό το ύψος, το ύψος του 90%. Του εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
1: Επειδή τώρα μιλάμε με ποσοστά και αυτά, πόσο.
0: Θα πω νούμερα. Ο μισθός του Γενικού Γραμματέα είναι 5%. Το 90% ήταν 4.600 μεικτά και οι Μητροπολίτες μέχρι τώρα έπαιρναν 2.400 με 2.600 ανάλογα με τις σπουδές και τα επίπεδα πτυχίων που είχαν. Αν είχαν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό.
1: Ναι. Άρα οι Μητροπολίτες πάνε στα 4.600.
0: Τώρα πάνε στα 4.600 μεικτά με το νομοσχέδιο αυτό όταν θα περάσει από τη Βουλή, που θα περάσει εντός του Ιουνίου. Μας το είπε νωρίτερα σε συνέδριο όπου βρεθήκαμε και το ακούσαμε και συνομιλήσαμε μαζί του ο Υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι το νομοσχέδιο έρχεται και αμέσως μετά την δημόσια διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου, κυρίως για να ισχύσει άμεσα η ευεργετική αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων που την περιμένει όλη η αγορά για χρέη ως το τέλος του 2023, αλλά και να, τα οποία δεν είναι ρυθμισμένα, αλλά και να μπει αυτός ο διευρυμένος εξοδικαστικός, ο οποίος επίσης είναι ένα ζήτημα που άπτεται ισχυρού προβλήματος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
1: Πες μου αν θέλεις και ένα σχόλιο για τις τιμές, διεθνείς τιμές καυσίμων.
0: Λέω γρήγορα από τη συζήτηση με τον Πιερακάκη ότι είχε ενδιαφέρον ότι άφησε ανοιχτό και αναγνώρισε ότι υπάρχει θέμα για ενόψη τη συζήτηση των μέτρων για τη ΔΕΘ με την προκαταβολή ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την προκαταβολή φόρου όπου φτάνει στο 100%. Αναγνώρισε ότι στοιχίζει, γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττει το ελληνικό δημόσιο 8 δισεκατομμύρια ετησίως. Άρα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, ωστόσο φάνηκε να το σκέφτεται. Όπως επίσης και μέτρα που συνέχισε της μείωσης των φόρων σε μισθωτούς, κατά κύριο λόγο και συνταξιούχους. Νομίζω ότι αναγνώρισε ότι παρά τις μεγάλες μειώσεις, 83 μειώσεις φόρων, ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα για τα καύσιμα που με ρώτησες, συνεχίζεται σήμερα πτωτικά από χτες το απόγευμα και μετά. Είμαστε 92 δολάρια το βαρέλι. Φαίνεται ότι εκτονώνονται οι πιέσεις. Θεωρείται δηλαδή ότι με ένα βαθμό και η πλευρά των Ιρανών θα περιορίσει τα χτυπήματα, αλλά και η πλευρά των Ισραηλινών, υπό την πίεση την Αμερικανική, δεν θα τραβήξει περαιτέρω το σκηνή. Μένει να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη.
1: Βεβαίως. Επειδή πρέπει να κλείσω με ένα ναι ή όχι, και αύριο τα σχολιάζουμε με μεγαλύτερη.

0: Έτσι, με μεγαλύτερη άνεση. Με αφορμή τα προηγούμενα που μου είπες για τους φόρους συνταξιούχων σε επιχειρήσεις, έχει ανοίξει φάκελος ΔΕΘ από τώρα?
1: Ναι, βέβαια, κανονικά, κανονικά. Η φράση του ήταν: είναι μέσα όλα τα προβλήματα που συζητάτε κι εσείς.
0: Ωραία, ωραία.
1: Δηλαδή, που συζητάμε στην επικαιρότητα. Είναι μέσα στο φάκελο ΔΕΘ όλα αυτά.
0: Ωραία, αύριο να.
1: Σενάριο επί σενάριο.
0: Να δούμε, τι υπάρχει. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να σε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να μου πείτε. Ιούνιος μπήκε, η ΔΕΘΕ θα είναι και πόσο μάλλον σε μια προεκλογική χρονιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πληδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και 5.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel.

0: της με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Όσες φορές και αν τα πούμε, πάντα βρίσκουν τον τρόπο και τους ανθρώπους βεβαίως να εξαπατούν αυτοί οι επιτίδιοι. Τελευταίες ειδήσεις έχουν βγει από Σέρες και Χαλκιδική με τη γνωστή μέθοδο ότι είμαστε λογιστές, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από την αστυνομία. Κατάφεραν να εξαπατήσουν συμπολίτες μας. Στις Σέρες έναν άντρα 71 ετών, του πήραν 80.000 μετρητά και κοσμήματα χρυσαφικά κοντά στις 15.000 ή αξία τους, και στη Χαλκιδική από μία 74χρονη 10.000 ευρώ της παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής. Προσοχή, να τα πείτε και στους γονείς, τους παππούδες σας, παρά τις εξαθρώσεις διαφόρων έτσι κυκλωμάτων συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί οι τύποι. Διεθνής ειδήσεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Νέα πολιτική αντιπαράθεση στη Γερμανία για τους συνοριακούς ελέγχους εν ώψη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Άδοξο τέλος για το γαλλογερμανικό μαχητικό jet FCAS. Θερμή υποδοχή στην Ολλανδία για τον Frank-Walter Steinmeier με συνοδεία Ολλανδικών F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στις 12 Ιουνίου, αναζωπυρώνεται στη Γερμανία η συζήτηση για τους συνοριακούς ελέγχους με τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους κυρίως στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Παράλληλα, η Κομισιόν πιέζει για σταδιακή κατάργηση των εθνικών συνοριακών ελέγχων. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσονται υπέρ της σταδιακής άρσης των ελέγχων, καθώς και της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Σέγγεν. Αντίθετα, η Χριστιανική Ένωση θεωρεί βιαστική μια τέτοια κίνηση. Το μεταναστευτικό απασχολεί έντονα αυτές τις ημέρες και την Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως δικαίωση της δικής της πολιτικής γραμμής. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, η εχνιδιαστική απόφαση Βερολίνου και Παρισιού να εγκαταλείψουν το φιλόδοξο κοινό πρόγραμμα κατασκευής του μαχητικού αεροσκάφους FCAS έγειρε ερωτήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Στην Ολλανδία βρίσκεται σήμερα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στην πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη Γερμανού πρόεδρου στη χώρα εδώ και 19 χρόνια. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία για τη σύσφιξη των γερμανο-ολλανδικών σχέσεων. Η υποδοχή του στο Άμστερνταμ ήταν ιδιαίτερα θερμή και συμβολική, καθώς δύο ολλανδικά μαχητικά F-35 συνόδευσαν το κυβερνητικό αεροσκάφος κατά την είσοδό του στον Ολλανδικό Ενέριο Χώρο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πάμε στη Μέση Ανατολή κλείνοντας, όπου η βιωσιμότητα της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τίθεται εκ νέου υπό αμφισβήτηση. Η ένταση κλιμακώνεται στο Νότιο Λίβανο, καθώς ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε για πρώτη φορά όλους τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, συμπεριλαμβανομένης και της χριστιανικής συνοικίας, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή εν ώψη νέων επιθέσεων.
2: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές σας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Φαντάζομαι μπάσκετ θα έχεις.
5: Εντάξει, ναι, το μεγάλο χθεσινό γεγονός της ημέρας, τέλος πάντων, νίκη του Ολυμπιακού με 102-92 σε ένα παιχνίδι που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ πριν λίγες ημέρες, δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα τότε στο 68-58. Τώρα εκτοξεύτηκε στους 102 πόντους ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι λίγο περισσότερο το βάθος του Ολυμπιακού, λίγο οι περισσότερες λύσεις, λίγο ότι ο Παναθηναϊκός κατέβηκε χωρίς τον Όσμαν, έχασε και τον Ρογκαβόπουλο κάποια στιγμή πριν το ημίχρονο, ήταν αυτά
2: για το αποτέλεσμα
5: που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό και έφεραν την νίκη για τον Ολυμπιακό. Έχει παίκτες σε καλύτερη κατάσταση. Ο Φουρνιέ είναι μεγάλος πρωταγωνιστής

0: σε όλη τη σειρά των τελικών. Πήγε καλά και ο Βεζένκοφ χθες. Εντάξει, ο Γκραντ έκανε το καλύτερο παιχνίδι του φέτος, μάλλον συνολικά με τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο που ακούει στο όνομα Κέντρικ Ναν. Ο Ναν δεν είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Χθες ήταν άστοχος πάρα πολύ. Έμεινε πολύ χαμηλά, έχασε σημαντικά σουτ. Κάπως έτσι ήρθε ήττα. Υπάρχει η γνωστή κουβέντα, όπως ξέρετε, για διαιτησία. Ανάλογα με...
1: Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει. Όχι η γνωστή κουβέντα, υπάρχουν πολλές γνωστές κουβέντες.
0: Σωστό.
1: Αρχίζει δηλαδή ένας πόλεμος δηλώσεων που δυσκολεύεσαι να το.
0: Εγώ θα πω ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια και στη σειρά αυτή, ο Παναθηναϊκός πολλές φορές έχει δικαίωμα και φωνάζει φυσιολογικά για διαιτησία. Ναι. Χθες θα πω ότι δεν θεωρώ ότι καθόρισε το αποτέλεσμα. Παρότι διαφορά στις βολές που επικαλέστηκε και ο Χρήστος Ερέλης, βοηθός του Αργκίνα Ταμάν, στις δηλώσεις του μετά, διαφορά στις βολές είναι μεγάλη και παραμένει μεγάλη, ειδικά στα παιχνίδια στο Φάληρο.
1: Τώρα, πριν αφήσουμε το Δημήτρη, Μουντιάλ πότε αρχίζει?
0: Αρχίζει την Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα. Τώρα μεθαύριο. Μεθαύριο, ναι. Πέμπτη μεθαύριο.
1: Κάτσε την άλλη Πέμπτη.
0: Όχι, όχι τώρα, μεθαύριο. Εδώ 11 του μήνα. 9 σήμερα, 11.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι, ναι, κανονικά. 10 η ώρα, ένα κτίριο παιχνίδι.
1: 10 η ώρα Ελλάδος.
0: 10 η ώρα Ελλάδος. Σωστά, θα έχει πολλά παιχνίδια σε δύσκολες ώρες. Το ένα κτίριο είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Όπως είχε γίνει το Μουντιάλ του 10 που είχε γίνει στη Νότια Αφρική. Τώρα το Μεξικό είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες. Και θα μπούμε σιγά σιγά σε αριθμούς Μουντιάλ. Δυστυχώς χωρίς την εθνική μας. Αλλά. Τι να κάνουμε, θα το χαρούμε, αμιγώς ποδοσφαιρικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου, όπως πάντοτε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, και έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου για την πορεία, για τη συνέχεια. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε εγώ.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου.

0: Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25%.
7: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: μου.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
4: Powered by the E.
3: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
7: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι.

0: απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.

0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη.

0: Στήριξη του Αλφα 88,6.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Καλύτερος. Και από React Story.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3.
2: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε.
1: Νούμερο 2.
3: I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
1: Νούμερο 1.
4: Let me. Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
0: Αλφα 88,6.
5: Πάνε στη Τζομέκα με.
6: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη.
5: Πάνε στη Τζομέκα.
6: Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα.
5: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
6: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
7: Powered by the E.
1: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
9: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
8: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
1: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
10: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
11: Δαγκώνει.
12: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
11: Καλή δαγκώνει.
12: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
11: Και τι κάνει.
12: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
13: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
11: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
13: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
11: Άστο σε μένα.
12: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
13: Και πού είναι αυτό.
14: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Α.

0: 88,6.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 98,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Αλφα. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Down sunset, in every place.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
3: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάκι πάνε.
2: Ματούλα Ζαμάνη.
4: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
2: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
5: Όταν η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
2: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
7: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
8: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
7: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
10: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air conditioning για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία

και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα δίωρο γεμάτο επιτυχίες. Είμαι η Όλγα στον Α88,6 και σήμερα θα κάνουμε παρέα. Σου έχω νέα και πολλά σουσού. Ξεκινάμε με προσκλήσεις για Ακύλα στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζουμε με την καλύτερη ξένη μουσική.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

88,6. Η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις 9. Εγώ είμαι η Όλγα και είσαι μαζί μου στον καλύτερο σταθμό με τις καλύτερες και τις επιτυχίες. Έχω να σου πω, να σου υπενθυμίσω το διαγωνισμό με τον Ακύλα στη Θεσσαλονίκη που θα έρθει στη Μονή Λαζαριστών. Σου έχω δύο διπλές προσκλήσεις βασικά. Και θέλω να μου στείλεις τη λέξη Ακύλας στο Instagram, παπάκι alpharadio88,6. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και συνεχίζουμε με Lady Gaga.

Και θέλω να μου στείλεις τη λέξη Ακύλας στο Instagram, παπάκι alpharadio88.6. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και συνεχίζουμε με Lady Gaga.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

88,6. Είναι Τρίτη 9 του Ιούνιου. Ο καιρός είναι διδυμάκι. Είναι και ο μήνας τους τώρα, ο γενέθλιος μήνας τους. Σας έχω ετοιμάσει 4 επιτυχίες χωρίς καμία δική μου διακοπή. Και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram, παπάκι Alpha Radio 88,6.

Α88,6. Είμαι η Όλγα και ήρθα πάλι εδώ για να σου πω για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, όπου την 5η 30 Ιουλίου θα είναι στο γήπεδο Δόξας. Η επιστροφή του Τσούβη είναι γεγονός με την παράσταση «Εξωγήινωση επιστροφή», με εξωγήινο stand-up comedy, επίκαιρος οποτέ. Την 5η λοιπόν 30 Ιουλίου και ώρα 9.30 θα είναι στο γήπεδο Δόξας και εκεί θα γελάσετε με την ψυχή σας. Η αγορά εισιτηρίων είναι μέσω more.com στο ίντερνετ και σε φυσική προπόληση στην Καβάλα, στην Κάβα από τον Βάκχος και στη Δράμα στο Thinking Mania. Θα έχουμε και προσκλήσεις!

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

2 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε στο Α88,6. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και είμαι εδώ να σου υπενθυμίσω

0: θυμίσω τον διαγωνισμό που έχουμε με τον Ακύλα στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών, όπου έχουμε διπλές προσκλήσεις και θέλω να στείλεις τα μηνύματά σου στο Instagram παπάκι Alpha Radio 88,6 και καλή επιτυχία!
1: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

88,6. Είμαι η Όλγα, εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο σου. Και θέλω να σας υπενθυμίσω, βασικά είναι 21 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε 20 λεπτά πριν κάνω εγώ την κλήρωση για τις προσκλήσεις του Ακύλα. Οπότε πάμε λίγο, παιδιά. Θέλω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram, παπάκι αλφαρέντιο 88,6. Σας περιμένω, έμεινε πολύ λίγο. Πάμε!

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α, 88,6.

Α88,6. Εδώ είμαι, παιδιά, η Όλγα. Επέστρεψα και ήρθα να σας πω, να πω πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές που είχατε τώρα. Τα παιδιά, τα πέντε παιδιά τώρα που θα αναφέρω, η Μαρία, ο Κώστας, ο Μάκης, ο Γιάννης και ο Χρήστος, έχουν πάρει μέρος στην κλήρωση. Θα πάω να δω τώρα εγώ τις δικές μου κληρώσεις και θα επιστρέψω σε λίγα λεπτά για να σας πω τα ονόματα.

κορίτσι. Ήταν το Μπάνγκα Ράγκα και μαζί μα η Ντάρα. Μόνο στον Α88,6. Τώρα θα σας πω τους νικητές, παιδιά. Ήταν η Μαριάννα και ο Νίκος. Κερδίσατε διπλή πρόσκληση και για τον Ακύλα και θα σας σταλεί στο Instagram το μήνυμα για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Τώρα θα είμαστε μαζί για λίγα ακόμα λεπτά και πάμε να ακούσουμε αγαπημένο κομμάτι, Weekend in Your Life.

Α88,6. Εδώ είμαι, παιδιά, και ήθελα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα και για τα μηνύματα που ήταν πολλά αυτή τη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, λοιπόν, εγώ σας εύχομαι να έχετε ένα καλό βράδυ, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε και φιλιά πολλά!

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε,

Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή. Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ.

0: ένα για τις επιτυχίες.
1: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.
2: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε.
1: Νούμερο 2.
3: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
1: Νούμερο 1.
4: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
0: Αλφα 88,6.
5: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.